Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Status FM. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.

0: Παναγιώτη. Βλέπεις τι γίνεται με τη χαλάρωση. Άμα χαλαρώνεις λιγάκι και άμα αρχίζεις και το ρίχνεις λιγάκι στο δεν βαριέσαι και στο καλοκαίρι είναι και τα λόγια του παπά. Χτυπάει το ξυπνητήρι και εσύ τρέχεις. Πήρα όμως και καφέ. Πήρα όμως και καφέ, γιατί χωρίς καφεδάκι πρωινό δεν γίνεται. Ήρθαμε όμως, αργήσαμε λίγο, αλλά ήρθαμε. Εσείς το γλεντάτε, βλέπω εδώ πέρα με Πλούταρχο, με τέτοιο, με Κιάμο, με Μερκούρι, με Ελικοκίνου. Καλά το πάμε, έτσι, ωραία πράγματα, όλη τη νύχτα. 70 μηνύματα διάβαστα. Καλά, γιατί δεν διαβάζετε τα μηνύματά σας, τα χθεσινά, να πούμε, από την εκπομπή της επιστροφής δεν τα διαβάζετε. Τι γίνεται, διαβάσω εγώ τώρα 70 μηνύματα. Κάτσε να διορθώσω λίγο το τραγούδι πρώτα, περίμενε.
1: Στον ήλιο απ' το κορμί σου.
0: Oh.

αλλά τελειώνουν όλα τα ρήματα σε α. Με αγαπά, δε με πονά, με συναντά, δε με κοιτά και όλα είναι απλά. Βάλε μου κουλτουριάρικο για να ξεκινήσουμε να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος, για να ξέρει τι γίνεται. Ερωτικό αυγουστιάτικο. Πού είναι, δώσ' το, ρίξ' το. Έτσι, φτάνει τόσο Πλούταρχο, φτάνει. Τώρα εδώ ξεκινάει άλλη εκπομπή, η οποία πρέπει να ξεκινήσει κανένα δεκάλεπτο πιο πριν. Αλλά ήρθαμε και είμαστε εδώ. Είναι Δευτέρα και είναι 17 Αυγούστου σήμερα, έτσι, 17 του Αυγούστου. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία είναι φρέσκα. Δεν μιλάω για τα παλιά μηνύματα τα οποία είναι πάρα πολλά από χθες στην εκπομπή της επιστροφής. Προφανώς έχουν έρθει αυτά ή το βράδυ, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη, καλημέρα στον Λευθέρη, καλημέρα στον Ιωάννη. Νικολής μου έστειλε μηνυματάκι πρωί-πρωί για καλημέρες. Η Τέρη μου έστειλε καλημέρα πρωί-πρωί. Good morning, φρεσκαδούρα λέει. Καλή εβδομάδα.

0: Καλοκαιριάτικα, Μανολάκη μου, δεν να μαλώνεις με την αγάπη, γιατί θα σου βγει ξινό, άκου που σε λέω. Δηλαδή μην το επιχειρήσεις. Βασιλάκη μου, καλημέρα στο Θωμά, στον Μανώλη, τον άλλο το Μανολάκη, το μικρό το Μανολάκη, το γλυκό το αγόρι που λένε, στο Θοδωρή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασίες καλοκαιρινές με δροσούλα το απόγευμα, το βραδάκι όμως, έτσι κανονικά, δεν έχουμε θέμα.
1: Και από όνειρο σ' άλλο όνειρο πάω.
0: 25-26 βαθμούς μέχρι 31, φυσιολογικά πράγματα δεν έχουμε. Αν και άκουσα ότι θα έρθει ένα μίνι καψονάκι μέχρι μέσα στον Αύγουστο, μέχρι τέλος του Αυγούστου. Τι να σου πω τώρα, δεν επιβεβαιώνεται από τα... Α, το Σάββατο μου λέει. Ναι, κάτσε να δεις τώρα, μένα μου δείχνει για το επόμενο Σάββατο. Δηλαδή στις 22 του Αυγούστου. Εκεί μου δείχνει ότι θα έχουμε όχι τίποτα τραγικό, ας πούμε, θα έχουμε 36 βαθμούς, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα ζεις σε μάινα, φας αχλάδια. Μέχρι το επόμενο Σάββατο μπορεί να αλλάξουν πράγματα, γιατί μπορεί να γίνει κανένας πόλεμος, μπορεί να ανοίξουν να κλείσουν τα στενατούρμους, μπορεί να πάθει κανένα καμιά τεριδόνα ο Πούτιν, κάτι θα μπορεί. Οπότε μέχρι το Σάββατο μην το ψάχνετε ακόμα δευτεριάτικα. Ας το πάει Τρίτη, Τετάρτη και βλέπουμε.
1: Κλάματα. Πέφτουν κέρματα μάσου.
0: Η Λευκοθέα λέει γιορτάζει σήμερα με το ερωτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Σήμερα του Αγίου Λεύκιου είναι σήμερα. Σήμερα του Αγίου Μύρονος, του Μάρτυρος και του Αγίου Στράτονος είναι σήμερα. Οι Ορθόδοξοι γιορτάζουν. Λευκοθέα, Λευκοθέη, ο Μύρον, ο Στράτος γιορτάζει σήμερα. Η Στρατεία, η Στρατινή και η Στρατούλα. 6 και 42 θα το ξημερώσουμε και στις 8 και 16 μίκρινε ημέρα. Θα το βραδιάσουμε το θέμα μας σήμερα.

0: Έτσι, Μανολάκι μου, αγόρι μου, good morning, καλό πρωινό, καλημέρα. Τι ωραίες μουσικές πρωινές με καφεδάκι. Ασημένιος ο Καραλής, το γελαστό παιδί, ε. 6 μέτρα, παιδί, 6 μέτρα. Φτάσαμε στα 6 μέτρα, ε. Προχωράει ο πρωταθλητισμός. Τα θυμάμαι παλιά ήταν στα 5-15, 5 και κάτι, 5 από εδώ, 5 από εκεί. Τώρα πήγαμε στα 6 μέτρα, ρε φίλε. Αίτητος βέβαια ο πρώτος, η αλήθεια είναι ο Ναλμπάντης, πώς λέγεται, κάπως λέγεται ο Ντουμπλάντης, κάπως έτσι. Πώς λέγεται ο πρώτος ο αίτητος, Ντουμπλάντης, ναι. Ασημένιος ο δικός μας ο Καραλής, το γελαστό παιδί. Συγχαρητήρια να του πούμε και μπράβο του.
1: Μάζεψες κρυφά όλα τα πράγματα.
0: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
1: Έφυγες δειλά.
0: Τι έγινε πάλι με τον, με ποιόνα, με τον, ποιος είναι αυτός, ο, πες το, ο Μίχος, με το Μίχο τώρα έχετε, τι έγινε, είπε τίποτα ο Μίχος, του φύγε καμιά παρανικίδα. Έλα ρε εσύ Βαγγελάκη τώρα, μη με πρωί πρωί. Αν είναι κάτι το δούμε τώρα, μην ανησυχείς, ναι, αλλά μην... Σαν και αυτά με την Καριστιανού και, και αυτούς που αποχωρήσανε, να πούμε. Δεν μας εξήγησε κανείς, ας πούμε, τι ακριβώς έγινε. Ακόμα περιμένουμε να μάθουμε για ποιο λόγο, να πούμε, έφυγε εκείνος, έφυγε ο ένας. Κάτι σκοτεινά σημεία, κάτι χαζά, κάτι διάδρομοι με υγρασία, κάτι ταβάνια που πέφτανε αστέρια. Δεν εξηγείται κανείς. Οπότε μην μου συζητάς πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Τι να σου εξηγήσω για το Μίχο. Υποθέσεις, εδώ τώρα μιλάμε για υποθέσεις οι οποίες έχουν μπει σαν ντουλάπια. Έγινε κάτι καινούργιο. Άμα έγινε, πες μου, να ξέρω κι εγώ, ας πούμε. Μην πετάτε έτσι μόνο ό,τι να είναι. Ό,τι σας δίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κουλουθάτε κι εσείς μια χλωρίνη κλινέξ, γιατί αυτή ξέρετε, αυτή πιστεύεστε. Μην τρελαθούμε πρωί-πρωί. Κάτσετε να δούμε, περίμενε. Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου, αγόρι μου. Αν υπάρχει καμιά πληροφορία, ναι. Ζήτησε, λέει, πλήρη απαλλαγή του. Η λίστα με 224 πελάτες. Το ξέρουμε αυτό, παλιό είναι, καινούριο είναι. Τους ψάχνουν και καλά. Κάτσε αυτές οι διαδικασίες σαν τα βιντεάκια του Καπερνάρου. Αυτά ψάχνουν, σιγά σιγά. Τι είναι, όλοι είναι ο δημοκράτες, είναι οι βιαστές. Αυτό θες να μου πεις, δηλαδή. Ενώ αν είσαι Πασόκος, ας πούμε, είσαι τέτοιος. Ή αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι Άγιος των Αγίων. Έλα ρε πρωί-πρωί τώρα, μη μου λέτε τέτοια χαζά. Ανισορροπείτε την κατάσταση, να πούμε, και κερδίζουν οι βλάκες. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Να είσαι αντικειμενικός ως προς τους ανθρώπους και ως προς την ρεμούλα των ανθρώπων ή την παγαμπονιά των ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι δημοκράτες κακοί και όλοι οι άλλοι καλοί, ή δεν μπορεί να είναι όλοι οι άλλοι καλοί και οι δημοκράτες, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σταματήστε το αυτό το πράγμα με το άσπρο μαύρο. Όλα, για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, αλλά και για όλα τα άλλα φταίει, ας πούμε, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Άντε τώρα. Μη με αρχίζετε πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Κωνσταντίνε μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, αγόρι μου. Τι μου γράφεις εδώ πέρα, Παπα-Νικο... Τι είναι αυτό που λες, Παπα-Νικολάου? Τι γίνεται, είσαι Παπα-Νικολάου?
2: Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά.
0: Κωνσταντίνε μου, δεν κατάλαβα, αγόρι μου. Ρίξε μου καμιά διευκρίνηση.
2: Μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβού.
0: Ναι, τώρα μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Μου στέλνεις μια φωτογραφία και μου λες, τι να σου πω τώρα.
2: Εξαστεριά.
0: Α, ο Φωτάκος λέει, όχι, λέει, όλοι δεξί δεν είναι λαμόγια. Απλά τυχαίνει όλα τα λαμόγια να είναι δεξί. Το δεξιός είναι μια μεγάλη και ευρύτερη κουβέντα, την οποία δεν μπορείς να την απλώσεις. Να μου πεις, ας πούμε, συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Δεξιός, αριστερός και όλα αυτά είναι πλέον πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές.
2: Τι θες με μένα?
0: Τι άλλα έχουμε? Τραμπ έχουμε για αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία ή Τουρκία. Ο Τραμπ τι έκανε? Έστειλε φιλικά χτυπήματα στον Τούρκο και του είπε, ενώνεστε, ενώνεστε. Η Μέση Ανατολή ενώνεται, λέει.

0: θα δω στο πρόσωπό σου το χλώμο, στα μάτια σου θα πέσω.
1: Αρχιφύλακας λέει βιντεοσκοπούσε, άκουλε ο Βαγγελάκη κάμερα σε μένα. Βιντεοσκοπούσε λέει κρυφά γυναίκες αστυνομικούς στις τουαλέτες. Σαν δεν τρέπεσε ρε σάτυρε να πούμε. Ποιο, γιατί δεν μας βγάζετε τη φωτογραφία του ρίξουμε αυτίσιμο. Να τον δούμε εκεί πέρα, να πούμε τον Ακουρούμπελο, τον Τάξιν και ηθική, να πούμε τον Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, να τον να κάνουμε τα λατιού, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα μου πεις δεν κάνει να ασκούμε βία. Σωστά, σωστά, σωστά. Βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες αστυνομικούς στις τουαλέτες, λέει, του τμήματος, καταδικάστηκε 6 μήνες με αναστολή. Τον εσκίσατε. Του πετάξετε τα φαρδο, τέτοιο, πώς το λένε, τα καλά, τον εκάνατε, τον ξετινάξατε. Μη μου δείχνετε φωτογραφίες. Δεν κάνει, δεν θέλω. Ξέρω λέει ποιος είναι, δεν θέλω να μου πείτε, δεν θέλω. Ο Άριος Πάγος λέει απέρριψε την αίτηση ανέρεσης αρχιφύλακα της Ελλάς, ο οποίος καταδικάστηκε για παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών συναδέλφων σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλίας. Αυτά τα εγκλήματα ή τέλος πάντων τα παραπτώματα, αν τα πούμε παραπτώματα, μιλάμε για εγκλήματα, ας πούμε, δεν είναι τον έσπρωξα πα στα νεύρα μου. Δεν είναι, μου είπε μια κουβέντα για τη μανούλα μου να πούμε και του χωσα δυο χαστούκια να πούμε και τον έστειλα στο νοσοκομείο. Αυτά είναι μεθοδευμένα. Είναι αλεπουδιάρικα. Είναι φούστικη κατάσταση που λένε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Ο Δράσης λέει είχε τοποθετήσει κρυφά κινητό τηλέφωνο σε τουαλέτα του τμήματος το Δεκέμβριο του 2018 και κατέγραφε αστυνομικούς, αστυνομικίνες δηλαδή λέω εγώ δικά μου, κατά την χρήση της εγκατάστασης, έτσι. Από την έρευνα λέει συσκευές του κατηγορού κατηγορείται και τα λοιπά και τα λοιπά. Το εφετείο Λάριζας είχε βάλει στον αρχιφύλακα ποινή 6 μηνών. Ναι, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου περί τυχαίας τοποθέτησης. Τι είπες ότι... Τι είπες ρε Κουρούμπελο, ότι τυχαία τοποθέτησε στο τηλέφωνο εκεί πέρα και μέσα στην τουαλέτα για να παίρνεις τα μάτια της γυναίκης, μάτια να πούμε τις γυναίκες που κάνουν την ανάγκη τους. Είναι δυνατό βρε ανώμαλε. Είναι δυνατόν βρε σάτυρε ανώμαλε πανάθεμάσαι να λες ότι την τοποθέτησα τη συσκευή λέει τυχαία. Λοιπόν, παραμένει λέει η ποινή χάδι. Η ποινή χάδι. Βαγγέλη, υπάρχουν δύο ταχύτητες. Εμείς φάγαμε γιατί πήγαμε ντεμέκ να κλέψουμε στο τρίτο τέλ Σταυρούπολη στα σκουπίδια τα οποία έχει μέσα και φάγαμε ένα χρόνο ή τρία χρόνια με αναστολή. Ένα χρόνο με τρία χρόνια αναστολή και τρία χρόνια με ένα χρόνο. Δεν θυμάμαι να πούμε τι φάγαμε εμείς. Που πήγαμε, ξέρω εγώ, χωρίς να έχουν αποδείξεις και χωρίς να έχουμε και εμείς δικηγόρο βέβαια στα δικαστήρια πρώτη φορά. Μπήκαμε μέσα στο κτίριο από περιέργεια γιατί τρία χρόνια ήμασταν εκεί μαθητές για να δούμε τον χώρο και μας κατηγόρησαν ότι μπήκαμε μέσα να κλέψουμε τα σκουπίδια. Και τον αρχιφύλακα του ρίξατε 6 μήνες με αναστολή, τον εσκίσατε, τον σάτυρο.
2: Μαζέψα βροχή των αστεριών.
1: Μη μου δείχνετε φωτογραφίες. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Αυτές οι υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει τώρα, δεν είναι τελεσιδικισμένες που λένε. Όχι. Τι υποστήριξε ο αρχιφύλακας κατά την ακροματική διαδικασία, ο αρχιφύλακας ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν άφησα σκόπιμα το κινητό τηλέφωνο στις τουαλέτες, αλλά το επανατοποθέτησε πάνω από τον νηπτήρα κατά την πλήση στο χεριό του και στη συνέχεια λησμόνησε να το. Λησμόνησε και το. Κάτσε λίγο, κάτσε γιατί έχει πλάκα. Δεν το άφησε σκόπιμα το κινητό, λέει, τηλέφωνο στις τουαλέτες, αλλά το επαναπόθεσε, συγγνώμη. Εναπόθεσε μόνο, τι επαναπόθεσε, εναπόθεσε, πάνω στον νηπτήρα, κατά την πλήση στο χεριό του, στις γυναικείες τουαλέτες ή στις... Πώς γίνεται, εξηγήστε μου, θα σπάσω την οθόνη να πούμε. Δηλαδή τα χέρια που νηπτίζονται, κάτσε γιατί και στο δικαστήριο έχετε πρόβλημα τώρα. Τα χέρια που νυπτίζονται, να το πω έτσι λίγο έτσι και καθρεφτείτε, νυπτίζονται, είναι στον ίδιο χώρο που τα κορίτσια ουρούν και βλέπουμε πώς, τι γίνεται, πώς, τι είναι αυτά τώρα τα χαζά που ακούω. Ότι οι γυναικείες τουαλέτες είναι προσβάσιμο μόνο σε αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας και διαχωρίζεται λέει με πόρτα από το σχετικό προθάλαμο που βρέθηκε το τηλέφωνο. Ξέχασα το κινητό στον νηπτήρα. Καλά τα αυτά, με συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, άμα καθίσω να διαβάζω, θα φρικάρω περισσότερο. Με συγχωρείτε λίγο δηλαδή. με τι ασχολείστε, ας πούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ένα μικρό παιδάκι μπορεί να καταλάβει και να εξηγήσει, ας πούμε, αν υπήρχε, το καταλάβεις και κάθε, αν υπήρχε δόλος, αν το είχε στημένο. Ποιο νηπτήρα τώρα, σε ποιο νηπτήρα, από τον νηπτήρα έπαιρνε λήψεις, να δεις τι έπαιρνε ο άνθρωπος, να δεις τι είδε, αν έστησε ένα κινητό το οποίο βασικά την κάμερα χρησιμοποιούσε και μπορούσε να το ελέγξει με ένα άλλο κινητό. Πώς ακριβώς είχε γίνει για να καταλάβω κι εγώ, προφανώς είμαι και λίγο μπούφος, έτσι. Το πέμπτο λέει ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς τους. Λογικό δηλαδή, τώρα αυτά τα μπουρδολογίες οι οποίες συζητάμε τώρα είναι για γέλια, ας πούμε. Αφήνοντας έτσι σε ισχύ, λέει, την καταδίκη και του επέβαλε δικαστικά έξοδα ύψους 800 ευρώ. Κάτι είναι κι αυτό. Καλημέρα από χθες, λέει, η σημαία του Πάου κυματίζει με σύστια, λέει, στο γήπεδο. Με σύστια στο γήπεδο, μεγάλη προδοσία, λέει, από το Σαββίδι. Τι, κάτι άκουσε με το Σαββίδι. Τι έγινε, έφυγε ο Σαββίδης, παράτησε τον ΠΑΟΚ. Τι στο καλό έγινε, δεν το φτιάξει το γήπεδο. Το Ραβδελάκου που τα έλεγε. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα δούμε. Σιγά σιγά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφω λιγάκι. Σιγά σιγά τα δούμε αυτά, σιγά σιγά.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

για να ακούτε και ένα τραγούδι της Προκοπής πρωί-πρωί, έτσι. Είναι ήσυχη η πόλη ακόμα, δεν έχουμε εκείνο το χαμό τον οποίο περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα πιθανότητα. Καλημέρα στη θιά μου τη Σουλτάνα. Ποια θα σε λέω εσένα, δεν αλλάζει αυτό. Την αγάπη μου σου στέλνω καλό πρωινό στον Δημητράκη. Ο Άγγελος μου εξηγεί τι έγινε. Α, πούλησε τον Κωνσταντέλια. Καλά, υπάρχει σκλαβοπάζαρο. Τι θα πει πούλησε. Πουλούνται οι άνθρωποι, ρε εσύ, Άγγελε. Είναι δυνατόν 30 για τον Πυριάκια, έτσι τόρτου. Ωραία, και γι' αυτό έχουμε αναγούλες στον ΠΑΟΚ. Προφανώς. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλό 15 Αύγουστο. Τι 15 Αύγουστο, μπορεί. 17 Αύγουστο έχουμε σήμερα. Πάει ο 15 Αύγουστο. Τελείωσε, πέρασε, πάει και αυτό το καλοκαίρι. Πέρασε το καλοκαίρι, αγόρι μου, καλό. Τώρα είναι κάτι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ας πούμε. Να, τώρα η Κατερίνα, ας πούμε, θα πάρει διακοπές 24 του μήνα. Λέει, πότε θα πάρει, μετά τις 24. Της αρέσει, λέει, να φεύγει τον Αύγουστο. Μετά τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο. Τι να κάνει. Εμείς κάνα μπανάκι ακόμα, θα το προλάβουμε, πιστεύω, το Σαββατοκύριακο. Ίσως και το άλλο, γιατί είναι λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο τα λόγια του παπά. Μπας και προλάβουμε να κάνουμε καμιά βουτιά ακόμη. Α, ώστε έτσι έγινε με τον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη μου, δύσκολα τα πράγματα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε λέει τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Dortmund. Απέμεινε μόνο λέει ανακοίνωση. Ρε τον Κωνσταντέλια, καλό παιχτούρι το Κωνσταντέλιας. Έμαθα κι εγώ δηλαδή.

0: Για να δω λίγο, για να δω την προσπάθεια. Προσπάθεια.
1: 6 μέτρα, Εμμανουήλ.
0: Έλα, Μανόλο.
1: Σηκώνεται.
0: Έτσι. Ναι. Σιγά, βρε. Σιγά, μα γέμισε σάλια, βρε. Σιγά.
1: Φυλάει την κάμερα και ο Ντουπλάτης παρακολουθεί ένα μεγάλο αγώνα.
0: Και πέρασε και άνετα, έτσι. Οπό, τι πέρασε, τι άνετα πέρασε. Τα 6 μέτρα πέρασε, 6.30 μπορούσε να κάνει, να πούμε. Λοιπόν, ωραίος ο Μανώλος, τα λέγαμε και νωρίτερα. Ας συμβαίνει όμως, ο άλλος είναι αίτητος, ο έρμος. Σιγά σιγά όμως, θα το κερδίσουμε το μετάλλιο, το πρώτο. 17 Αυγούστου, έτσι.

Το Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο με υγεία λέει πάνω απ' όλα, και τις καλύτερες μου ευχές σου στέλνω για την ονομαστική σου γιορτή που ήταν πριν από δύο μέρες. Την αγάπη μου, καλό πρωινό. Ο Ευθύμης που βρίσκεται. Καλημέρα Κώστα, λέει από Ρεόκαστρο. Μόλις ξεκίνησα, λέει, για προσκύνημα στο Άγιο Όρος. Χαιρετισμού στην παρέα. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό.

0: Το μάθει είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει.
1: Κύριε Στέλιο, κάθε 15 Αύγουστο τι γίνεται εκεί στα Ψακούδια? Βλέπω γιορτή, στείλετε καλό τραπέζωμα. Πολύ, πολύ χαίρομαι και πολύ μου αρέσει.
0: Μοιάζουμε τρένα που δεν έχουν σταθμό.
1: Πάρτε και μια καρδούλα, τι να στη καρδούλα να στείλω, καρδούλα, πάρε μια καρδούλα.

0: ξαφνικά.
1: Σαν να μίκρινε ο κόσμος ξαφνικά, κύριε Οδυσσέα. Στον Αριστίδη, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια, τις ευχές. 17 Αυγούστου, σήμερα Δευτέρα. Καινούργια εβδομάδα. Θα είμαστε και τα απογεύματα πλέον αυτή τη βδομάδα, έτσι. Τελειώνει τώρα το καλοκαιράκι. Σιγά σιγά μια βδομαδούλα ακόμα. Μέχρι τέλος του Αυγούστου. Θα μπουν τα βρεγμένα ποτήρια στη θέση τους και θα σιδερώσουμε τα σεμεδάκια, κανονικά, έτσι. 6 με 8 είμαστε το απόγευμα αυτή τη βδομάδα, λέει το πρόγραμμα, για να το γνωρίζετε. Γιατί θα λείπει ο Αποστόλης, μάλλον, ο Αβδελάς, έτσι. Τώρα κάνουμε λίγο, βάζουμε πλάτες για να βγαίνει το πρόγραμμα όσο μπορούμε το καλοκαιράκι στο τμήμα διακοπών εδώ του Στάτους. Οπότε τα απογευματάκια θα είμαστε στις 6 μέχρι τις 8. Σπύρο μου, καλημέρα και σε σένα και καλώς όρισες. Καλώς γύρισες, που λένε. Μόλις γύρισα από διακοπές. Λένε Δευτέρα, πρώτη μέρα στη δουλειά. Άντε, με το καλό, με το καλό. Τι νομίζεις ότι είναι το καλοκαίρι και οι διακοπές? 4 διανυχτερεύσεις είναι. Οι οποίες πληρώνονται και πολύ ακριβά, έτσι. Τώρα που είπα πληρώνονται πολύ ακριβά, χθες γέμισα τη μηχανή 12 λίτρα. 28 ευρώ πλήρωσα. Ναι, 100 στάρα στη μηχανή, για να είναι παλιό το μηχάνημα, για να μπορεί να δουλεύει σωστά, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί ανεβήκαμε ανηφόρες, πήγαμε από τον Άγιο Βασίλειο επάνω να πούμε το... Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 28 ευρώ, 28 ευρώ 12 λίτρα, υπολόγισε, κάνει τη διαίρεση. Καλημέρα και στον Τουλίπα, καλό πρωινό, good morning. Έξι, οχτώ το απόγευμα. Ναι, μια καλή είδηση, λέει ο φίλος μου, ο αδερφός μου Γιαννάκης. Κωνσταντίνος λέει, καλημέρα Κώστα, φεύγουμε για Πελοπόννησο. Σε τι συχνότητες ακούμε εκεί? www.statusfm.gr. Εκεί μας ακούτε μέσω διαδικτύου, έτσι κι αλλιώς το ίντερνετ είναι δωρεάν πλέον. Όταν λέμε δωρεάν, εννοώ το πληρώνεις το πάγιο που το πληρώνεις και η μάνα μου το πληρώνει, άσχετα αν θέλει να χρησιμοποιήσει ίντερνετ ή όχι. Θες, δεν θες, το πληρώσεις. Οπότε δωρεάν θεωρείται.

0: Περίμενε, Φωτάκο, περίμενε, αγόρι μου, μην βιάζεσαι πρωί-πρωί να πούμε τώρα. Με τρέχει, α πούμε, με. Είμαστε ακόμα σε ρυθμούς καλοκαιρινούς. Δεν μπήκαμε ακόμα στο. Μόλις αρχίσει να μιλάμε για την έκθεση και αρχίσουμε να φτιάχνουμε εκεί πέρα τα περίπτερα, τότε θα μπούμε σε κανονικό ρυθμό. Ακόμα είμαστε. Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Θα τα εξηγήσει τώρα, γιατί άλλη μια φορά θα πέσει σε λακκούβα τώρα. Θα τα εξηγήσει όμορφα και ωραία μια χαρά και θα τελειώσει.
1: Γεια σου, Καρίστη.
0: Καλή σου μέρα. Καλά είμαστε. Να εδώ με βάζουν τρικλοποδιές. Πρωί-πρωί προσπαθούν να με νευριάσουν.
1: Μόλις Κώστα, ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: νιώθω
0: ναι.
1: ότι. Επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο έπεσα πολλές φορές, και όχι μόνο αυτό, και άλλες μέρες, πέφτω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σε διάφορα fake στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι αναφέρεσαι, δεν έχω δει κάτι. Γιατί
0: θα σου πω, θα σου πω, σιγά σιγά μην είναι.
1: Αλλά κυκλοφορούν τόσα fake στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι κυκλοφορούν. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που απλά κάνει λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία διακινούνται γιατί κάποιοι θέλουν να καλλιεργήσουν συγκεκριμένο κλίμα.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό μέχρι και από πράγματα τύπου περσινά ξινά στα φύλλα αρχαία,
0: ναι.
1: τα οποία τα μεταφέρουν εντελώς διαστρεβλωμένα και εντελώς λάθος.
0: Ακριβώς. Αυτό προσπαθώ και εγώ να πω. Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: τι ωραία που τα λέει.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι μια συντεταγμένη προσπάθεια. Επειδή κάποιοι θέλουν αυτό που λέμε καλλιέργεια της τοξικότητας. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι υπερβολή. Αλήθεια σας λέω.
0: Έτσι.
1: Και όποιος πάει, ρε παιδί μου, να πει εσύ, δεν είναι έτσι αυτό που λες. Γιατί υπάρχει αυτή και αυτή και αυτό το αποδεικτικό. Ω, εσύ που λυμμένο το Μάριο, ου, ή ξέρεις τώρα τα κλασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Ναι. Είναι αυτό που προσπαθώ να πω και εγώ, δηλαδή.
1: Και δεν μιλάω μόνο για μένα. Μιλάω και για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έρευνα, κάνουν διάφορα πράγματα, κάνουν fact-checking, οι οποίοι δέχονται δρυμύτατες επιθέσεις επειδή καταρρύπτουν τα fake news.
0: Έτσι.
1: Τι να πω.
0: Τι, θα τα δούμε σε λίγο αυτά τώρα ένα-ένα για να δεις ότι αυτά που έλεγα εγώ στο Φώτη προηγουμένως που μου έλεγε, ξέρω εγώ, για τον έναν και για τον άλλον συνεχώς. Βλέπετε ότι οι απαντήσεις είναι πάντοτε σαφέστατες και τεκμηριωμένες.
1: Παιδί μου,
0: ναι, δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε.
1: Κάνε αντιπολίτευση, αλλά κάνε αντιπολίτευση, όχι με fake.
0: Ναι,
1: όχι
0: με fake.
1: Εννοώ.
0: Ναι, έτσι.
1: Εκτός και αν, θα το πάω εντελώς θεωρία συνωμοσίας, τα fake τα καλλιεργεί η ίδια η κυβέρνηση για να δείξει πόσο αξιόπιστη είναι αυτοί που τις ασκούν αντιπολίτευση.
0: Τώρα μπαίνεις στο σωστό δρόμο, μ' αρέσει.
1: Λες, ε.
0: Βάλε τους ηλίθιους να μιλάνε, γιατί με τους ηλίθιους μπορούμε εύκολα να εξηγηθούμε και να πούμε, μα τώρα τι ηλίθιότητες είναι. Δεν καταλάβει ένας λογικός άνθρωπος. Ναι, μην βάλεις και έναν άνθρωπο της προκοπής να μιλήσει, γιατί εκεί θα στριμωχτούμε. Σωστό. Έχει μια λογική αυτό. Και από καλοθελητές ηλίθιους έχουμε πολλούς, δεν το συζητώ.

0: Οπότε φεύγεις την άλλη εβδομάδα, θα φύγεις εσύ.
1: Ναι, την πάμε για καιρό όμως.
0: Πάμε για καιρό, γιατί το ρολόι δείχνει ένα λεπτό μετά τις 7.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Πολύγυρο και Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 32, στα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 33 και στη Βέρεια τους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο καιρού από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα, και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Νεφέλες.
14: Διογένης Δασκάλου.
13: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
14: Αριστοφάνης.
13: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
14: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
13: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
14: Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

τα κλουβιά και ο Χρήστου είχαμε. Χριστό, έτσι μιλάμε μόνο για το γαραλί. Καλά μου κάνει μου λέει ο Βαγγέλης. Είχαμε χρυσό στα 100 μέτρα. Ο Χρήστου χρυσό, ο Καραλής ασημένιο, διπλός ελληνικός τρίαβος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μας χάρισαν χαρές τα παιδιά, τα δικά μας. Θωμά μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε σένα.

Έλα, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Έχουμε κανένα δυο εβδομάδες και λίγο παραπάνω. Ίσως να μπει και λίγο μέσα στο Σεπτέμβρη. Η κλιματική αλλαγή έχει τα καλά της που λένε. Θανασάκη μου, καλή σου μέρα. Στον κύριο Σάβα. Good morning, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.

0: πούμε περαστικά στον προπονητή της Αιγύπτου, γιατί ο άνθρωπος μάλωσε εκεί με τις δυο γυναίκες τις οποίες είχε, χαρά στο κουράγιο του, και να είναι καλά ο άνθρωπος. Μάλωσε, λέει, λιποθύμησε ο προπονητής Εθνικής Αιγύπτου, σε καυγάλε με τις δύο συζύγους, έτσι. Να δούμε, λέει, το βίντεο. Τι να δούμε τώρα, δεν είναι να μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Νευρίασε ο άνθρωπος τώρα, πια να πρωτοσημαζέψει και πια να πρωτοεξηγήσει. Εδώ εμείς μία έχουμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Φαντάσου να έχεις δύο και να σου επιβάλλουν ή να σου... να σε ρωτάνε συνέχεια πράγματα που πρέπει να απαντήσεις. Φίλε, άνθρωπος είσαι, κάποια στιγμή θα σπάσεις, να πούμε. Δεν μπορεί. Καλό κουράγιο να ευχηθούμε στον άνθρωπο και καλή ανάρρωση. Κατερίνα, έμαθες τίποτα για τον αρχιφύλακα αυτόλα που έβαλε το κινητό του κατά λάθος σε μια τουαλέτα και μετά το κινητό αυτό έγραφε από μόνο του, να πούμε, τις... στις γυναικείες τουαλέτες, ξέρεις τίποτα για το περιστατικό αυτό? Ένα επεισόδιο, δεν το ξέρω. Το δούμε σε λιγάκι. Αυτό ήταν ένας αρχιφύλακας και το διάβαζα εγώ το πρωί. Τυχαίο ήτανε.
1: Όχι, αλλά ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί και ναι, χωρίς να ξέρουμε για ποιο θέμα, βρεθήκαμε να μιλάμε χωρίς να λέμε για ποιο θέμα, για το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Παίρνω από λίγα λεπτά.
0: Μα αφού σου είπα, μου στέλνουν συνέχεια από το
1: λοιπόν,
0: πρωί να και από χθες.
1: Όχι, εγώ δεν σ' άκουσα. Ναι. Δεν ξέρω αν είπες κάτι σχετικά στον αέρα. Παιδιά, όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο. Έρχεται συνεχώς μπροστά μου.
0: Περίμενε
1: και
0: λίγο.
1: Άτομα...
0: Φωτάκο, κάμερα σε μένα. Άκου αγόρι μου, για να ξέρεις, για να μην με καταλαβαίνει. Γιατί και εγώ, ας πούμε, έχω ένα σχετικό. Παίρνω μερικά που λένε μπαρ στην. Μπορώ παραπάνω να πάρω, πούμε, έτσι καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, έρχεται συνεχώς μπροστά μου και μάλιστα από άτομα που δεν τα ακολουθώ. Απλά μάλλον υπάρχει κάποια κυκλοφορεί πολύ στο διαδίκτυο και γι' αυτό το δείχνει ότι είναι δημοφιλές το θέμα.
0: Σε κάθε δύο-τρία θέματα η φάση το συγκεκριμένο. Ναι.
1: Λοιπόν, εμφανίζεται το πρόσωπο του βασικού κατηγορουμένου του Μίχου για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, η οποία, να θυμίσουμε την υπόθεση, είχε εκμαυλήσει αυτός ένα 12χρονο κοριτσάκι, του δίνε κάποια χρήματα και το εξέδιδε σε διάφορους τύπους. Και μάλιστα για την υπόθεση αυτή είναι κατηγορούμενοι και πολλοί πελάτες. Λοιπόν, όλο το Σαββατοκυριακό, όλο, εμφανίζεται μια φωτογραφία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και να λέει η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωσή του. Την εισαγγελέα τη λένε τόσο, θα τον αθώσουν γιατί έχει πει ότι θα πάρει μαζί του 224 νεοδημοκράτες και τέτοια, και είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, είναι μέσα σε αυτούς κατηγορούμενους.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, έχει τελειώσει η πρωτόδικη δίκη για αυτό, θέλω να σας πω. Έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος αυτός. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την αθώωσή του μόνο για την υπόθεση του βιασμού. Δηλαδή, δικονομικά είναι άλλο αδίκημα να δίνω χρήματα σε κάποιον για να κάνει σεξ μαζί μου και είναι άλλο πράγμα να τον βιάζω. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τη διαφορά. Ναι. Ωστόσο, όταν μιλάμε για παιδιά κάτω των 14 ετών, αυτά τα δύο ταυτίζονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς για ένα παιδί 12 χρονών ότι πήγε με τη θέλησή του και έκανε σεξ με ένα 50χρονο.
0: Επειδή του έδωσες χρήματα.
1: Επειδή του έδωσες χρήματα. Είναι βιασμός εξορισμού. Λοιπόν, η εισαγγελέας είχε προτείνει να απαλλαχθεί λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του βιασμού.
0: Ναι.
1: Όχι της φραγωγής κτλ.
0: Διευκρινίστηκε τελικά αν ο Μίχος πήγε με το 12χρονο.
1: Ναι, ότι πήγε το ξέρουμε.
0: Πήγε, το ξέρουμε.
1: Έχει καταδικαστεί γι' αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Ότι είχε προτείνει αυτό η εισαγγελέας, το δικαστήριο όμως δεν έκανε δεκτή την πρόταση αυτή και καταδίκασε το Μίχο.
0: Ο οποίος είναι φυλακή.
1: Ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και εκτεί η ποινή, η οποία θα είναι σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε ότι όπως όλα τα δικαστήρια, έτσι και σε αυτή την υπόθεση, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη δίκη μπορούν να κάνουν έφεση. Έτσι λοιπόν έχει ασκηθεί έφεση και ήταν να ξεκινήσει η δίκη για το εφετείο. Ωστόσο, λόγω κολλήματος των συνηγόρων υπεράσπισης, αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου του 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Επίσης, να πούμε ότι η εισαγγελία εφετών άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης για την αθώωση της μητέρας, η οποία σύμφωνα με κάποιους λειτουργούσε ως συνεργός του Μίχου, η ίδια το αρνείται κατηγορηματικά,
0: δηλαδή,
1: ότι δεν γνώριζε και τα λοιπά. Τώρα αναμένεται η πρωτόδικη απόφαση, την αθώωσε και η εισαγγελέας δεν θεώρησε ότι είναι αυτό σωστό. Ίσως βρήκε κάποια στοιχεία τα οποία δεν αλήφθησαν υπόψη, είδε κάποια πράγματα που τους φάνηκαν ύποπτα και άσκησε έφεση. Αλλά Ο Μίχος είναι στη φυλακή, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ηλίας Μίχος είναι στη φυλακή. Έχει προφυλακιστεί
0: από το
1: 2022.
0: Καταδικαστεί και κάποιοι από τους 200 τόσους.
1: Η δίκη αυτή έγινε πριν από 3 χρόνια και κάποιοι μετά από 3 χρόνια θυμήθηκαν να προβάλλουν όχι την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά μια πρόταση μιας εισαγγελέως, η οποία δεν έγινε και δεκτή.
0: Απορρίφθηκε.
1: Και να λένε ότι είναι πάλι, να καλλιεργούν πάλι αυτό το αφήγημα, Νέα Δημοκρατία παιδοβιαστές που καλύπτουν το Μίχο και τον αθώωσαν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Φωτάκο, να αυτά ήταν τα. Εγώ βλέπεις δεν πήρα θέση. Λέω θα έρθει η Κατερίνα, θα σας διευκρινίσει. Τα διευκρίνησε. Νικολάκη μου, καλημέρα. Στο Σωκράτη, καλημέρα και χρόνια πολλά μου γράφει. Χρόνια πολλά και σε σένα, αγόρι μου.

0: Σάββατο. Το Σάββατο θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Σήμερα θα είμαστε σε πολύ νορμάλ επίπεδα. Ηλιοφάνεια βέβαια, 31 βαθμούς το μάξιμουμ. Νοτιάδες θα έχουμε. Θα είναι 2-3 αποφοράκια το πρωί και ίσως το απόγευμα να ενταθούν λιγάκι να πάνε στα 4. Είναι η μέρα για πλυντήρια σήμερα. Τα απλώνεις σε μισή ώρα, τα έχεις πάρει τα ρούχα κανονικά. Έχεις βάλει 4 πλυντήρια μέσα σε μια μισή ώρα.
1: Κάτσε, μια μισή ώρα θέλει το ένα πλυντήριο.
0: Καλε, νοώνα τα για να στεγνώσουν, λέω. Δεν είναι, στεγνώνουν πολύ γρήγορα.

0: Λεωνίδα μου, στις 8 και 2 πρώτα λεπτά θα σε περιμένω. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Εργάσιμη εβδομάδα, κανονική, full εργάσιμη εβδομάδα είναι για κάποιους που επέστρεψαν, αλλά είναι και εβδομάδα διακοπών για, για εσάς που την κοπανάτε σήμερα, φεύγετε. Και αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι εβδομάδα διακοπών, έτσι, για κάποιους. Ο μεγαλύτερος όγκος βέβαια έχει φύγει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ετοιμάζονται για αυτή τη εβδομάδα και κάποιοι για την επόμενη. Την τελευταία ουσιαστικά του Αυγούστου.
1: Να πούμε λίγο ότι αυτή την ώρα, σχετικά με τη φωτιά που είχαμε στη Σαλαμίνα, που είχαν τη ζωή τους και δύο άνθρωποι, στο ένα μέτωπο είναι χωρίς ενεργομέτωπο, στα Περιστέρια έχουμε κάποια καπνογόνα σημεία και εκεί επιχειρούν πυροσβέστες. Να πούμε ότι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του εκεί, ήταν δύσκολη κατάσταση, θα αρχίσουν φαντάζομαι με το καλό όταν τελειώσει και πλήρως η κατάσβεση, η αποτίμηση των ζημιών, αλλά και να δούμε τι έφτεξε και είχαμε πάλι αυτή την τραγωδία εκεί. Είχαμε αποθαλάσσεις, απεγκλωβισμό ανθρώπων. Σύμφωνα με τα όσα τώρα ξέρουμε για τους ανθρώπους που χάσαμε την ζωή τους, οι άνθρωποι βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, κοντά στην περιοχή που εκδηλώθηκε φωτιά. Μόλις λέει σε 7 λεπτά, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Θα περιμένουμε να δούμε περισσότερα.
0: Ισχυρούς
1: ανέμους. 593 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης, θέλω να σας πω.
0: Σαλαμίνα. Δύο λέει ήταν οι πυρκαγιές εκεί στη Σαλαμίνα.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, το ένα μέτωπο ήταν στη μία πλευρά της Σαλαμίνας και το άλλο ήταν στα Περιστέρια, επίσης στη Σαλαμίνα. Κοντάς. Λέγεται περιοχή Περιστέρια.
0: Περιστέρια, ναι. Πάντως αυτό με τις πυρκαγιές δεν ξέρω πότε, ακόμα βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη, ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο τις νομοθεσίες για τον καθαρισμό των δέντρων γύρω από τα σπίτια, πραγματικά παιδιά. Δηλαδή πέφτουμε πάνω σε, έχω ακούσει πάρα πολλές γρίνιες ανθρώπων τώρα με αφορμή αυτά τα οποία έγιναν και εδώ στις δικές μας περιοχές αλλά και κάτω στα νότια. Πρέπει να αλλάξει λίγο η θεωρία το αν πρέπει να κόψουμε ένα πεύκο από το σπίτι μας, παιδιά. Αυτή η διαδικασία που ένα πεύκο είναι μέσα στην αυλή μας και κάποια στιγμή λέμε, παιδιά, αυτό πρέπει να το αναπαλλαχθούμε αυτό το πράγμα, και πέφτουμε πάνω σε δασαρχία, πέφτουμε πάνω σε νομοθεσίες, πέφτουμε πάνω σε γραφειοκρατίες και πέφτουμε και πάνω σε πρόστιμα αν κάποιος αποφασίσει να πει, παιδιά, εγώ θα φέρω μια εταιρεία, το κόψω. Δεν γίνεται, γιατί είναι επικίνδυνο, ρε φίλε. Έτσι, απλά πράγματα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Μπαρβαγιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, τα ξαναείπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή και άμεσα, κατευθείαν γρήγορα, όχι με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα δηλαδή το δασαρχείο.
2: Γρήγορα και με συνοπτικές. Ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι που έχω δει εγώ σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, με 5 θύματα νεκρούς, δηλαδή μάχημους ανθρώπους. Στην πρώτη γραμμή της κατάστασης των πυρκαγιών. Και να πω επίσης να σημειώσω ότι εκτός από τις μεγάλες φωτιές που είχαμε στη Γαλλία και στην Ισπανία, δεν διάβασα ένα άρθρο για φωτιά δασική στη Γερμανία, στα σύνορα με το Βέλγιο, και αναγκάστηκαν εκεί να εκενώσουν οικισμούς και χωριά.
0: Αυτό είναι ανήκουστο για τα χρονικά της Γερμανίας τώρα, βασικά, για την...
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται, σκέφτεται, σχεδιάζει για αυτό το θέμα για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί πλέον η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που εδώ, που σαν μεσογειακή χώρα, έχουμε πάντα ψηλές θερμοκρασίες.
0: Εγώ πάντοτε μιλάω για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, δεν κάνω κριτική τώρα για τις εκτάσεις και αυτά καταλαβαίνουν οι αιτίες. Εγώ μιλάω για το ότι καίγονται σπίτια. Φτάνει δηλαδή η φωτιά μέχρι το σπίτι. Για να φτάσει μέχρι το σπίτι, πρέπει να πει ότι τις έχουμε δώσει ένα δρόμο. Φαίνεται ο δρόμος ότι εδώ πέρα, αν θα έρθει η φωτιά, θα κάψει αυτά τα σπίτια. Φαίνεται. Δημιουργήστε πριν.
2: Ασφαλώς. Γενικά είπαμε ότι κι άλλοι.
0: Δημιουργήστε μια ζώνη ασφάλειας για την φωτιά, η οποία θα έρθει αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, αλλά θα σου έρθει.
2: Κινδυνεύουν τα σπίτια με κεραμοσκεπές, διότι παίρνουν φωτιά κάτω από τα κεραμίδια.
0: Μα αφού τα κεραμίδια πάνω είναι πευκοβελώνες γεμάτα. Τα κεραμίδια επάνω σε πάρα πολλά σπίτια είναι πευκοβελώνες από τα διπλανά πεύκα, τα οποία είναι μόλις 5 μέτρα από τον τοίχο.
2: Εκτός από τους πεύκοβελόνες, όταν έχουν φωτιά σε πεύκο, υπάρχουν οι κάφτρες που μεταφέρονται λόγω της ψηλής ταχύτητας των θερμών αερίων κάτω από την κεραμοσκεπή και παίρνουν η φωτιά από κάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Οι κεραμοσκεπές παίρνουν παιδιά φωτιά από κάτω. Δηλαδή, εκεί που εξέχουν τα μεγάλα τα μαδέρια γύρω-γύρω από τη σκεπή.
0: Μπαίνει από εκεί, από το ρεύμα, μπαίνει η κάφτρα και καίει, ας πούμε, μέσα.
2: Δεν σβήνει μετά. Πού να ρίξεις νερό. Ναι. Πρέπει να ξυλώσει τη σκεπή για να τη σβήσει.
0: Είδαμε τέτοιους πυροσβέστες οι οποίοι ξυλώναν κεραμίδια και ρίχναν νερό, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, ας ελπίσουμε αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη, δεν ξέρω, να αλλάξει την νομοθεσία, να καθαριστούν αυτά. Αυτό που λέγαμε παλιά, να πάρω ένα σπιτάκι μέσα στο δάσος, στα πεύκα που είναι πολύ ωραία και όμορφα και δροσερά.
0: Μπρε, να το πάρεις το σπιτάκι μέσα στα δέντρα, αλλά τα δέντρα να μην είναι πεύκα, να κοπούν τα πεύκα σε μια κτίρια και βάλει άλλα δέντρα τα οποία δεν είναι δημιουργούν.
2: Και άκαπτα, σωστά.
0: Ακριβώς.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε Κώστα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχει δέντρα τα οποία είναι και αργή καυστά και δεν δημιουργούν τέτοια προβλήματα και είναι και όμορφα δηλαδή, έτσι. Και τη δροσιά σου την έχεις και τη σκιά σου την έχεις. Αλλά όταν πέφτεις πάνω σε μια νομοθεσία και σου λέει, ξέρω εγώ, μα πρέπει να κόψουμε αυτό το δέντρο, ας πούμε, γιατί εμποδίζει, γιατί κάνει, γιατί είναι επικίνδυνο, και πέφτεις, πας στα δασαρχεία και πας στις οικολογικές, αυτά τα πράγματα είναι όχι χρονοβόρα, είναι και λίγο μίζερα, ας πούμε, έτσι.

0: Καλημέρα στο Γιώργο, ωραίες μουσικές, λέει, καλή συνέχεια από Δράμα. Στη Δράμα μας ακούει ο Γιωργάκης. Γεια σου, Δραμιανέ.
1: Άρε να ήμασταν στη Δράμα, να πάμε στο Μαυρόβατο, στη φίλη μου τη Μαρία, να φάμε σουτζουκάκια.
0: Μαυρό?
1: Μαυρόβατος.
0: Μαυρόβατος.
1: Μαυρόβατος.
0: Ωραίο στη Δράμα.
1: Μαρία Κοτανίδου και ο αδερφός της έχουν χασάπικο δίπλα, δίπλα ταβέρνα.
0: Κοτανίδη είχαν μπακάλι εδώ στη Σταυρούπολη.
1: Κάτι σουτζουκάκια. Και στο πολύ καστρογό χωσό έχω Κοτανίδη, δεν είναι γνωστό ποντιακό επίθετο. Λοιπόν, κάτι σουτζουκάκια, παιδιά, δεν υπάρχουν τα κεμπάπια εκεί πέρα, τέλος.
0: Εγώ χθες πήγα μια βόλτα μέχρι την Αρέθουσα. Ωραία, πάμε μέσα στο, σε ένα πλατάνι εκεί πέρα, σε ένα ωραίο εξωτερικό χώρο.
1: Χιλιόμετρα έκανες πάλι.
0: Ναι, τα έκανα λίγο, ναι, γιατί πήγαμε έτσι στα πατριωτικά εδάφη.
1: Και μια σκέπα το γνωστό σύνθημα του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, παιδιά, στον ΠΑΟΚ?
0: Χαμό, στεναχώρια. Μην πρόσεξε τώρα πώς θα το συζητήσεις.
1: Λοιπόν,
0: γιατί αυτό
1: δεν
0: είναι,
1: έχει κάτι να...
0: στεναχωρημένους ανθρώπους.
1: Παιδιά, εγώ την είδηση θα πω. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει από χθες μια κατάληψη. Η αστυνομία, βέβαια, μου λέει ότι δεν υπάρχει κάτι τώρα. Αλλά ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ δηλώνει ότι στις 8.30 θα συνεχιστεί και πάλι κατάληψη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.
0: Μην το λέτε πώληση, ρε παιδιά. Δεν είναι πώληση,
1: είναι πώληση.
0: Παιδιά, τώρα δεν είναι πώληση. Μεταγραφή θεωρείται τώρα. Μην λέτε πώληση, να πούμε αμέσως. Παιδιά, δεν πουλούνται οι άνθρωποι. Πουλήσανε το Κωνσταντέλια.
1: Εσύ 26 εκατομμύρια πουλήσε.
0: Εντάξει.
1: Μόνο πολλούμε, λέει.
0: 100 στάρικα. Ναι. Μην το λέτε πώληση, ακούγεται λίγο άγαρπο. Αυτό είναι το θέμα. Η μεταγραφή, ας πούμε, των εκατομμυρίων. Μεταγραφή θεωρείται, γιατί έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μεταγραφές κάνουν, παιδιά. Τώρα, όταν παίρνεις εσύ δηλαδή κάποιον καλό, δεν χαίρεσαι, λες, πήραμε μια μεταγραφή καλή, 20 εκατομμύρια πήραμε κτλ. Έτσι γίνονται συνήθως οι μεταγραφές. Προδοτικό φαίνεται, βέβαια, γιατί ο Κωνσταντέλια στα παιχτούρα μεγάλη, ήταν δικό μας παιδί. Και καλό παιδί από ό,τι μαθαίνω.
1: Πάντως κάποιοι λένε ότι κάποια από τα βέτο του Κωνσταντέλια που είχε θέσει εδώ, μάλλον δεν θα γίνουν δεκτά στην Ντόρτμουντ και ίσως να μην έχουμε τόσο καλή συνέχεια, αλλά δεν θα επεκταθώ.
0: Anyway, καλημέρα και στην Ελένη.
1: Η Ελένη πήγε στο χωριό της Δημαρέση.
0: Πού?
1: Στη Μάνη.
0: Στη Μάνη.
1: Ναι, για να λέει εκεί που πλημμύρισαν.
0: Χωριό είναι η Μάνη. Μπορεί είναι κεφαλοχώρη, μεγάλη Μάνη, δεν είναι.
1: Τι είναι, αστικό κέντρο, είναι βρεκαδόλα.
0: Εντάξει, αστικό κέντρο. Δηλαδή, η Μάνη δεν είναι, ξέρω, στο χωριό μου, Πιπεριά, δεν είναι όπως είναι. Πώς είναι ο Λαγκαδάς είναι η Μάνη. Κάπως έτσι να.
1: Χωριό δεν είναι ο Λαγκαδάς.
0: Χωριό είναι ο Λαγκαδάς τώρα και στη Κωμόπολη είναι. Χωριό είναι ο Λαγκαδάς τώρα. Πλάκα μας κάνει τώρα που έχει 8 καφέδες εκεί πέρα, 4 καφενεία. Χωριουδάκι να έχει ένα καφενείο και ένα περίπτερο. Αυτό είναι χωριό. Τα άλλα, όταν
1: άλλο χωριουδάκι, άλλο χωριό. Όλα χωριά είναι.
0: 8 σούπερ μάρκετ έχει μέσα ο Λαγκαδάς. Τι 8 παραπάνω πρέπει να έχει. Τι χωριό.
1: Κεφαλοχώρη.
0: Κωμόπολη. Κωμόπολη ο Λαγκαδάς. Δεν είναι χωριό, παιδιά. Κωμόπολη είναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Να πάμε διαφημίσεις. Για εσύ κάτι συγκλονιστικό να μας πεις.
1: Πάμε
0: διαφημίσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Έλα, του είπα μη κοροδεύεις, μη κοροδεύεις, γιατί είναι πράγματα ευαίσθητα αυτά τα οπαδικά, τα οποία θα δημιουργήσουν αναστατώσεις και αναγούλες. Μην το κάνεις αυτό. Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Φωτεινή καλημέρα. Στον κύριο Μπομπ. Μπομπ, από πού βγαίνει το Μπομπ, ρε? Όχι από τον Ντίλαν. Μπομπ, από πού βγαίνει ο Μπομπ? Ο Μπομπ στα ελληνικά ποιος είναι ο Μπομπ? Ο Παύλος. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Γεια σου ρε Μπομπ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Ο Γιωργακόπουλος εκεί πέρα, η μάντρα άνοιξε. Τι θα γίνει? Παίρνουμε τηλέφωνα. Άντε, παιδιά, να πούμε να έχουμε δουλειές. Παίρνουμε ματριάλ να αγοράσουμε σήμερα. Κάποιοι έχουν επιστρέψει τώρα, δεν έχουν επιστρέψει πολύ βέβαια, και κάποιοι λίγοι θα φύγουν, αλλά άντε, έχουμε και δουλειές. Καλό το καλοκαίρι, ωραίο το καλοκαίρι, αλλά και οι δουλειές, τι να κάνουμε. Εξασθενούν, λέει, σήμερα τα μελτέμια και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία και έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3, λέει, στην Αττική και στην Εύβοια, έτσι, και σε άλλες 18 περιοχές. Προσοχή, το νου μας λιγάκι,

0: Σαν τη μάνα μου παθαίνω κι εγώ. Λέω, ωραία να κάνουμε καμιά, να ανάψουμε εδώ πέρα καμιά φωτίτσα, να πούμε να ψήσουμε καμιά μπριζόλα. Όπω, πω, λέει, όχι μπριζόλες, λέει, πού είναι εδώ, λέει, μέσα στο κτήμα είναι γεμάτο ελιές. Πώς θα ανάψεις, λέω, ελεγχόμενο. Όχι, μου λέει, τι μπριζόλες, στο φούρνο, στο φούρνο. Και πήγαμε έξω, πήγαμε στην ταβέρνα, τι να κάνω. Επικίνδυνο είναι, ωραίο το περιβάλλον. Λες, ας πούμε, να καθίσω κάποιες ελιές να ψήσω καμιά μπριζόλα να πούμε.
1: Κάτω από τις ελιές, βρε μάνα.
0: Κάτω από τις ελιές, λίγο πιο.
1: Άκου να δεις τώρα, μιας και μιλάς για φαγητό. Χθες πήγα κάπου και έφαγα πάρα πολύ ωραίο και
0: θέλω να μοιραστώ μαζί. Φιλαδέλφιο, το μου κόλλησε. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ χθες πήγα σε ένα ουζερί στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Στη Διαγόρα, δεν μπορώ να πω το όνομα για ευνόητους λόγους. Ανεβαίνοντας δεξιά είναι πάντως. Ναι. Είναι δίπλα σε ένα κρεοπωλείο. Στη Διαγόρα, ανεβαίνοντας δεξιά, δίπλα στο κρεοπωλείο.
0: Σε άλλο τόπες είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, πήγα σε αυτήν την ταβέρνα πρώτη φορά μέσα στο πωλείο τέλος πάντων. Και μου έκανε το εξής τρομερό εντύπωση. Για κάθε πράγμα που παραγγέλναμε, μας κερνούσε ακόμα ένα.
0: Άλλο ένα το ίδιο?
1: Όχι.
0: Α, κάτι άλλο.
1: Θα σου πω. Ναι. Καταρχάς, η έκπληξη ξεκίνησε τον κατάλογο.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα τις τιμές, ανοίγω τον κατάλογο και οι τιμές ήταν λες και είχα κάνει ταξίδι με τη μηχανή του χρόνου. 10 χρόνια πίσω τιμές.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως, εξήγησε μου, υπάρχουν και άλλοι. Αυτά τα μαγαζιά πώς
1: λειτουργούν? Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Αυτό
1: τι
0: είναι μια πολύ καλή έρευνα.
1: Γιατί... Ο Βασίλης που τον γνώρισα που το έχει είναι εξαιρετικό παιδί, νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Και έπαθα πλάκα, γιατί τώρα για να καταλάβεις, ρε παιδί μου, θα σου πω. Παραγγέλνουμε μια χωριάτικη, μας φέρνει και, μια τέτοια, έναν λευκό ταραμά. Παραγγέλνουμε μια κολοκυθοκεφτέδες, μας φέρνει και ένα ταλαγάνι. Παραγγέλνουμε μια πατάτες, μια σκουμπρί καπνιστό. Μας φέρνει και έναν γάβρο μαρινάτο.
0: Δώρο αυτό.
1: Έτσι το βγάλαμε.
0: Συνειδητοφτικό.
1: Ναι. Παραγγέλνουμε δύο τσίπουρα, μας φέρνει και ένα τρίτο δώρο.
0: Κοίταξε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο γάβρος που παρήγγειλες, ας πούμε, κανονικά θα έπρεπε να κάνει 10 ευρώ και κάνει 18, ας πούμε,
1: όχι,
0: και σου φέρνει και ένα δώρο να πούμε.
1: Όχι, όχι. Οι τιμές ήταν λες και είχα κάνει ταξίδι,
0: ναι,
1: με τη μηχανή του χρόνου.
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Το ψάξουμε λιγάκι, γιατί εγώ ξέρω μερικά μαγαζιά, κάποια μαγαζιά, τα οποία λες, τους λες, παιδιά, εσείς βγαίνετε και λένε, παιδιά, βγαίνουμε, γιατί το μαγαζί είναι συνέχεια γεμάτο, ο κόσμος.
1: Και αυτό χθες να σου πω, ενώ ναι, ήταν Κυριακή 16 Αυγούστου, ήταν γεμάτο.
0: Γεμάτο ήταν, μα το μαθαίνεις αυτό αμέσως. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή τώρα.
1: Και τα παιδιά ευγενέστατα, γλυκύτατα, υπέροχα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, να ξέρετε ότι μας κλαβώσατε και σίγουρα θα ξανάρθουμε.
0: Έτσι. Γιατί φοβόμουν. Γιατί δεν έκανα ποτέ το βήμα. Οπ, καλό στον Τρυφωνάκο.
1: Ναι, κλειδε, ναι, Τρύφωνα, έχεις δίκιο. Ανεβαίνοντας αριστερά, κατεβαίνοντας δεξιά.
0: Έτσι.
1: Όλα τα ξέρεις εσύ, όλα τα ξέρεις. Να με δικαιολογήσεις, να μ' αφήσεις. Μ' αρέσει, μ' αρέσετε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε σοβαρά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Θες, άμα θες, άμα θες.
0: Όχι, όχι, να πάμε σε κανένα δυο σοβαρά, να πάμε να το συζητώ.
1: Λοιπόν, και βλέπεις ότι σου στέλνουν οι ακροατές και σου λένε ότι
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχει
0: ξέρουν,
1: δίκιο,
0: ναι,
1: για το μαγαζί. Είναι γνωστό.
0: Γράψτε μου και το όνομα.
1: Απλά εγώ δεν το ήξερα, στο είπανε.
0: Ναι, μην το πάνε.
1: Λοιπόν, έχουμε μία κίνηση αργά τον 15 Αύγουστο το βράδυ από την Τουρκία,
0: ναι,
1: η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα με προεδρικές αποφάσεις στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται πέρα από τα τουρκικά ύδατα. Το ένα είναι πολύ κοντά στο Καστελόριζο και το άλλο είναι ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη.
0: Πάρκα.
1: Θαλάσσια πάρκα, ναι, yeah. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας την ανακήρυξή τους παράνομη, γιατί είναι σε περιοχές πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, και το γεγονός ότι το έκανε αυτό μονομερώς η Τουρκία δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα και αναμένεται να έχουμε συνέχεια στο σύριαλ αυτό.
0: Μάλιστα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα τώρα με τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Δηλαδή, χαρτογραφεί μια περιοχή, ας πούμε, και λέει από εδώ μέχρι εδώ, μέχρι εδώ θα το κάνω θαλάσσιο πάρκο δικό μου, ας πούμε. Και τι είναι το θαλάσσιο πάρκο?
1: Είναι μια ουσιαστικά προστατευόμενη περιοχή,
0: ναι,
1: την οποία εγώ ως Τουρκία τη,
0: ναι,
1: χαρακτηρίζω εγώ ως προστατευόμενη,
0: mm-hmm,
1: και δεν μπορούν να γίνουν κάποιες δράσεις εκεί.
0: Α.
1: Το θέμα είναι ότι εσύ μπορείς να χαρακτηρίσεις προστατευόμενες τις δικές σου περιοχές. Και η Ελλάδα, ας πούμε, χαρακτηρίζει τις δικές της περιοχές.
0: Μπράβο. Άρα μπαίνουν δηλαδή μέσα στα δικά μας νομικά, νόμιμα χωρικά ύδατα και χαρακτηρίζουν μια περιοχή. Στη Χάγη, αύριο κατευθείαν.
1: Αύριο, στη Χάγη, αδερφές μου, στη Χάγη.
0: Στη Χάγη αύριο, αύριο το πρωί στη Χάγη. Δεν έχουμε άλλη λύση, γιατί βία αποκλείεται να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μεστερινικός λαός, αλλά θα καθαλύσουμε τις διαφορές μας στα δικαστήρια. Okay.

0: Με κράζουν το μεταξύ για τη μάνη εδώ πέρα. Καλά κάνετε, παιδιά. Είμαι πλήρως αγιογράφητη, σας το είπα. Αλλά έχω βρει τον τρόπο να μαθαίνω σιγά-σιγά γεωγραφία.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα η γεωγραφία είναι λίγο. Πρέπει να το θέλεις δηλαδή, να σ' αρέσει η γεωγραφία. Ναι.
2: Όχι, όχι.
0: Εγώ έχω βρει τρόπο να μάθω τελικά γεωγραφία. Αργόμεν λίγο, γιατί το κάνω με ρυθμούς λίγο πιο αργούς από τους κανονικούς. Αλλά θα μάθω σιγά-σιγά, παιδιά, γεωγραφία.
1: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Εγώ θέλω περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα πάρκα που λέτε. Δηλαδή, τι θα είναι, θα έχουν από κάτω ξύλινο με ξύλα και θα επιπλέον πάνω στη θάλασσα?
1: Όχι,
3: θα
1: απλά.
3: Πρασινάδα.
1: Τίποτα. Απλά τα από ό,τι κατάλαβα, χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη περιοχή την οποία μπορείς να την βρεις από αεροφωτογραφία, λες από αυτά τα μίλια μέχρι το Αδημίλια, ας πούμε, για παράδειγμα. Και εκεί πέρα μέσα δεν θα μπορείς εσύ να μπεις, ας πούμε, ως Έλληνας.
0: Να κάνεις γεώτρηση, να κάνεις πράγματα, τέτοια πράγματα.
1: Ή να ψαρεύεις.
3: Αν έχεις ένα σκάφος και πας, πού θα το ξέρεις, τι θα υπάρχουν σημάδια, θα υπάρχουν.
1: Ραντάρ. Προφανώς υπάρχουν.
0: Θα ρωτήσουμε τους πιο αρμόδιους για να σας έχουμε καλύτερη απάντηση, πιο εμπεριστατωμένη.
3: Εγώ ναι, αυτό ήθελα, γιατί όταν λες πάρκο εννοώ ότι θα βάλουν ξύλινες σχεδίες
0: μέσα στη θάλασσα, θαλάσσιο
1: πάρκο. Όχι, συμπαδούρες μπορεί να έχουν.
3: Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Όχι. Εγώ ότι θα μπορείς να ανέβεις με τη βαρκούλα σου, να δέσεις εκεί, να πιείς.
1: Εγώ πάντως την τελευταία φορά που πήγα σε ένα θαλάσσιο πάρκο, ας πούμε, στη Σκιάθο ή στη Σκόπελο, ας πούμε, απλά μας το έλεγαν οι ξενάγοι ότι, παιδιά, αυτός ο χώρος που βλέπετε έχει χαρακτηριστεί σαν θαλάσσιο πάρκο. Το οποίο είναι προστατευόμενο, δεν ψαρεύουν οι ψαράδες εκεί, απαγορεύεται να ψαρέψουν εκεί, γιατί έχει κοράλια, έχει κάποια σπάνια πουλιά και κάποια σπάνια ψάρια κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι που το αντιλαμβάνεσαι τόσο εύκολα.
3: Είναι δηλαδή αυτός ο χώρος βαλμένος μέσα στο μυαλό σου, αφού το πούνε.
1: Ναι, και στα ραντάρ, και στα ραντάρ. Και στα
3: ραντάρ. Καμιά σχέση με πάρκο δηλαδή.
1: Όχι, δεν φανταστείτε κανένα φράχτη τώρα με στη θάλασσα, δεν γίνεται αυτά. Δεν έχει φράχτη σε θάλασσα.
3: Γιατί δεν το ονομάζουν μια περιορισμένη έκταση η οποία θα ανήκει στους Τούρκους και το λένε πάρκο.
1: Α, ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Έτσι λέγονται, διεθνώς έτσι λέγονται.
1: Ναι, έτσι τα χαρακτηρίζουν σαν πάρκα αυτή, αλλά στην ουσία είναι μια περιοχή την οποία την διεκδικούν, την μπαίνουν, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Τι κοιτάς κι εσύ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι εγώ βρήκα τρόπο να μάθω γεωγραφία, αλλά δεν με ρωτάς πώς βρήκα τρόπο να μάθω γεωγραφία.
1: Ναι, όχι, θα σε ρωτούσα, αλλά είχα τον ακροατή τώρα. Ναι, για πες μου, πώς θα έχεις μάθει.
0: Πάω στο Greco's Travel και κλείνω εκδρομές.
1: Α.
0: Τσουκου, μαθαίνεις τσουκου, θα τον καλύψει λίγο το χάρτη.
1: Εντάξει,
0: λογικό. Είτε μέσα, είτε έξω. Το Greco's Travel έχει εκδρομές για όπου θες να πας, για ό,τι θες να κάνεις, όσα κι αν έχει η τσέπη σου, κάπου έχει να σε στείλει. Και πηγαίνοντας κάποια στιγμή θα μάθεις και γεωγραφία αν είσαι γεωγράφητος σαν και εμένα.
1: Σωστό.
0: Για παράδειγμα, όπου πας, μπορώ να σου πω, να στο εγγυηθώ, ότι σε έχει τους καλύτερους συνοδούς εκδρομής που σου δίνουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρεις, από την ιστορία του τόπου μέχρι που κάνουν το καλύτερο φαγητό και ποιες τουριστικές παγίδες πρέπει να αποφύγεις, αλλά και εκεί που πας συνεργάζονται με ειδικευμένους τοπικούς ξεναγούς, οι οποίοι, παιδιά, έχουν φοβερή κατάρτιση αλλά και ιστορία. Για να καταλάβεις, εγώ όταν έκανα την εκδρομή με τις δαλματικές ακτές, μας είχαν βρει στην Κροατία ξεναγό, την οποία όταν γινόταν ο πόλεμος εκεί, την είχαν στείλει στην Ελλάδα, στη Λάρισα, και η γυναίκα μιλούσε και ελληνικά. Φαντάζου τώρα προσωπική ιστορία που είχε. Γενικότερα, κάθε εκδρομή με τον Greco's Travel είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία και σου δίνει πάρα πολλά. 23 10 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι. Μπείτε και στο greco.gr για να δείτε όλες τις εκδρομές για όλα τα βαλάντια.
1: Δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία να μιλήσουμε για κίνηση, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Έχει λίγο κινησούλα ο περιφερειακός, αλλά χωρίς προβλήματα. Δηλαδή έχει αυτοκινητάκια, αλλά δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Γενικότερα όλοι οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι άδειοι.

0: Καλημέρα σε φίλοι μας στην Τέρη, καλημέρα στον Ευάγγελο, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ακού να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει η άδειά μου και δεν θα είμαι εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Εσύ όμως έχεις αποστολή.
0: Δηλαδή.
1: Θα πας το βράδυ της Δευτέρας 24 Σεπτέμβρη στο θέατρο Κήπου να δεις Νεφέλες.
0: Νεφέλες, ναι, ναι.
1: Σκηνοθεσία Εύης Αρμή, άδικος λόγος Διογέννης Δασκάλου, ο δικός μας ο αγαπημένος, με φοβερές μουσικές Στάθη Παχίδη, είναι όλοι φίλοι μας.
0: Καλά το συζήτησες.
1: Κανόνισε, θα σε στείλω αντιπροσωπεία. Βεβαίως. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω.
0: Εγώ πηγαίνω συνέχεια σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν μπορώ να πάω, θα λείπω. Σε αφήνω εσένα να πας αντιπροσωπεία και εγώ θα πάω
0: κάνω
1: μετά.
0: Θα κάνω ρεπορτάζ.
1: Το Σεπτέμβρη θα έρθει και στο θέατρο στα Μερκούρια, στο Δήμο Νεάπολης Σικιών. Εγώ θα πάω εκεί να το δω.
0: Ωραία.
1: Εσύ όμως την επόμενη Δευτέρα μην ξεχάσεις να πας.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Βεβαίως,
1: θέατρο Κήπου στις 9 Νεφέλες. Διπεθές Ερών Διογέννης Δασκάλου. Σκηνοθεσία Εύης Αρμή, μουσική Στάθη Παχίδη.
0: Κλείσαμε.

Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Θα το δούμε το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ 6 ώρα. 6 με 8 έχουμε όλη τη βδομάδα. Γιατί φεύγει ο Αβδελάς, δεν έχουμε αποστολή. Οπότε θα είμαι εγώ το απογευματάκι αυτή τη βδομάδα. Και θα αναλύσουμε περισσότερες αναλυμένες αναλύσεις των αναλύσεων, έτσι, για να ξέρετε. Μπορούμε να κάνουμε μια προανάλυση, βέβαια, πριν τις αναλύσουμε, έτσι, μην τις κάνουμε κατευθείαν.

0: Γεια σου, Ρεγόλη, καλημέρα και σε εσένα, καλή εβδομάδα. Τι έκανε ο Κωνσταντέλιας, πέρασε ιατρικές. Ηλεκτρικές διάβασα και λέω, είναι δυνατόν.
1: Ηλεκτρικές είχε γράψει το correct, μάλλον, γιατί και εγώ αυτό διάβασα.
0: Ηλεκτρικές είπα.
1: Και μετά το διόρθωσε.
0: Ιατρικές εξετάσεις πέρασε. Τρέχεις
1: πίσω από μια. Να ξαναπούμε ότι ο Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΟΚ έχει πει ότι στις 8.30 θα πραγματοποιήσει εκ νέου κατάληψη στις εγκαταστάσεις της Τούμπας.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν ξέρω, παιδιά, πώς να το περιγράψω. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω γιατί. Αλλά ξέρω από την ιστορία ότι είναι στα πλαίσια νομιμότητας αυτό το πράγμα.
1: Καλεννοείται.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι απογοητευτικό για κάποιον, διότι ο Κωνσταντέλης θα παιχτούρα.
1: Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει τώρα ένα πολύ ισχυρό ρεύμα κατά του Ιβάν Σαββίδη.
0: Ναι, αυτό.
1: Το οποίο, εντάξει, εγώ δεν ξέρω κιόλας. Δεν είναι τόσο καλά τα του αθλητικού, αλλά θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα να. Ξαφνικά, ενώ έχει δώσει τόσα πολλά, να τα παραβλέπεις όλα αυτά για αυτό. Επειδή πολλοί για 30 εκατομμύρια, όχι τα παιδιά τους και τη μάνα τους και τον πατέρα τους τα πουλούσαν.
0: Καλέ, ούτε συζήτηση τώρα, δεν συζητάω.
1: Αλλά εντάξει.
0: Εμένα με έχεις δει να παίζω μπάλα καθόλου, τίποτα. Πόσο λες να πιάνω εγώ έτσι. Μια εκτίμηση, ρε παιδί. Αν ο Κωνσταντέλιας είναι η απλή μέθοδο των τριών. Αν ο Κωνσταντέλιας κάνει 30 εκατομμύρια. Εγώ πόσα εκατομμύρια θα μπορούσα να τρώω. Καλά πενιντάρικο, τίποτα. Καλά κατοστάρικο.
1: Στην ηλικία που είσαι.
0: Τι έχει ηλικία μου.
1: Δεν είναι για ποδόσφαιρο.
0: Καλά, δεν είναι για ποδόσφαιρο, αλλά θα μπορούσα να. Να τρώω να πίνω βαλεριάνα.
1: Επίσης, σε παρακαλώ, να πούμε στον κόσμο ότι δεν είσαι κανένας Μπαρμπαγιάννης 100 χρονών.
0: Εντάξει, ρε παιδί,
1: ο κόσμος, παιδιά, έτσι νομίζει. Κοιτώ. Αλήθεια, μιλούσα με κόσμο έξω και λέει εσύ αυτός ακούγεται παππούς.
0: Έλα, ρε, παππού, με παππούς.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, αλήθεια. Και λέω, παιδιά, όχι νέος άνθρωπος. Πώς το μιλάς έτσι, λέει, μεγάλον άνθρωπο. Με μάλωση η μάνα μου, πώς το μιλάς έτσι, μεγάλον άνθρωπο.
0: Στο δημοτικό είχα πρόβλημα. Τώρα δεν το ξεπεράσει τον Μπαρμπαγιάννη, τώρα δεν με πειράζει.
1: Της λέω, δεν είναι μεγάλος, μαμά. Νέος άνθρωπος είναι ο Κώστας. Σε παρακαλώ.
0: Για να δεις πόσο bullying μου κάνεις εδώ πέρα μέσα. Έτσι, μαμά, να τη συμβουλεύεις. Λοιπόν, αυτά τα σήμερα για τα σημερινά, τα πρωινά, έτσι. Εμείς θα τα ξαναπούμε δεύτερο ημίχρονο στις 6 το απόγευμα, το λέω για να το ξέρετε. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε απόγευμα 6 με 8, όχι 8 με 9 όπως είμαστε. 6 με 8 είναι καλοκαιρινό πρόγραμμα αυτό, έτσι, γιατί φεύγει ο Αβδελάς σε διακοπές. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται για τα υπόλοιπα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και τα υπόλοιπα στο ραδιόφωνο.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μονομερής και παράνομη, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και επισημαίνει ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας, καπνογόνα σημεία, εντοπίζονται ακόμα στα Περιστέρια, όπου η φωτιά στήχησε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ανοιχτό αφήνουν οι αρχές το ενδεχόμενο εμπρησμού. 10 ακόμα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Την πλήρη υπογειοποίηση των ηλεκτρικών γραμμών που συνδέουν ελαιολικά πάρκα σε ευαίσθητες περιοχές θα εισηγηθεί η ΡΑΕ μετά την εισαγγελική παρέμβαση, με την οποία ζητείται να γίνει αναλυτική έρευνα για τις ιδιωτικές γραμμές σε όλα τα ελαιολικά πάρκα, ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Μεγάλες επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στον ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Χθες πραγματοποιήθηκε κατάληψη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, με το Σύνδεσμο Φίλων της ομάδας να προαναγγέλει ότι η κατάληψη θα συνεχιστεί και σήμερα από τις 8.30.
2: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 32, στα Γιάννητσά και τις Σέρες στους 33 και στη Βέρεια τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
1: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Να ρε παιδί μου, και εμείς πρέπει να κάνουμε εδώ τα δικά μας μαγικά. Πώς έκανε τόσο καιρό ο Κωνσταντέλια τα μαγικά του και έγινε σημείο αναφοράς. Κάπως έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε τα δικά μας μαγικά. Μπας και μας δώσει κανείς 30-35 εκατομμύρια ευρώ και σηκωθούμε και φύγουμε από εδώ. Ηρεμήστε τα παοκάκια, ηρεμήστε. Ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Μεγάλο ταλέντο, μεγάλος παίκτης, σας πάει να δοκιμάσει κάπου καλύτερα, όπως θα ήθελε να κάνει κάθε μία, κάθε ένας από εμάς. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα, business είναι. Για λεφτά μιλάμε. Και όταν μιλάμε για λεφτά ισχύουν άλλοι κανόνες. Και καλό είναι να το έχετε κατά νου όταν φανατίζεστε για τους προέδρους, αλλά και τους μικρούς και μεγάλους θεούς των γηπέδων, όπως τους αποκαλείτε. Business, business. Δεν ξέρω πόσα πράγματα στη ζωή έχουν την αξία τους. Από ό,τι φαίνεται όλα έχουν την τιμή τους. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. 12 λεπτά μετά τις 8. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι 17 του μήνα, Αύγουστος. Χθες την πεντάωρη εκπομπή επιστροφής, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος δεν επέστρεψε και πολύ καλά έκανε. Είχαμε αρκετά προβλήματα στα διόδια Πολυμήλου, μόνο εκεί και για κάποιο διάστημα στην Νικήτη. Κατά τα άλλα, ούτε στο Σχολάρι, ούτε στην Καρδία, ούτε στο Ρήσιο, ούτε στη Σοζόπολη, ούτε στα Μάλγαρα, ούτε στην Εγνατία από την εδώ πλευρά είχαμε θεματάκια, γιατί όπως σας είπα, μάλλον μόνον Βαλκάνοι επέστρεψαν ή επιστρέφουν στις χώρες τους αφού τέλειωσε η άδειά τους. Αν και καταλαμβάνοντας όλη τη Βόρεια Ελλάδα, οι Βαλκάνοι δεν χρειάζονται 15ήμερη άδεια, τριήμερα κάνουν κι αυτοί. Κατεβαίνει ο άλλος από Σόφια, Σκόπια, από Βουκουρέστη, τριήμερο στο εξοχικό του στη Χαλκιδική, στη Θάσο, στον Στριμονικό, οπουδήποτε. Τραγωδία στη Σαλαμίνα, ηλικιωμένο ζευγάρι, 10 εγκαυματίες. Ψάχνουν να δουν γιατί και πώς ξεκίνησε. Διάβαζα ότι στη μία περίπτωση είχαμε ένα οικόπεδο του οποίου τα χορταράκια, τα ξερά χόρτα, δεν φρόντισε ο ιδιοκτήτης να καθαρίσει. Ψάχνουν οι αρμόδιοι να δουν αν υπάρχουν και ποιες ευθύνες για να καταλογιστούν.

σημαντική σπουδαία είδηση έρχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα εμείς μπορούμε να μιλάμε για τον Κωνσταντέλια εδώ. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε και δήλωσε πανευτυχής για τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας, λέγοντας ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, η οποία θα βοηθήσει ώστε να αμήνονται τούτες οι χώρες σε κάθε επίθεση την οποία ενδεχομένως δεχθούν στην περιοχή. Επίσης είπε ακόμη μια σαχλαμάρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι μετά το πέρας και μετά την ήττα την οποία προέβλεψε του Ιράν, τα στενά του Ορμούς θα θεωρηθούν αμερικανικό έδαφος, κάτι που εξόργησε το Ιράν, υπουργός εξωτερικών του οποίου δήλωσε «θα σου σπάσουμε τα πόδια» του Τραμπ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με αυτά που λέει δίνει και θάρετα, θάρρος στον Ερντογάν, ο οποίος, η Τουρκία δηλαδή, χθες 15 Αυγούστου προχθές, προέβη σε μία ακόμη πρόκληση, οριοθετώντας δύο πάρκα θαλάσσια στο Αιγαίο. Το ένα από τα δύο μάλιστα περιλαμβάνει και υφαλοκρηπίδες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο ελληνικές. Και η ελληνική πλευρά λέει ότι είναι επεαπτερό, είναι τα λόγια του αέρα, δεν έχουν καμία βάση, γιατί προσκρούν στο δίκαιο της θάλασσας, το οποίο ωστόσο σημειωτέων ουδέποτε υπέγραψε η Τουρκία. Και όταν δεν υπογράφεις μία συμφωνία, δεν μοιάζει να είσαι υποχρεωμένος

Hungry Like a Wolf. Πεινασμένο σαν λύκος λέει. Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Βρόσισε για τα καλά νομίζω. Κλείσαμε και κάτι μπαλκονόπορτες. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, η υγρασία θα είναι στο 40-50%, τα μποφοράκια θα είναι από 2 τώρα το πρωί, θα φτάσουν κάποια στιγμή το μεσημεράκι τα 4 από ό,τι διαβάζω. Μια χαρά. Να ετοιμαζόμαστε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 1,8 δις υπολογίζεται. Το ποσό το οποίο αθρηστικά θα μοιραστεί ή θα μοιράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διακοπεύει στα Χανιά. Είδα κάτι φωτογραφίες, ωραίο σώμα έχει ο πρόεδρος. Όλα και όλα, αξιοζήλευτο, αξιοθαύμαστο. Ωραίο κορμί, πατριώτη.

Εσάς τους Παρθένους και εμάς τους Παρθένους μας εξοργίζει η ακαταστασία. Κάποιος έχει κάνει μπάχαλο εδώ τους φακέλους μου. Ό,τι χειρότερο για έναν Παρθένο, να του κάνεις μπάχαλο τα αρχιοθετημένα του. Αλλά άντε τώρα να ψάξεις ποιος. Εν τω μεταξύ έγραψα κάτι αυτονόητο στο Facebook. Δεν είναι να μπλέκεις βέβαια. Για την ιστορία με τον Κωνσταντέλια τον Σαββίδη. Ωρε φίλε μου, άλλος κόσμος. Άλλος, αλλού, όπως το λέω, αλλού. Τους γράφεις ρε φίλε, εδώ μιλάμε για business. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος ήρθε εδώ, έγινε θεός για την ομάδα, έχει κάνει επενδύσεις, έτσι λέγατε εσείς και το υποστηρίζετε ακόμη. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έλειπε από τη Θεσσαλονίκη. Τότε ενώ μετά ήρθε και ο Μισταγίδης, ήρθε ο Κορεάτης, τι είναι. Γενικώς έχουν άνθρωποι έρθει οι οποίοι επενδύουν κάποια χρήματα. Τους κάνετε θεούς. Για κάποιες κάποιους από εμάς απλά κάνουν τη δουλειά τους. Επιχειρηματίες έξυπνοι είναι. Ο άνθρωπος έχει κάνει κάποιες επενδύσεις. Σου λέει εντάξει, έδωσα λεφτά να πάρω και κανένα φράγκο. Άδραξε και αρπάζει την ευκαιρία να πουλήσει έναν παίκτη να βγάλει λεφτά. Ο παίκτης κερδισμένος, ο πρόεδρος κερδισμένος. Είπα κερδισμένη εννοώ θα πάρει λεφτά. Γιατί τόσος αλλήλος παραγμός. Χωριστήκατε σε δύο στρατόπεδα. Πάρτε εκεί τα λεφτά. Φτιάξτε την γήπεδάρα. Και θα βγουν και άλλα ταλέντα. Τι περιμένατε δηλαδή, ντε και καλά κάποιοι οι οποίοι ξεχώρισαν ή ξεχωρίζουν να παραμείνουν για λόγους συναισθηματικούς εκεί όπου βρίσκονται. Και δεν αφορά στον ΠΑΟΚ και στον Κωνσταντέλια μόνον. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Άρης και άλλες ομάδες έβγαλαν ταλέντα, μικρά παιδιά τα οποία ήταν ταλέντα και αυτά πήγαν και δοκιμάστηκαν στο εξωτερικό. Καλά δεν έκαναν να περιμένουν τι από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είδαμε τα χάλια των ομάδων πριν από λίγες μέρες. Γιατί ένας νέος ταλαντούχος να μην πάει να δοκιμαστεί, να δοκιμάσει στο εξωτερικό. Γιατί ένας πρόεδρος αφού δίνει χρήματα να μην δει με κινήσεις να βγάλει και άλλα χρήματα, να βγάλει και άλλα ταλέντα. Αυτά είναι ερωτηματικά. Τώρα συναισθηματικά και αυτά και έτσι. Αυτά δεν έχουν καμία απολύτως αξία και σημασία για εκείνους τους οποίους οι ίδιοι θεοποιείται. Όπως ένα πιτσιρίκι από τις ακαδημίες που είναι δεμένος με άλλα παιδάκια θέλει να πάει σε μια ομάδα γιατί του γίνει πρόταση. Όπως από μια μικρή ομάδα της επαρχίας ένα ταλέντο ξεχωρίζει και αφήνει την επαρχιακή ομάδα και πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι είναι. Έτσι. Η ζωή έχει μπροστά προκλήσεις και οι ικανοί, οι τολμηροί καλό είναι να τις αρπάζουν και να αποδεικνύουν αυτό το οποίο μπορούν να καταφέρουν. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Επεαπτερόεντα όπως τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά πάνω στο ζάπινγκ που κάνω για δικούς μου λόγους διαπιστώνω ότι υπάρχουν... Υπάρχει κόσμος και κοσμάκης.

Οι δρόμοι είναι καταπράσινοι. Ο χάρτης δηλαδή τους δείχνει πράσινους. Δεν έχουμε θέματα. Όπως έλεγα νωρίτερα, δεν γύρισε ο κόσμος. Μη σας πω ότι και κόσμος, λογικό είναι. Δεύτερο δεκαπενθήμερο σηκώθηκε και έφυγε. Μείναμε εμείς εδώ πίσω στην πόλη. Να μην μας την πάρουν οι οχθροί. Χθες το απόγευμα βραδάκι μιλήσαμε με συναδέλφους από Ρόδο, Σαντορίνη και Έργυρα. Κοινός τόπος. Αύξηση τουριστών σε όλα τα νησιά. Περισσότεροι τουρίστες δηλαδή στα νησιά μας, αλλά μικρότερη κατανάλωση, γιατί λέει πολλοί τουρίστες επιλέγουν πλέον να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να παίρνουν σαλαμάκι, κασεράκι, ντοματούλα, αγκουράκι και onions, κρεμμύδια, και να κάνουν με μακαρόνια και πατάτες και ομελέτα φαγητό στα Airbnb. Αλλά όπως με τον Δημήτρη τον Πράσα από Σαντορίνη συμφωνήσαμε, αυτό είναι κάτι το οποίο αγγίζει πολύ και την βίαιη, όπως ακριβώς το λέω, αλλαγή στον τρόπο ή στους τρόπους διαμονής. Τα τελευταία χρόνια τα διαμερίσματα Airbnb έχουν εισβάλει όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Οπότε ο άλλος σου λέει, ρε φίλε, θα πάω να νοικιάσω ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα υπερσύγχρονο, το οποίο θα έχει επαγωγική κουζίνα, θα έχει ένα ωραίο ψυγείο, θα έχει ωραία σκεύη μαγειρικά κλπ. Γιατί να μην πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρω τα βασικά υλικά? Θα έχει και ωραία βεράντα και ωραίο σαλόνι και ωραία τραπεζαρία και τηλεόραση 65 ιτζών. Το διαμέρισμα που νοικιάσαμε στην Ζυρίχη τώρα πριν από λίγο καιρό, έτσι ήταν. Και θα γουστάρουμε στις 10 μέρες, 2-3 μέρες να τη βγάλουμε στο σπίτι. Γιατί να πάω να πληρώσω, μας έγραφε ένας ακροατής, ο φίλος μου ο Γιάννης, 12 ευρώ το σουβλάκιον στη Σαντορίνη. Όχι, δεν το κάναμε πάντα, κυρία Κατερίνα, γιατί πάντα δεν ήταν τόσα πολλά τα διαμερίσματα. Τώρα τα διαμερίσματα δεν είναι εκείνα τα rent rooms που δίναν οι γιαγιάδες. Πήγαινε στη Μύκονο και έλεγε rent rooms, rooms to let, rooms to let. Και σου έλεγες πού είναι? Να, δίπλα στη θάλασσα. Και την ακολουθούσες τη γιαγιάκα. Τι κουράγια, ρε φίλε, για αυτές τις γιαγιάκες στα νησιά. Πήγαιναν σε κάτι στενά από εδώ, από εκεί ανέβαιναν λόφους, σε πήγαιναν. Έφτανες εκεί στο κατάλημα, δεν υπήρχαν booking και διάφορα τέτοια για να ξέρεις πού θα διαμείνεις. Ας σου λέγανε θα μείνεις εδώ, και έλεγες μα εδώ δίπλα μένεις εσύ, δεν πειράζει, λέει, δεν θα ενοχλώ. Θα φεύγω το πρωί, θα πηγαίνω στις γειτόνισσες για καφέ. Τέτοια πράγματα λοιπόν, περισσότεροι τουρίστες, αλλά μικρότερη κατανάλωση. Επίσης συμφώνησαν κυρίως από Σαντορίνη ότι η φήμη των ακριβών νησιών Σαντορίνη και Μύκονο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Περιορίστηκε το ενδιαφέρον, γιατί έχει βγει αυτή η φήμη ότι είναι πανάκριβα τα δύο αυτά νησάκια. Αν και τώρα λέει, μας έλεγε ο κύριος Πρασάς, ότι στη Σαντορίνη οι άνθρωποι της εστίασης πλέον θέλουν να προσεγγίσουν τους Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι είναι καλύτεροι τουρίστες και έχουν και πολύ φθηνά πλέον δωμάτια, καταλήματα κλπ. Μου έλεγε συγκεκριμένα, αν θέλει κάποιος, μπορεί να του βρει πεντάστερο με σπα, τζακούζι, μακούζι και διάφορα στη Σαντορίνη με 180-200 ευρώ τη βραδιά. Όσο κοστίζει ένα ωραίο Airbnb στην Καλλικράτεια δηλαδή.

Είναι Δευτέρα, το ρολόι δείχνει 27 λεπτά μετά τις 8. Στον στάτους 107 και 7 είστε προσγειωμένοι, συντονισμένοι. Και πολύ καλά κάνετε και κάνουμε. 27-28 λεπτά μετά τις 8, για να σε ανεβάσω λίγο.

Εν τω μεταξύ, φίλοι, εδώ μου γράφετε διάφορα. Να δω, φίλος ο Χρήστος λέει: δεν νομίζω ότι είναι μόνο το Airbnb. Όταν στην Ολυμπιάδα πληρώνουμε τη μερίδα κολοκυθάκια 8 ευρώ. Ένας άλλος φίλος τι μου γράφει προηγουμένως πάλι για τιμή. Πληρώσαμε 4 ευρώ, λέει, την πατατόπιτα. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Σουβλάκι, λέει, 9 ευρώ στην Πάρο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί οι αλήθειες είναι για να λέγονται. Ο τουρισμός έχει γίνει πανάκριβος παντού. Εγώ εξεπλάγη γίνει, γιατί κάτι φίλοι ήθελαν να πάνε στη Λίμνο και με ρώτησαν. Τους είπα, παιδιά, πάρα πολύ ωραία, φθηνά, αυτό, ωραίο φαγητό, ωραίες παραλίες. Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, Δημήτρη, πας καλά, για ξανακάνε μια έρευνα για τη Λίμνο, να δεις αν είναι φθηνά. Και μπήκα ο περιέργεια, γιατί επέμενα. Είμαι κι εγώ αγύριστο κεφάλι. Και είδα ότι και η Λίμνος η φθηνή μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ακρίβαινε και εκείνη. Αλλά ακριβώς πλέον είναι ο τουρισμός παντού. Για κάνε έναν σχεδιασμό να πας Τουρκία. Τουρκία, ρε φίλε, που παλαιότερα λέγαμε, έλα, η λίρα είναι 1:30, 1:40, που έχει φτάσει. Εδώ αντέχαμε 1:2 ισοτιμία της λίρας, τώρα πήγε 1:40 και λες τζάμπα θα είναι. Και χτυπάνε στο κεφάλι κατακέφαλα, εντελώς όμως.

Γι' αυτό, για να κάνετε μουαχέν, θα πρέπει να βρίσκετε τρόπους κάποια πράγματα να σας κοστίζουν λιγότερο. Όπως όταν θες να βάψεις το σπίτι, αντί να πληρώνεις τα μαλλιά της κεφαλής σου σε μαστόρια, η χρωμοδομή σου έχει έτοιμο, ετοιμότατο το πακέτο. Είτε το step ready, είτε το cover ready. Δύο ωραία συστηματάκια, πανεύκολα, ανοίγεις το κουτάκι, βάφεις μόνος σου. Εξοικονομείς χρήματα. Χρωμοδομή πρωταγωνιστή, προηγείται δεκαετίες ολόκληρες. Κάντε το μόνος σου όπως σου αρέσει, ευκολότατα, με τα προϊόντα της χρωμοδομής.

0: Laura Branigan. Gloria λέει. Να δεις τι τραγούδι ακολουθεί μετά την Κοντίτο.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Έλα, άνοιξε ένταση αφού σου αρέσει. Μην το παίζεις και καλά. Ντα, ντα, ντα.

Ένα σοκ το έχω πάθει, γιατί τρεις ακροατές, τέταρτος μου γράφει ότι πλέον πλέον λέει η ισοτιμία λίρας ευρώ είναι 1:50. Μάλιστα η Φωτεινή λέει 1:54 πλήρωσε το καλοκαίρι. Μάλλον έκανε, πως το λένε, συνάλλαγμα το καλοκαίρι. Τι λέει ρε Βίλε, από 1:2 πήγαν 1:54. Αυτό και είναι πληθωρισμός.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, είναι κάτι επίγον, έκτακτο για τα εφημερέματα.
1: 1:50 ήρθε ο γιος μου προχθές.
0: Τα είπαμε, να σε καλά, να σε καλά, αδερφέ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να, μέχρι τις 9 να λέμε μόνο τα επίγοντα, γιατί το είπα μόλις. Έχω 1:50, 1:54, 1:50, 5, 6 ακροατές, ακροάτριες. Μου γράψαν ότι πήγε 1:50, εγώ την πρόλαβα στο 1:30. Την ξεκίνησα από 1:2, πρέπει να σας πω. Και σταδιακά πήγε 1:6, 1:9, 1:10, 1:15, 20, 25, 30. Εκεί φρέναρα, σταμάτησα να πηγαίνω στην Τουρκία. Τώρα πήγε 1:54. Παρ' όλα αυτά είναι πανάκριβη.

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Σωτήρη, στη Φωτεινή, στον Μπάμπη, στον Μάικ, στον Γιώργη, στον Χριστόφορο, άλλος Γιώργη Στεφανή. Γεια σου ρε Γιώργη, χθες τα λέγαμε τη Μαριό. Κάτι ούπα λέει, κάτι βίδες, κάτι τέτοια. Με αυτά ασχολείται για να ξεχάσει ότι το παλικάρι πήγε στην Ολλανδία να σπουδάσει. Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Ανδρέα, αυτή καλύτη. Και εμείς λέει που δεν είμαστε παρδένοι, μας ενοχλεί η ακαταστασία. Γεια σου Λεωνίδα, καλό στον Στέφανο. Σοφία μου, Κουσίδου μου, πού είσαι κοπέλα μου, τι φωτογραφία είναι αυτή. Πουλούζεις το κορμί σου το δίμετρο. Δίμετρο, λίγη υπερβολή. Γεια σου Λουκά. Καλημέρα, καλό από καλό καιρό. Κάτσε ρε, νωρίς είναι ακόμη. Από καλό καιρό κάτσε, ακόμη είναι, ο καιρός πήγε πίσω. Το καλοκαίρι πήγε πίσω. Σίμω μου. Ξέρεις αγαπητέ γιατί μια μερίδα γάβρο τον πληρώνεις 12 ευρώ στα λαϊκά με ζεδοπολία? Γιατί απλά υπάρχουμε όλοι εμείς που τον πληρώνουμε. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Καλό το σκεπτικό σου, γιατί παντού είναι κόσμος και κοσμάκης, ο οποίος μπορεί να διαμαρτύρεται.

χαζοτράγουδε, αλλά εντάξει. Ντα, ντα, ντα. Τα πράγματα στον χώρο της εκπαίδευσης αλλάζουν, καινούργια πράγματα, καινούργιο περιβάλλον. Μετά από δεκαετίες η Ελλάδα κατάλαβε ότι πρέπει να ακολουθήσει και αυτή το αυτονόητο. Βέβαια κάποια παρατράγουδα πρέπει να τα διορθώσει η ελληνική πολιτεία και θα τα διορθώσει με βέβαιος γι' αυτό. Αν δεν το κάνει η πολιτεία, θα το κάνει η ίδια η αγορά. Θα το κάνουμε εμείς δηλαδή, οι πολίτες της πολιτείας. AFSU, το νέο διεθνές ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το AFS University προσφέρει σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές, ακούστε, στη φυτική παραγωγή, την επιστήμη τροφίμων, τη βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Κάνε τη διαφορά, σπούδασε στο AFS University και εξασφάλισε το επαγγελματικό μέλλον σου. Εξειδίκευση. Αυτό είναι το οποίο απαιτεί το μέλλον και εκεί όποιος κάνει τα κατάλληλα βήματα θα μπορέσει να πετύχει περισσότερα πράγματα.

0: Γεια σου ρε Κωστή, καλώς την Μαριό, γεια σου Αργυρό, γεια σου Ευαγγελία, καλώς την Φωτεινή και την Φανή και η Δέσπη να είναι εδώ, όλος ο καλός ο κόσμος στο Viber 6908-357-800. Για το Στέφανο Μάνο έχω πολλά να σας πω.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά.

0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Διάβαζα χθες προστιματάκι 1500 ευρώ λέει σε όποιον μπροστά στο σπίτι στην επιχείρηση βάζει πρόχειρες πινακίδες του τύπου απαγορεύεται να παρκάρετε, μην αφήνετε ή κανένα κουβά, καμιά κάβα, κανένα κάδο για να κρατήσει θέση. 1500 ευρώ το πρόστιμο, καιρός ήταν, συμφωνώ απολύτως. Είναι οι εξυπνάγηδες οι οποίοι αφήνουν μπροστά ένα κουβά και λέει τούτη η θέση μου ανήκει από την εποχή που ο προπάπους μου πολεμούσε στο έπος της Αλβανίας. Έχει από τέτοιους εξυπνάγηδες, μην το συζητάς. Φοβερή κατάσταση, φοβερός αγώνας. Παίρνουμε διάφορα μεταλλέτα, πάμε καλά, καλούτσικα εκεί στους αγώνες. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ο Χρήστου χθες χρυσός, αλλά πολύ, πολύ ωραίος αγώνας ανάμεσα σε δύο φίλους, εξαιρετικά παιδιά και φοβερούς αθλητές. Ντουμπλάντης με τον δικό μας τον Καραλή.
1: Αυτές είναι οι δυο ήττες του. Φεύγει για τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Θα το κάνει, θα βρει το τείχη, αλλά θα περάσει.
2: Νέο ρεκόρ αγώνων.
1: Καταρρύπτει το δικό του ρεκόρ ο Εμμανουήλ. Θα αφήσει και τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά.
0: Εδώ ο Καραλής έπρεπε να πάει στα 6-20 για να βγει πρώτος. Δεν θα μπορούσε με 6-15.
1: Πανηγυρίζει.
2: Είναι υπεραθλητής, είναι τεράστιος.
0: Εδώ είναι ο Ντουμπλάντης. Προηγήθηκε φοβερός αγώνας. Το πώς πέρασαν τα 5-90, τα 6, τα 6-10.
1: Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει.
0: Εδώ ο Σουηδός περνάει το 6-15. Ακούμπησε λίγο.
1: Ότι είναι ικανός.
0: Στο ίδιο ύψος ο Φουκαράς ο Καραλής το πέρασε μια χαρά, αλλά ακούμπησε η μπλουζίτσα του και έπεσε το...
2: Θα περιμένουμε το βράδυ για το μετάλλιό του, για την απονομή του, έτσι.
0: Το πανηγύρι πώς το λένε.
1: Πώς πανηγυρίζει και η Σουηδία.
0: Εδώ είναι ο Καραλής, βλέπει τον Ντουμπλάντης να πανηγυρίζει με το 6-15.
1: Πονήτρια φυσικής κατάστασης και ο Καραλής, όπως λέει και ο Μιχάλης, η αντίδραση.
0: Και παίρνει τη μεγάλη απόφαση ο Καραλής, ύψος το οποίο το έχει. Ο Καραλής το απέδειξε, δηλαδή όσοι παρακολουθήσατε τον αγώνα είδατε ότι στα άλματά του το είχε. Αλλά το μπλουζάκι.
1: Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουμπλάντης το χειροκροτεί.
0: Εδώ τον χειροκροτεί όλος ο κόσμος τον Καραλή.
1: Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Αγκαλιάζονται, είναι φίλοι λέγεται.
1: Το ύφος του Εμμανουήλ.
0: Πραγματική φίλη όμως, όχι υλικοφιλία.
1: Αλλά ήταν ένας μεγάλος αγώνας ο Ντουμπλάντης. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει για παγκόσμιο ρεκόρ εδώ. Το συνονοείται. Θα βάλει τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Να και ο τρίτος.
0: 6 και 32
1: ρεκόρ. Ο Μπατίστ Χιερί, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο δεύτερος. Και πάλι ο Εμμανουήλ Καραλής. Εκεί ξεκίνησε το 2023 στο Ευρωπαϊκό Κλειστού στην Κωνσταντινούπολη.
2: Δεν ξέρω αν οι συνθήκες ευνοούν για να βάλει.

Έτσι λοιπόν, και όπως γράφει εδώ ο Γιώργος, θα είναι δυστυχώς δεύτερος ο Καραλής, γιατί εντάξει, ναι, είναι καλύτερος κατά τη ο Ντουμπλάντης, το έχει αποδείξει. Πόσες φορές αναμετρήθηκαν οι δυο τους. Αλλά που θα πάει ρε φίλε, σε κάποιον αγώνα μπορεί να σκοντάψει ο άλλος, να κουμπίσει το σορτσάκι του, το ξέρω εγώ, το μπλουζάκι του, και να μπορέσει ο Καραλής να τον νικήσει. Γιατί χθες το 6-20 ή το 6-15, το άλμα που έκανε ο Καραλής έδειχνε ότι ήταν 6-25, 6-30. Αλλά κατεβαίνοντας ακούμπησε το φανελάκι. Ρε φίλε, βγάλ το φανελάκι, βγάλ το φανελάκι. Και είναι και πολύ συμπαθητικό παιδί, χρυσό Χρήστου. Και άλλα μετάλλια μια χαρά. Βέβαια ο Στίβος και ο αθλητισμός αυτός των μοναχικών αθλητών δεν γοητεύει και πάρα πολύ τον κόσμο. Κακά τα ψέματα, θέλουμε μαζικά αθλήματα. Θέλουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέτοιου είδους αθλήματα. Βόλεϊ τριτεβόντος, πόλο, στο οποίο η χώρα θα πάει εξαιρετικά. Αλλά επειδή εμένα τα πιτσιρίκια μου εραστεχνικά αθλούνται όπως γνωρίζετε, σκέφτομαι πόση προσπάθεια καταβάλουν τα παιδιά τα οποία κάνουν πρωταθλητισμό από μικρούλια στα ατομικά αθλήματα και πόση δύναμη, πάθος και τρέλα χρειάζεται. Γιατί στα ομαδικά πας, έχεις την παρέα σου, παίζουνε διπλό, κάνουν το χαβαλέ τους. Τώρα φαντάσου μόνος σου να χτυπιέσαι, να προπονείσαι μόνος, να ανταγωνίζεσαι ένα χρονόμετρο, έναν πύχη. Δεν είναι το ίδιο, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Άρα ένα μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ακολουθούν τα ατομικά αγωνίσματα και πετυχαίνουν πράγματα. Χίλια μπράβο. Σε μια χώρα η οποία δεν διαθέτει για τις κατάλληλες υποδομές, παρόλο που έχουν γίνει

σας είπα ότι θέλω λίγο, σε λίγο να πούμε 2-3 πράγματα για την απώλεια του Στέφανου Μάνου στα 87 του χρόνια. Είπα την Κατερίνα να βρει τον Άρη τον Πορτοσάλτε, γιατί ο Άρης έγραψε βιβλίο για τον Στέφανο Μάνο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον να πούμε 2-3 πράγματα για εκείνον. Για έναν πολιτικό ο οποίος δεν μασούσε τα λόγια του, ξεκάθαρα φιλελεύθερος, τον οποίον κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Αδριανόπουλο τους έβαλε στα ψηφοδέλτια επικρατείας. Ένας πολιτικός ο οποίος συνέβαλε σημαντικά σε πολύ σημαντικά πράγματα, με θετικό αποτύπωμα. Κάποιοι ωστόσο τον κατέκνα, τον κατηγορούσαν ότι είναι πολύ τεχνοκράτης, αρκετά αυστηρός, άγκαρδος και διάφορα άλλα. Εγώ είχα άριστη σχέση με τον Στέφανο Μάνο. Έχω πολλές φορές δημόσια πει ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στην οδό του να διαβάσω και άλλα πράγματα πέρα από εκείνα που διάβαζα από πιτσιρίκος, από τότε που ασχολούμαι με την ΚΝΕ, με την αριστερά και με το αριστερό ΠΑΣΟΚ. Ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο πήρα ερεθίσματα για να διαβάσω και άλλα πράγματα και να καταλήξω συμπέρασμα υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ενδεχομένως του ρεαλισμού. Για τον Στέφανο Μάνο υπάρχει ένα κενό. Καλοκαίρι 1992 πρέπει να ήταν. Αύγουστο, Σαντορίνη ήμασταν. Είχαμε φύγει με αυτοκίνητο, το αφήσαμε σε ένα φίλο μου στο Γιώργη τον Κοντέλα κάτω στο Καλαμάκι. Πήραμε το καραβάκι, πήγαμε απέναντι με την... Από τότε είμαστε μαζί ρε φίλε, από την εποχή που ο Μάνος ήταν υπουργός. Πόσοι υπουργοί έχουν αλλάξει, εγώ με την ίδια γυναίκα έχω μείνει. Έρε φίλε. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι είχαμε φύγει με περίπου 60-70 ευρώ το λίτρο βενζίνης, τόσο έκανε. Και μετά από 8 μέρες όταν γυρίζαμε πίσω, έβλεπα στα βενζινάδικα 110, 105, 108. Λέω, τι έγινε παιδιά. Τότε δεν υπήρχαν και social media. Μάθαμε ότι ο Μάνος μια νυχτή επέβαλε μια γενναία αύξηση στο κόστος των καυσίμων. Γιώργο, δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν οι αριστερούλιδες για τον Μάνο. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Τα διάβασα κι εγώ, αλλά τι, κάποιος ασχοληθώ με ανεπάγγελτους, με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται αλλά έχουν άποψη για όλους. Και βεβαίως το χρεώθηκε αυτό ο Στέφανος Μάνος. Τότε μάλιστα η αντιπολίτευση είχε ξεσπαθώσει, είχε ξεσπάσει εναντίον της κυβέρνησης. Μητσοτάκης ήταν τότε ο μπαμπάς. Πάγκαλοι, μάγκαλοι, τάχουσαν χοντρά στο Μητσοτάκη και στο Μάνο, γιατί είναι αυτά, γιατί είναι το ένα, γιατί είναι το άλλο. Μετά από ένα χρόνο έγιναν κυβέρνηση. Το Πασόκ έγινε κυβέρνηση το 93 του Ανδρέα Πανδρέου, αλλά το 50ράκι στο λίτρο της των καυσίμων μια χαρά το διατήρησαν. Δεν το άλλαξαν, δεν το πήραν πίσω. Ο λόγος για τον οποίο επευλήθη τότε το 50ράκι, το 50 δραχμό, δεν το λες και λίγο, φαντάσου, έκανε 30 λεπτά το λίτρο ρε φίλε. Ο λόγος για τον οποίο επευλήθη είναι ο εξής. Γιατί σας είπα πολλές φορές ότι αν κάτι θέλουμε να κάνουμε εδώ στον Στάντους, σε αντίθεση με παπαρολόγους, είναι να σκαλίζουμε, να ψάχνουμε και να σας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως έχουν, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει την δική του άποψη. Όταν λοιπόν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 91, είχε πάρει αποφάσεις οι οποίες είχαν ένα κοινό παρονομαστή. Φοροελαφρύνσεις για την μεσαία και, και τις ανώτερες κοινωνικές οικονομικά τάξεις στη χώρα μας. Μετά δηλαδή τη δυναστεία εισαγωγικά για την μεσαία τάξη και πάνω από μέρους του ΠΑΣΟΚ, ήρθε ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, και είπε θα πάω σε φοροελαφρύνσεις, απαλλαγές σε κάτι φόρους κατοικίας, κάτι παροχές γονικές, δεν ξέρω τότε τι άλλο ήτανε, αλλά είχε αφαιρέσει ένα άχθος, ένα βάρος φορολογικό, το οποίο όμως είχε οδηγήσει σε ένα έλλειμμα επί του ΑΕΠ 16, κάτι%.
Και ξαφνικά ο Στέφανος Μάνος βλέπει ότι οι επιλογές της κυβέρνησης το 90-91 άνοιξαν ακόμη περισσότερο το χρέος, το οποίο παρέλαβαν από τον Ανδρέα Πανδρέου και το Πασόκ, και έπρεπε να το συμμαζέψουν. Ο Στέφανος Μάνος ως ακραία φιλελεύθερος είχε πει ότι αντί να πάω σε άμεσους φόρους που δεν τους μαζέψω κιόλας με τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, δηλαδή τι να έκανε, ας πούμε, να έλεγε θα αυξήσω την φορολογία, αφού το μαύρο χρήμα πήγαινε και ερχόταν τότε. Είπε θα πάω και θα επιλέξω έμεσους φόρους, σίγουρους, δηλαδή να πληρώσουν όλοι το ίδιο. Άδικο είναι αυτό κατά πολλούς. Και έτσι λοιπόν επέβαλε εκείνες 50 δραχμές ανά λίτρο στα καύσιμα, γιατί είχαμε παρεκτραπεί και

αυτό του προσάπτουν, αλλά έχει κάνει από εκεί και πέρα σπουδαία πράγματα, και αν τον ακούγανε και σε άλλα πράγματα θα ήμασταν κάποια βήματα μπροστά ως χώρα. Το είδαρε Μανώλη μου, στέλνει ένα θέμα, το σχολίαζε το πρωί και ο Παρπαγιάννης. Λιποθύμησε, λέει, ο προπονητής Εθνικής Αιγύπτου, γιατί αυτός έχει δύο γυναίκες. Εκεί επιτρέπεται να έχεις δύο γυναίκες και τον μπλάκωσαν μάλλον δύο γυναίκες, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Η Κατερίνα τα ξέρει αυτά, τα γκόσιπ, τα ωραία, τα ζουμπουχτερά. Θα μας τα πει η Κατερίνα. Και λιποθύμησε, λέει, είχε επεισόδιο με τις δύο γυναίκες. Εμείς, ρε φίλε,

0: Άρα από την πρώτη στιγμή έναν υπάλληλο εταιρείας ταξί, ο οποίος χειροθήκησε, χτύπησε άσχημα έναν συνταξιούχο 71 χρόνων παρακαλώ, με το επιχείρημα και την δικαιολογία ότι τον προκάλεσε, λέει ο συνταξιούχος. Κάτσε ρε φίλε καρνάβαλε, τον είδαμε κιόλας ένα γομάρι. Κάτσε ρε φίλε, ακόμη και αν σε προκάλεσε πας και χτυπάς έναν παππού. Παππού τώρα, μην λέω και υπερβολή, κοντά είμαστε. Λοιπόν, χτυπάς έναν άνθρωπο 71 χρόνων, ένα παλικάρι 71 χρόνων. Έλα ρε φίλε. Τον απέλησε, λέει η εταιρεία ταξί, και καλά του έκανε. Τσαμπουκάς θα σου κάνω εγώ, ρε, θα σου φτιάξω. Και άλλος, κάτσε ρε παππούλη. Συγγνώμη δηλαδή, βλέπεις το άλλος είναι τερατάκι. Τι κάθεσαι και μαλώνεις για μια θέση στάθμευσης, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω. Πες τα ρε παϊτέρι, ο παϊτέρις αγαπησιάρης, μετά όλα όσα διαδραματίστηκαν με τη Λατινοπούλου, στέλνει αγάπη και φυλάκια στην Αφροδίτη.
1: Φίλε και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας έχουμε δει και θα τον βρούμε. Έχουμε δει την κυρία Λατινοπούλου να πηγαίνει με καράβι στη Μεγαλόχαρη μαζί με πάρα πολλούς Ρωμιούς. Άραγε πηγαίνει να προσευχηθεί ή να εξομολογηθεί για τις αμαρτίες που έχει κάνει, που μια ζωή βρίζει. Ευχόμαστε η Παναγιά να τη συγχωρέσει. Να τη συγχωρέσει όπως τη θέλει να συγχωρέσει και όλους τους Έλληνες. Καλή Παναγιά να έχουμε με υγεία. Αλλά μια αφιέρωση.

Άστο ρε Παϊτέρη, αυτό το λες χάλια. Κάτσε να σου βάλω εγώ κάτι άλλο που το λες καλύτερα νομίζω. Ε, το λες καλύτερα. Παϊτέρης, ο οποίος έπαιξε και παίζει ρόλο, έτσι, γιατί εκεί σε αυτές τις ομάδες κοινωνικές ο αρχηγός ή η αρχηγή δεν έχουν μόνο ένα, έχουν και βασιλιάδες και αρχηγούς.

το καυγαδάκι της Λατινοπούλου εκεί με τους τύπους πάνω στο καράβι ήταν στη αίθουσα αναμονής. Πολιτικά της έκανε πολύ καλό. Βλέπω εγώ κάτι αναρτήσεις και τα λοιπά. Χιλιάδες κόσμου την χειροκροτούν, την επεφημούν. Μπράβο, καλά είπες όσα είπες. Καλά έκανες και τάχος και τέτοια πραγματάκια. Ενδεχομένως γιατί οι ευαίσθητοι γενικώς ακρίτες Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάγης, Ιάζων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι την άφησαν λίγο μόνη της. Κανείς δεν βγήκε να την υπερασπιστεί και αυτό, ξέρετε, προκάλεσε την αντίδραση μέρους κοινής γνώμης που θέλησε εκείνη να προστατεύσει σε εισαγωγικά την Λατινοπούλου. Καλό της έκανε. Καλό θα κάνει και σε εσάς να είστε λίγο έτσι υπομονετικοί στα διόδια Μαλγάρων, γιατί έχουμε λίγη κίνηση. Ουρές, όχι πολύ σπουδαία και μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα μεγάλα και σπουδαία είχαμε χθες στα διόδια Πολυμήλου το βράδυ όταν επιστρέφατε. Ένας χαμούλης έγινε. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρωτοσέλιδα έχουμε τα οποία διαβάζουμε με τις καταπληκτικές εκπτώσεις Μαρμαρίδης Modern Living. Και περιμένω απάντηση Άρη Πορτοσάλτε, αν τον εντοπίσει η Κατερίνα, για να μιλήσουμε, να πούμε 2-3 πράγματα περισσότερα για τον Στέφανο Μάρ.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η απόφαση της Τουρκίας να ανακήρυξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μονομερής και παράνομη, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και επισημαίνει ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, αν τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας. Καπνογόνα σημεία εντοπίζονται ακόμα στα Περιστέρια, όπου η φωτιά στήχησε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ανοιχτό αφήνουν οι αρχές το ενδεχόμενο εμπρησμού. 10 ακόμα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Την πλήρη υπογειοποίηση των ηλεκτρικών γραμμών που συνδέουν αιωλικά πάρκα σε ευαίσθητες περιοχές θα εισηγηθεί η ΡΑΕΗ μετά την εισαγγελική παρέμβαση, με την οποία ζητείται αναλυτική έρευνα για τις ιδιωτικές αυτές γραμμές σε όλα τα αιωλικά πάρκα, ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Άγρια επίθεση από Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί και ένας 60χρονος επειδή τους έκαναν παρατήρηση για φασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας στην Καλαμαριά. 5 άνδρες ηλικίας 27 έως 42 ετών συνελήφθησαν για τα καταπερίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απίθεια, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και ελευθέρωσης φυλακισμένου, καθώς και διατάραξης κοινής ησυχίας. Μεγάλες νίκες για τον ελληνικό αθλητισμό. Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Αλμέ Πικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Χτες πραγματοποιήθηκε κατάληψη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, με το σύνδεσμο φίλων της ομάδας να λέει ότι θα συνεχιστεί και σήμερα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 32, στα Γιάννητσά και τις Σέρρες τους 33 και στη Βέρεια τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αν λάβω υπόψη μου την εικόνα που έχουμε εδώ στην καρδιά της πόλης, Τσιμισκή Πολυτεχνείου Δωδεκανήσου Σαλαμίνος, πρέπει να λείπει το 60% των Θεσσαλονικαίων. Δηλαδή η κίνηση μου μοιάζει να είναι μειωμένη κατά 50-60%, να είναι περίπου τα μισά αυτοκίνητα στους δρόμους.

Αναβήσει Γιώργος Νταλάρας από τα παλιά. Στα πιο δικά μας, στα σημερινά. Καλοκαιράκι, εκπτώσεις, Μαρμαρίδης Modern Living έως 50%. Μπείτε και στο www.epipla.gr να δείτε τι έχει φροντίσει, πόσο και πώς έχει φροντίσει για εσάς ο Μαρμαρίδης, με τον οποίο διαβάζουμε πρωτοσέλιδα τα οποία έχω μπροστά μου και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάντα. Στα νέα διαβάζω διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Πήρε θάρρος ο Ερντογάν γιατί, όπως έλεγα νωρίτερα, ο Τραμπ δηλώνει ευτυχής μετά από τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας. Την θεώρησε ένα σημαντικό βήμα, κάτι το οποίο βέβαια εμάς μας έχει εξοργήσει. Και σκεφτόμασταν να πάρουμε για την συστοιχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από το σπίτι που κάηκε. Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος, αιρετικός μεταρρυθμιστής. Με τα πάρκα τα τουρκικά περικυκλώνεται το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο και Σαμοθράκη, γράφει η εφημερίδα Κωνσταντέλιας. Ο Σαββίδης πούλησε τη σημαία του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά όταν τα κάνει ο Βαγγέλας δεν τα γράφεται αυτά στην εφημερίδα. Η Απογευματινή γράφει το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου από τον Ιούνιο, 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη, Δένδια. Τρομοκρατήθηκε ο Ερντογάν. Τα χρυσά παιδιά της κολύμβησης, ο Μανόλο έκανε πάλι το θαύμα του. Βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά Ιράν. Και ένα μεγάλο πρόστιμο από την ΑΔΕ, νίκιαζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία, 1,2 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο.

Η εφημερίδα των συνταχτών, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν την δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαΐδια της. Ανασυγκρότηση Εύρω, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Παρανάλωμα του πυρός, η Σαλαμίνα πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Πλημμύρες ή Μάνη, φοβερές εικόνες.

0: Στο μανιφέστο θα πάω. Έπος Ρεμούλας, η Σοφία Βούλτευση γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη, μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα. Έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός Στέφανος Μάνος. Έχω εδώ ένα απόσπασμα από συνέντευξή του, όταν με δύο πυργάκια ήθελε να δείξει τον συσχετισμό, την συσχέτιση αν θέλετε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τι σημαίνει δηλαδή η πολιτική που περιθάλπει το δημόσιο σε βάρος του ιδιωτικού τομέα.
1: Τώρα ένα ακόμα παράδειγμα, με ρωτήσατε τι είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, οι κατασκευές.
1: Θα τα ανεβάσω αυτά τα δύο, τους δύο αυτούς πυργίσκους. Λοιπόν, αυτό εδώ ο κοντός,
2: ναι,
1: είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στην οικοδομή ή σε ένα σούπερ μάρκετ, του Carrefour ξέρω εγώ, ή στον Τιτάνα. Και αυτός εδώ είναι ο μισθός ενός εργαζόμενου στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους ή στον ΟΣΕ. Αυτό είναι στον ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι στο δημόσιο.
2: Τόση μεγάλη είναι η διαφορά.
1: Τόση και μεγαλύτερη. Ο μέσος όρος για το δημόσιο θα ήταν εδώ, αλλά στις 10 είναι εκεί. Και λέω λοιπόν, κοιτάξτε τα μέτρα του κυρίου Παπακουσταντίνου. Έκοψε οριζόντια 10% από εδώ και 10% από εκεί. Και βέβαια αυτός εδώ είναι έτοιμος να εκραγεί. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Επειδή δεν εννοεί να κόψει αυτού τους μισθούς ή να κάνει οτιδήποτε. Είπαμε, τον ΟΣΕ τον παίρνει από εδώ και τον βάζει στην άλλη τσέπη. Παίρνει φόρους από αυτόν, φόρους εισοδήματος, φόρους στη βενζίνα, φόρους στο ΦΠΑ. Γιατί? Για να μπορεί να πληρώνει αυτούς εδώ. Και αυτόν εδώ, που είναι και οι επιχειρήσεις μέσα ιδιωτικές, στο τέλος θα τον εξαφανίσει. Θα τον σκοτώσει τελείως. Οπότε βέβαια, αν τον σκοτώσει αυτόν, θα πεθάνει και αυτός.

Τέτοια έλεγε ο Στέφανος Μάνος. Ακόμη καλύτερα ετοιμάζει πάντα για εσάς ο Μπαρμπαστάθης. 18 διαφορετικές συνταγές, ιδέες, προτάσεις. Και τι δεν έχει? Αρακάλα, δερό, φασολάκια, σπανάκι με φασόλια μαυρομάτικα, μπριάμ με μπάμιες, κριτική συνταγή. Όλα αυτά τα βρίσκεις στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και στην δική σου κατάψυξη, για να είναι η καθημερινότητά σου εύκολη, νόστιμη και υγιεινή. Τέτοια κάνει ο Μπαρμπαστάθης.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλες, όλους εσάς οι οποίοι μας κάνετε ένα εξαιρετικά μεγάλο και σπουδαίο δώρο. Τα μηνύματά σας στο Viber είναι το καλύτερο δώρο που κάνετε εσείς για εμάς. Που μείναμε εδώ ρε φίλε, στις επάλξεις, καρδιά καλοκαιριού. Καλημέρα Δημήτρη μου, γράφει ο Κωνσταντίνος. Βγήκα λίγο έξω, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Εγώ πιστεύω λείπει το 70%. Αυτό προς απάντηση των τρόλ ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Όλοι οι γνωστοί μου είναι διακοπές. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, γεια σου ρε Γιώργη. Γεια σου ρε Γιώργη, καλά τα λες. Αλλά έλα λίγο τέλος του μήνα να δεις τα έξοδα. Γεια σου ρε Δήμητρα, μας γράφει η Δήμητρα Ιδρίτσα. Καλημέρα όλη μέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παντελή, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στον Σωτήρη, καλή εβδομάδα. Στην Εσπρέσο VIP Travel για το Πάσχα του καλοκαιριού, στην Πάρο με τον Μπισμπίκη Ιβανδί. Οι προορισμοί των celebrities για τον 15 Αύγουστο. Σε ποια νησιά λέει πέτυχε η Εσπρέσο ηθοποιούς και TV stars από τη Χριστίδου έως και την Σούπερ Κατερίνα. Όπου είχα μια σκορδογαΐλα. Πού πήγε η Χριστίδου. Και η κάθε Χριστίδου. Η κόντρα γράφει η Ελλάδα και έγεται η κυβέρνηση στις παραλίες. Άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές της Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Νέος εφιάλτης στο μπλόκο στα σιδηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελληνική αριστερά για σκέρτσο, ο άρχοντης στατιστικής αλχημίας πανηγυρίζει για τα καμένα. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης.

Αεροδρόμιο ή δρόμοι, μου γράφει εδώ ο Πέτρος. Ο Δημήτριος τη λέει: καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλή εβδομάδα Δημήτρη. Γεια σου Εύα. Η Εύα μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Και η Νικολέτα μου στέλνει φραπεδάκι ωραίο.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Πρέπει να κάνεις μια έρευνα παρουσίαση για το πλάνο ανασυγκρότησης του Εύρου, μου λέει ο Φώτης. Φώτη μου, δεν έχεις άδικο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, γιατί από χρόνο, έτσι όπως μείναμε λίγοι πίσω, μου είναι λίγο δύσκολο. Ξέρω πάντως ότι πήγε ο Μπένος επάνω, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αναδιάρθρωσης εκεί του χώρου, και έβαλε τις φωνές γιατί διαφορετικά ποσά ακούστηκαν αρχικώς, περιορίστηκαν κατά πολύ. Ο Θεόδωρος λέει: με τη βοήθειά σου ο Μάνος έκανε τη ζωή μου άνω κάτω και δεν μετάνιωσα. Ευχαριστώ. Και εμένα με επηρέασε πάρα πολύ ο Στέφανος ο Μάνος. Μάλιστα κάποια στιγμή τότε όταν ήταν κοντά με το μπουτάρι, βρεθήκαμε σε ένα μπαράκι εδώ στην Θεσσαλονίκη και μου είπε αν θα με ενδιέφερε να γίνω τάβρος σε ένα ιαλοπολείο, αλλά του είχα πει ότι έχω πολύ δρόμο μπροστά μου για να ασχοληθώ. Με έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα οποία μας δίνουν και την αφορμή για να προσθέσουμε και πληροφορίες και πράγματα τα οποία γνωρίζουμε, σκαλίζουμε, ερευνούμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
7: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές.
12: γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα!
16: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
17: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
16: Γεια, συνέχισε.
17: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
16: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
17: Supermarket Kansas.
16: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
18: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσω με τα πρωτοσέλιδα, βοήθεια κοινού. Γιατί θα μας... μου γράφει ένας φίλος νωρίτερα, Φέδων. Γεια σου, Φέδων. Λέει σε άλλο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Υποστήριξαν ότι το 92 εκεί το καλοκαίρι η βενζίνη ήταν 150 και την πήγε ο Μάνος 200. Δεν υπάρχει αυτό στα χρονικά. Εγώ θυμάμαι ήταν κοντά στα 50-60 και είχε πάει στα 110-115. Με επιβεβαιώνει γι' αυτό και ο πρόεδρος των βενζινοπολών. Μίλησε μαζί του η Κατερίνα. Θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι, οι σοφότεροι, οι γεροντότεροι, οι καλύτεροι από εμάς, την διαφορά καλοκαίρι 92 Αύγουστος. Πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου. Εν μια νυχτή η βενζίνη από πού πήγε πού. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πάει στα 110 από 60 περίπου, πόσο κόστιζε. Θυμάμαι καλά, θυμάμαι λάθος, γιατί αλλού παραπληροφόρησης. Εμείς εδώ θέλουμε να πληροφορούμε αξιόπιστα, εγκυρότατα. Για γράψτε στο Viber, θυμάστε, αλλά να είστε βέβαιοι ρε φίλε. Εγώ είμαι βέβαιος, ήταν 60 κάτι και είχε πάει 110. Βέβαιος, όσο βέβαιος μπορεί να είναι ένας υπερήλυξης.

Το μόνο σίγουρο γράφει εδώ Φώτης είναι ότι αυξήθηκε 50 δραχμές. Εγώ θυμάμαι λέει από 89 λεπτά να φεύγει στο 1.60 με κυβέρνηση Παπανδρέου. Από 89 στο 1.60 πότε ρε. Ρε Πέτρο, πότε έγινε αυτό? Παπανδρέου δεν ήταν φιλελεύθερος, σοσιαλιστής ήταν. Συνεχίζουμε λοιπόν με έπιπλα Μαρμαρίδη, Ελεύθερη ώρα, Παγκόσμιος πόλεμος, Τεχνητή σεισμία, αρρώστιες, πείνα, θάνατος. Η τελική πρόβα πριν τον Αντίχριστο. Ενώ αθώοι Έλληνες καίγονται στα Περιστέρια Σαλαμίνος. Βαρισήμαντη παρέμβαση του Μητροπολίτη για το ρόλο της μητέρας και της γυναίκας στη σύγχρονη οικογένεια και τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα. Μεσσηνίας Χρυσόστομος για τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και αμβλώσεις. Πείτε με ό,τι θέλετε, χαρακτηρίστε με όπως θέλετε. Έχω αρνητική θέση στο θέμα της τεκνοθεσίας. Πείτε ό,τι θέλετε. Άποψή μου είναι ας έχετε τη δική σας. Η Political γράφει το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων, λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδας, χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια. Στέφανος Μάνος, η ζωή και η πολιτική διαδρομή ενός αντισυμβατικού μεταρρυθμιστή. Δημοκρατία, γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Χωρίς υποκρισία, χωρίς όρια υποκρισία, Μητσοτάκη, 2 νεκροί και 9 τραυματίες, εγκαυματίες από την πύρνη κόλαση στη Σαλαμίνα. Γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Γιουλέκα, Σδούκου και ποιος ήταν άλλος μαζί τους? Ο Χαρακόπουλος, στα Γρεβενά. Πήγαν στα Γρεβενά, λέει, ήταν κανένας Γρεβενιώτης στο πανηγύρι αυτό?

0: Τι έγινε, Κατερινιού, έμαθες πώς είπες.
1: Είπατε πανηγύρια και δεν άντεξα.
0: Τι?
1: Καλανέβασε η Θεοδόρα Τζάκρη κάτι φωτογραφίες που πήγε την Παρασκευό Σάββατο, ξέρεις, της Παναγίας,
0: ναι,
1: σε 5 πανηγύρια. Και πήγε, παιδιά, σε 5 πανηγύρια και χόρεψε και στάθηκε και χαιρέτησε και περπάτησε. Με κάτι παπούτσια, παιδιά, 14 πόντους τακούνι και με φιάπα μπροστά. Πώς το κάνει αυτό?
0: Έλα μόνο τώρα.
1: Παιδιά, είναι σκληρή δουλειά το βουλευτή, λέει, και αλήθεια σας λέω.
0: Γίνεσαι αυστηρή τώρα.
1: Γιατί δεν είμαι γεννημένη, το θαυμάζω, παιδιά. Παιδιά, 14 από το τακούνι, γκουμούτσα σας λέω. Άμα σας δείξω φωτογραφία, θα πάθετε πλάκα. Τα έχει ανεβάσει στο προφίλ της στο Facebook και να τη δεις να σέρνει και το χορό στο πανηγύρι με αυτό το τακούνι.
0: Στην Πέλα πήγε.
1: Ναι, σε 5 πανηγύρια με το τακούνι.
0: Ποια χωριά, έχεις τα χωριά.
1: Ναι, δώσουμε ένα λεπτό.
0: Έλα μουσική για τα πανηγύρια. Τι να κάνει, ψηφαλάκια μαζεύει. Πρέπει να πάει να τα δώσει στον... Σε ποιον θα τα δώσει αυτά ψηφαλάκια, στον Τζίπρα ή στον Ανδρουλάκη?
1: Δεν γίνεται να πάει στο Πασόκ.
0: Γιατί? Επειδή τυπικά υπάρχει κόλλημα.
1: Έχει
0: αυτό
1: κόλλημα.
0: Μετά θα βρούνε παραθύρι.
1: Θα βρούνε για τη Θεοδόρα και δεν θα βρούνε για τον Καστανίδη.
0: Καστανίδη δεν τον γουστάρουν.
1: Στο πανηγύρι της Λάκας, της Χρυσής, της
0: Λάκα
1: Πιπεριάς.
0: Είναι κοντά στα Γιαννιτσά, Πιπεριά είναι το χωριό του Παρπαγιάννη.
1: Η Χρυσή, στην Άρνησα.
0: Άρνησα είναι πολύ ωραίο χωριουδάκι κάτω στη Βεγορίτιδα, ναι.
1: 4 πανηγύρια και έναν Εσπερινό πήγες.
0: Πήγες σε Εσπερινό.
1: Ναι. Θα σου στείλω το τακούνι, θα πάθει σοκ.
0: Έλα, φαγώθηκες με τακούνι. Εδώ, τώρα με βάση πειρασμό. Άκου να δεις τι βρήκα. Κάτσε λίγο. Γιούρια. Για να τη δω την Τζάκρη. Εντάξει ρε εσύ. Εντάξει. Εδώ, ποιον ανοίξω αυτό? Εδώ, κάτσε για να το. Πέρελε βέντο Τζάκρη. Αυτό είναι το δεκάποντο λέγεται?
1: Δεκατετράποντο.
0: Παγώθηκε. Εγώ βρήκα κάτι άλλο, ας σε βάλω στη διαδικασία, το ψάξεις εσύ. Μου το έστειλα, δεν μου το έστειλα, γιατί? Βρες λίγο σε παρακαλώ, Μαρία. Κατερίνα, άμα το βρεις στο Twitter, το είχα δει κάπου, έπεσε πάνω μου. Πώς τη λένε τη Μαρία, αυτή που ήταν μέρα 25 και τώρα πήγε Πασόκ? Πώς τη λένε, μωρέ, Μαρία κάτι? Η οποία είχε πάει μέρα 25 βαρουφάκι, αλλά τώρα πήγε Πασόκ, δηλώνει βαθιά θρησκευόμενη.

Είναι της μοδός, παιδιά, τι να κάνω εγώ. Τα πανηγύρια. Πώς τη λένε, μωρέ, κόλλη στο μυαλό μου, το μυαλό μου, βοηθήστε, Μαρία, πώς τη λένε. Την είχαμε βγάλει εδώ τότε με τη ΔΕΗ και είχε μπερδέψει τα λόγια της.

0: Κάτσε εδώ, το βρήκε κανένα παλικάρι, κανένας βλάμης, καμιά βλάμησα. Κάτσε, μήπως θα... Παρακαλώ.
1: Αμπατζίδι.
0: Πώς? Αμπατζίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αμπατζίδι, ευχαριστώ. Κατερίνα, χτύπα λίγο στο Twitter, Αμπατζίδι, να τη δεις βαθιά θρησκευόμενη σε πλήρη κατάνοιξη. Παρακαλώ.
1: Είχε παιδευτεί και με τη ΔΕΗ, δεν ήξερε πάντα πέρα.
0: Αμπατζίδι, Αμπατζίδι, ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πήγε στον Βαρουφάκη και τώρα έγινε Πασιόγκλε.
2: Σενάρια στο μυαλό σου.
0: Όπου έχει έδρα ρε φίλε, δρεώνεται.
2: Ρεζίλη θα μας κάνεις σ' όλη τη γειτονιά.
0: Έχω χρόνια να πάω σε πανηγύρι. Πήγα πέρσι στον Άγιο Μάματο, μετά νιώσα, μην πάτε.

0: Νελίτσα μου, αυτή είναι που την καλέσαμε για τη ΘΕΗ. Και η βουγαριάρα είχε πάθει κοκομπλόκο. Τώρα όμως που πήρε την, τον καλό το δρόμο, τον χριστιανικό, τον συνετό της συντήρησης, έφυγε από τη γειτονιά του Βαρουφάκη. Πες μου το βρήκες και πού μου το έστειλες? Στο Twitter. Άναρθρες κραυγές από την Κατερινιό. Ακούστε λίγο πως μαζεύεις ψήφους και θες μετά εσύ Καρμύρη να γίνεις βουλευτής. Σιγά μην γίνεις βουλευτής. Κάτσε λίγο, εδώ είναι, πού είναι, κάτσε λίγο. Πες τα κοπελιά, πες τα.
1: Από τα μοναστήρια του Άγιου Όρους μέχρι τα ξοπλίσια των νησιών και τις πλατείες των πόλεων μας, η Παναγία ενώνει το λαό μας σε μια κοινή προσευχή. Η πίστη, η παράδοση και η εθνική μας συνείδηση παραμένουν αδιαπραγμάτευτες, συμβάλλοντας στη συνέχεια του ελληνισμού. Στις δύσκολες ώρες η Θεοτόκος στάθηκε δίπλα στον ελληνισμό. Στην Επανάσταση του 1821, στις μεγάλες δοκιμασίες του 20ου αιώνα, το όνομά της έγινε σύμβολο πίστης και αντοχής. Πάντοτε αντλούσαμε δύναμη από τη θρησκευτική μας κληρονομιά για να σχεδιάσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Η Ελλάδα το αύριο χρειάζεται ενότητα και όραμα. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να στηρίξουμε την οικογένεια. Να επενδύσουμε στη γνώση και την καινοτομία. Να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Χρειάζεται νέους ανθρώπους που θα μείνουν στον τόπο τους. Επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και μια πολιτεία που θα υπηρετεί το πολίτη με δικαιοσύνη και διαφάνεια.
0: Κάτσε, ακούσω σταματικό κοντά. Πού μπέρδεψε την Παναγιά, τα μοναστήρια με τις επενδύσεις. Έτσι, να άμα πας στον συντηρητικό τον καλό το δρόμο μετά από την αριστερά, γίνεσαι βαθιά θρησκευόμενος.

σου μιλώ. Έτσι λοιπόν έχουν τα πρωτοσέλιδα με χορηγό έπιπλα Μαρμαρίδης Model Living και εκπτώσεις έως 50% για το καλοκαιράκι μας. Και εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις στο www.epipla.gr.

0: εικόνα.
1: Έχω και Νικόλα Ανδρουλάκη. Διάβαζα χθες που διάβαζα ότι συνωμοσία. Συνωμοτούν, λέει, στο Πασόκ. Στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και δεύτερης γραμμής με κομμάτι της εκλογικής βάσης, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Νικόλας δεν μπορεί. Θα τον φάει ο άλλος.
0: Κι όταν στη πόρτα σου μιλώ.
1: Τον βλέπω εδώ το Φουκαρά, πήγε σε ένα, δεν ξέρω τι, χωριό, Κομόπολη, που πήγε, έχει κάτι τύπους οι οποίοι βαριούνται, αλλά είναι της τοπικής οργάνωσης μάλλον, και κάθονται δήθεν τον ακούνε, και αυτός δήθεν μιλάει. Εντελώς γραφική κατάσταση. Είναι όρθιος, καμιά δεκαριά άνθρωποι πήγαν στο χωριό και ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης βγάζει λόγο.
2: Όλη η Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη γεράσε. Δεν είμαστε στην εποχή. Εγώ θυμάμαι το 85, έτσι ο παππούς μου τα...
1: Έναν κάτω από 70 δεν έχει εκεί στο καφενείο.
2: Τα σκουπίδια φύσηξε, πήραν φωτιά οι καβαλίνες, γέμισε ο τόπος φωτιά. Φύγει όλο το χωριό, αλλά είχαμε 100-200 νέους. Τώρα οι κάτοικοι είναι 5, οι μόνιμοι. Άρα τι συμβάζει. Άρα θέλει άλλες δομές πολιτικής ασίας. Δεν είναι η Ελλάδα πριν 30 χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι θέλει τοπικά, τοπικές δομές πολιτικής ασίας. Τοπικά χέρια, διότι ένας τοπικός χέρι, το τάδε χωριό έχει κόσμο.
1: Άστα Νικόλα, άστα, άστα. Άστα Νικόλα, άστα. 10 άνθρωποι όλοι και όλοι, οι οποίοι ούτε καν σ' ακούνε. Κάθονται εκεί γιατί ενδεχομένως θυμούνται τον Ανδρέα. Συναισθηματικά δηλαδή. Δεν μπορείς να τα πεις τα πράγματα. Μου λέγε χθες, ποιος μου λέει, ο ανεψιός μου. Μου λέει, έχει πράγματα να πει ρε θείο το Πασόκ, αλλά δεν έχει τρόπο να τα πει. Έμα. Θέλει τον τρόπο του.

0: Έχω βρει εδώ έναν τσακπίνι Free Palestine και τέτοια. Εκεί πέφτουν μπροστά μου ρε παιδί μου και κάθομαι και περίεργος άνθρωπος εγώ και κουτσομπόλης, τον τα μαθαίνω όλα. Βρήκα ένα παλικάρι εδώ, μικρούλης είναι, δεν ξέρω πόσο, 20-25 πόσο να είναι, ο οποίος εκλιπαρεί ανοιχτή πρόσκληση να πάνε στο κρεβάτι του, λέει, μετανάστες, γιατί τους αντιμετωπίζουν με ακροδεξιό τρόπο οι Ευρωπαίοι.
1: Γεια, Έλληνας εδώ.
0: Έλληνας εδώ.
1: Με την ακροδεξιά να απειλεί τους μετανάστες που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Θέλω να βγω μπροστά και να απλώσω το χέρι μου, να πάρω όποιον μπορώ να τον φιλοξενήσω στο σπίτι μου και να του χαρίσω μια στέγη πάνω το κεφάλι του, ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κρεβάτι. Δυστυχώς χωράνε μόνο άντρες μετανάστες και πραγματικά πονάει η ψυχή μου για τις γυναίκες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είστε αρκετά δυναμικές και θα τα καταφέρετε. Όπως έλεγα, άντρες μετανάστες, εδώ έχω δυστυχώς μόνο ένα κρεβάτι, αλλά χωράμε όλοι μας. Και με όσους δεν τριάξουμε τόσο, μπορούν να κοιμηθούν έξω.

Γεια σου Δημήτρη, μας στέλνει ωραία φωτογραφία από Τζουμέρκα ο Δημήτρης. Γεια σου Ελπίδα, τραγουδάρα γράφει ο άλλος. Τραγουδάρα εννοείς του Σταμάτη του Κόκοτα. Όχι, δεν κάνω πλάκα εσύ Δημητρό, η Αμπατζίδη ήταν η προηγούμενη. Και εδώ είναι ένας νεαρός, Free Palestine, ο οποίος λέει παιδιά στο κρεβάτι μου χωράνε άνδρες. Και είμαι πρόθυμος όποιος θέλει από αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν από Θεούτα με ούτα και πάει λέγοντας, να έρθει να βρει φιλοξενία στο κρεβάτι. Γυναίκες δεν χωράνε, λέει, θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Μόνες τους. Γεια σου ρε Γιώργη Θεοχάρη. Είναι ρατσιστής, λέει, θέλει μόνο άνδρες.

Νικόλα μου τα είπα για τον Κωνσταντέλια 2-3 φορές, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ο Κωνσταντέλιας έκανε πολύ καλά. Είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί. Από όσο γνωρίζω, από όσο λένε οι άλλοι. Γιατί εγώ με τα ποδοσφαιρικά, ξέρετε, έχω κρατήσει αποστάσεις συνειδητά. Δεν, αυτό το ποδόσφαιρο, το ελληνικό, το τριτοκοσμικό, δεν το παρακολουθώ. Και από την άλλη, επειδή βλέπω τη συζήτηση η οποία γίνεται, έχω πει ότι είναι business και πρέπει να το καταλάβουν και οι οπαδοί και οι χουλιγκάνοι και όλοι, ότι δεν υπάρχει συνέστημα εκεί. Εκεί είναι business. Είναι λεφτά, ρε φίλε. Άμα σου απλώσει ο άλλος λεφτά πάνω στο τραπέζι, τι θα κάνει? Να μην τα πάρει ο Ιβάν, να μην τα πάρει ΠΑΕ ΠΑΟ, τι θα κάνει? Πώς θα πληρώσει το ρεύμα, τα κοινόχρηστα?

Η Ελένη, εντάξει λέει, έχουν χαζέψει εντελώς, δεν αντέχονται πια. Που θα βρεις το βίντεο σιγά, μη στο δώσω ρε φίλε. Κάθομαι εγώ λιμάω και δουλεύω και θα σου στείλω το βίντεο, ψάξε το μόνος. Δεν κατάλαβα. Πόση χρωμοδομή σου έχει ετοιμάσει παγετάκι για να βάφεις μόνος σου. Και εγώ σου ετοιμάζω πραγματάκια, ψάξτε και...

Τη βιάζεσαι ρε Elton John. Σε έβαλα στη σειρά, τι βιάζεσαι να τραγουδήσεις. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα. Επειδή είμαστε σε μια φάση πολύ έτσι ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα ακόμη το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν και εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις last minute, της τελευταίας στιγμής. Αλλά επειδή πολλοί από εσάς δεν μας ακούγατε το προηγούμενο, πάρα πολλοί μας ακούγατε, κάποιοι οι οποίοι δεν μας ακούγατε τώρα το έχετε μετανιώσει, ετοιμαστείτε για 26-28 Οκτωβρίου ή για Χριστούγεννα από τώρα, γιατί οι άλλοι έχουν προετοιμαστεί, σας έχουν έτοιμα πλάνα. Και μιλώ για τον Gregor's Travel, στο οποίο έστω και την ίστατη στιγμή καλέστε, μπορεί κάτι να βρείτε και για τώρα. Θα βρείτε, γιατί στον Gregor's Travel έχουν τον τρόπο να σας ταξιδεύουν με εξαιρετικό τρόπο σε προορισμούς που δεν φαντάζεστε ή και σε προορισμούς που πάνε κι άλλοι, αλλά στο Gregor's Travel έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ανακαλύπτετε κάτι περισσότερο. Οι άνθρωποι του Gregor's Travel δουλεύουν γι' αυτό 365 μέρες το χρόνο. Οπότε δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα του Gregor's Travel, να δείτε πράγματα, να επιλέξετε αυτά που σας ταιριάζουν και τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω τους. Στο 2310-55-55-56 τηλεφωνείτε, γιατί η ζωή είναι ταξίδι το οποίο χρειάζεται να το φορτώσουμε με ταξίδια και εμείς. Γεια σου ρε πειρατολόγιε. Τι μου στέλνεις, τι είναι αυτό ρε πειρατολόγιε, πού είσαι? Ωραία φωτογραφία ο πειρατής με τρεις κυρίες. Και γράφει ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για μονομερή και παράνομη απόφαση κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Επισημαίνει ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας και τονίζει ότι τα παράνομα πάρκα εκτείνονται μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ένας 80χρονος σημεδαπός συνελήφθη στην Καβάλα, καθώς χτες το απόγευμα έβαλε φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνας, καπνογόνα σημεία, εντοπίζονται ακόμα στα Περιστέρια, όπου η φωτιά στήχησε τη ζωή σε ηλικιωμένο ζευγάρι. Ανοιχτό αφήνουν οι αρχές το ενδεχόμενο εμπρησμού. 10 ακόμα άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Την πλήρη υπογειοποίηση των ηλεκτρικών γραμμών που συνδέουν αιωλικά πάρκα σε ευαίσθητες περιοχές θα εισηγηθεί η ΡΑΗ μετά και την εισαγγελική παρέμβαση με την οποία ζητείται έρευνα για τις ιδιωτικές αυτές γραμμές σε όλα τα αιωλικά πάρκα ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Άγρια επίθεση από Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί και ένας 60χρονος, καθώς τους έκαναν παρατήρηση για φαρασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας στην Καλαμαριά. 5 άνδρες από 27 έως 42 ετών συνελήφθησαν για τα καταπερίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, δικαστικών προσώπων, απίθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, αελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας. Μεγάλες οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, ο Επανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κυλκί στους 32, στα Γιάννητσά και τις Σέρες στους 33, στη Βέρεια τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: τα αστέρια.
1: Με τη βοήθεια του ChatGPT έχω λύσει πολλά προβλήματα. Η σύζυγός μου χθες κατάφερε και ξεκλείδωσε τους καθρέφτες στο αυτοκίνητο, γιατί είχαν κλειδωθεί με κάποιον τρόπο και δεν μπορούσαμε. Κανα δυο τηλεφωνήματα που πήραμε κυριακάτικα δεν βγάλα μάκρη. Οπότε ρωτήσαμε τον κύριο ChatGPT και μας το έλυσε το πρόβλημα. Εγώ με το ChatGPT μπόρεσα και άνοιξα ένα δικτυακό δίσκο και έχω μπει στα παλιά μου τα τραγούδια. Και να, έχω φέρει μερικά από αυτά. Τα είχα κρυμμένα. Με κοιτάς εμένα έτσι, που θες αγγέλακα και...
2: Αγγελάκας.
1: Αγγελάκας, ναι.
2: Μεγάλες επιτυχίες, ποιότητας.
1: Δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό, δεν ξέρω ποιος το λέει, ποια το λέει, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο, άκου. Είναι την εποχή με τα βαρελάδικα, τα ελληνάδικα και τέτοια. Δεν την πρόλαβες εσύ. Μα αφού για κουτσομπολιό ήρθες, τι τραγούδια ήθελες να σου βάλω? Ήρθες να μιλήσουμε για πόσο κάνουν αυτές οι γόβες?
2: 1200.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Τη συγκεκριμένη δεν την έχω να μου φοράει τη σμούφα.
1: Δηλαδή αυτές είναι τύπου επώνυμες?
2: Είναι ένας πασίγνωστος γαλλικός οίκος μόδας με 3 γράμματα.
1: Με 3 γράμματα. Περίμενα να το κάνουμε και τεστ. Με 3 γράμματα μόνο?
2: 3 γράμματα, ναι. Είναι όνομα, απλά το σήμα κατά τεθέντο είναι 3 γράμματα. Θέλω να σου πω βέβαια ότι...
1: Κάτσε λίγο, το κάνω λίγο τεστ, περίμενα λίγο. Η Κατερίνα λέει ότι οι γόβες τις οποίες φορούσε στα πανηγύρια η κυρία Τζάκρη είναι επώνυμες, δεν μπορεί να είναι μαϊμού τώρα να πήγε να αγοράσει από τα παζάρια, όπως ήταν από τους πάγκους. Και είναι, λέει, με 3 γράμματα. Πάει το μυαλό κάποιου ποια γράμματα είναι αυτά, γιατί εγώ Dior ξέρω, Prada ξέρω. Με 3 γράμματα δεν ξέρω κάτι. Ξέρει κάποιος να μας γράψει εδώ στα Viber, να μας πει τηλεφωνικά?
2: Η πολυξένη έχει γούστο, φαίνεται.
1: Το βρήκε?
2: Ναι.
1: Για να ανοίξω.
2: Και ο Σωτήρης έχει γούστο.
1: Εγώ, παιδιά, αυτό που γράφουνε δεν το έχω στο χωριό. Στην Αξό δεν είχαμε τέτοια. Πώς τα βρήκε η Τζάκρη? Από τα χωριά μου είναι. Εμείς τα χωριά μας δεν είχαμε τέτοια. Αυτό τώρα είναι δηλαδή πολύ γνωστή μάρκα, είναι πιο, ας πούμε, wow από Dior, από Prada.
2: Είναι η ίδια συνωμοταξία. Είναι Yves Saint Laurent.
1: Τι το καρφώνεις τώρα?
2: Αυτά είναι τα 3 γράμματα.
1: Εντάξει εσύ.
2: Είναι αναβάθμιση. Παλιά όταν ερχόταν να υπερασπιστεί τα μνημόνια, ερχόταν με 2 γράμματα. Τον άλλο τον Νίκο.
1: Με 2 γράμματα είναι η Φαβέ, Volkswagen.
2: Τι είναι?
1: LG. Όχι.
2: FNU, όμοιρε, τι σαβίδι.
1: Τι είναι, για πες. Τι είναι τα 2 γράμματα? Dolce & Gabbana.
2: Όχι.
1: Τι είναι?
2: Louis Vuitton.
1: Ω, και αυτά πώς γραφόταν, Louvou.
2: Louvou.
1: Louvou. Τι μαθαίνω. Και αυτά πώς λέγονται τώρα που πήρε?
2: Αυτά είναι Yves Saint Laurent.
1: Και κάνουν 1200.
2: 1200, παιδιά.
1: Εντάξει,
2: μάλλον
1: εσύ.
2: Άμα κάνει 1200 το παπούτσι, είναι άνετο και δεν σε χτυπάει όταν χορεύει σε 5 πανηγύρια. 4.
1: Τώρα μεταξύ μας, γιατί λες κακίες.
2: Δεν λέω κακία.
1: Δεν έχει λεφτά να πάρει τώρα 2 γόβες Yves Saint Laurent.
2: Αξιοθαύμαστο είναι. Εγώ το αξιοθαύμαστο του θέματος είναι το ότι πήγε σε 4 πανηγύρια και χόρεψε μέσα στον καζόν κιόλας με τη στιλέτο, το στιλέτο, το πέδιλο. Αυτό άμα το βάλεις στον καζόν και είναι και λίγο βρεγμένο τον καζόν, ανοίγεις τρύπα για να σπιτέψεις.
1: 4 πανηγύρια, 4 μνημόνια ψήφισε για τα πανηγύρια. Γεια σου ρε Θεοδόρα Τζάκρη.
3: Ένα καιρό
1: που με έστελνε η μάνα μου σχολείο.
3: Η μάνα μου σχολείο. Ο δασκάλος μου.
1: Και ποιος δεν το βρήκε, παιδιά? 200 άνθρωποι, 200 όχι, αλλά καμιά 35 το βρήκατε. Yves Saint Laurent, είστε όλοι.

0: Μόνο στα Μάλγαρα έχουμε έτσι μικροκαθυστερήσεις. Κατά τα άλλα είμαστε αεροδρόμιο. Φραπόρτ. Γεια σου Εστέλιο. Καλημέρα σας, ομορφόπεδα μας γράφει ο Αντώνης Σεξ. Μόνο με Yves Saint Laurent πηγαίναμε στο χωριό, λέει, σχολείο. Η Μαρία Σιδηροπούλου μου λέει σιγά τη γόβαρα η Κατερίνα. Δεν είναι και Μανόλο. Τι είναι ο Μανόλο? Έχουμε γόβα Μανόλο. Γεια σου ρε Χρήστο Γιόλμα, γεια σου ρε Ντίνα Βασίλη. Μαριό μου, ξέρεις και από δαυτά, δεν μας τα έλεγες. Τι είναι ο Μανόλος?
1: Αγαπητοί μου φίλοι, τα Μανόλο είναι πιο φτηνά, είναι στη μισή τιμή από τα υψηλόρα.
0: Μανόλο τι είναι, και αυτός είναι μόδιστρος, τι είναι,
1: ε? Μανόλο Μπλάνικ.
0: Μανόλο
1: Μπλάνικ.
0: Αυτός είναι Ιταλός, Μανόλο τι είναι, Ισπανός.
1: Ιταλός, Ισπανός. Αυτοί είναι, ας πούμε, τα παπούσια βγαίνουν γύρω στο 800.
0: 800.
1: Αυτοί είναι 1200.
0: Ξεκινάνε από 800 ή...
1: Ε, από εκεί κάπου, ναι. Κοίταξε, κλασική γόβα με το λίγο χαμηλό τακούνι ξεκινά και από τα 690, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία φορά που κοίταξα.
0: Δεν πάει με βαστό νούμερο, δηλαδή φας 34 νούμερο.
1: Όχι,
0: είτε 34-47 όπως ο γιος μου δεν. Δηλαδή υπάρχει και γόβα, ας πούμε, 47 δεν νομίζω. Θα υπάρχει καμιά βασιλεμπολή.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι, για βες.
1: Σε μια γνωστή οδό της πόλης, η οποία έχει αλλάξει και 2-3 φορές όνομα, mm-hmm. υπήρχαν παλιά συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία απευθύνονταν σε πολύ συγκεκριμένο κοινό και έκαναν και γόβες και 46 νούμερο.
0: Μπουρνάζος?
1: Όχι, δεν ήταν τόσο γνωστά.
0: Νακ?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Σε πολύ γνωστό δρόμο της Θεσσαλονίκης, τους μεγάλους, τους εμπορικούς, τους λίγο πιο πάνω,
0: ναι.
1: ήταν εκεί 2-3 μαγαζιά, δεν θα το πω ποια είναι, η Αλεξάνδρου Βόλου είναι,
0: mm-hmm.
1: πάλι ποτέ πριν και ωραία, το Νικολάου.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Είχε εκεί κανένα 2 μαγαζιά, τα οποία κάναν ειδική παραγγελία γόβες για drag show, για τραβεστή, για τέτοια πράγματα και είχαν και 46.
0: 46 νούμερο γόβα, ναι. Ωραία φίλε.

0: Να έφυγε η Τζάκρη από το Πασόκ, πήγε, έκανε γυροβολιές, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκι, Μασελάκι και τα λοιπά. Τώρα θέλει να ξαναγυρίσει στο Πασόκ, αλλά τώρα κυρα Τζάκρη στο Πασόκ έχει πραγματικές συντρόφισσες. Κορίτσια δηλαδή τα οποία δεν φορούν χόβα των 1.200 ευρώ και κάνουν και ωραία TikTok.
1: Μόλις αγόρασα από το σούπερ μάρκετ ελαιόλαδο και φρούτα. Και τι νιώθω, ότι το πλήρωσα σαν υγρό χρυσό και τα φρούτα σαν συλλεκτικά σπάνια είδη. Αυτό δεν είναι σούπερ μάρκετ πλέον, η καθημερινότητά μας είναι οίκος υψηλής κοσμηματοπολίας. Όταν η ακρίβεια βαφτίζεται διεθνής κρίση και οι έλεγχοι γίνονται με το σταγονόμετρο, τότε η αξιοπρέπεια του πολίτη γίνεται το πρώτο θύμα. Εγώ αρνούμαι να δεχτώ την ακρίβεια σαν φυσικό φαινόμενο. Εσύ?
2: Έλα, Αλεξάνδρα, μόλις βγήκα από το σούπερ μάρκετ. Έχω τρελαθεί, σου λέω. Δεν μου έφτασαν ούτε να γεμίσω το καλάθι της νοικοκυράς. Άσε που δεν πήρα σκυλοτροφή. Τι θα κάνουμε με αυτή τη Νέα Δημοκρατία? Οι τιμές θα ύψει. Μόνο Πασόκ, χρυσή μου, μόνο Πασόκ.
1: Γι' αυτό σου λέω. Η μόνη λύση είναι το Πασόκ. Και Έλλη Σταμούλη, Αλφα Αθηνών.
0: Αυτό το Σταμούλη κάτι μου θυμίζει, αυτή η κοπέλα. Σταμούλη, Σταμούλη, τι μου θυμίζει? Μόνο Πασόκ, λέει, έκανε TikTok. Γιατί, λέει, η ακρίβεια μαστίζει. Μαστίζει, δεν λες τίποτα. Άκου, λέει, οι γόβες να κάνουν 1.200 ευρώ.

Σε ευχαριστώ, σύντροφε, ο οποίος μου θύμισε, λέει, το Σταμούλι. Μπορεί να μην θυμίζει κάτι άλλο, αλλά υπάρχει ένα τραγούδι και είναι και εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετικό τραγούδι. Για μας τα αγόρια, ο Σταμούλης, ο Λοχίας, Γιάννης Καλατζής, αν δεν κάνω λάθος, λίγο μετά το 1970.

0: ρε φίλε, ωραίο τραγούδι. Ολοχίας ο Σταμούλης, ολοχίας. Και εγώ ολοχίας ήμουν στο στρατό. Ωραίος. Ωραίος.
1: Είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ? Πώς καταντήσαμε λοχεία?
0: Έχω και άλμπουμ φωτογραφιών εποχής τότε, όταν ήμουν 24χρονος, πώς ήμουν στο στρατό. Ωραίος φαντάρος να σε βλέπει ο Τούρκος και να στρέφεται προς το Αζερμπαϊτζάν. Ο φόβος και ο τρόμος των οχτρών. Καυγαδάκι είχαμε, μου λέγε η Κατερίνα, στο αστυνομικό τμήμα εδώ στην Καλαμαριά, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι Ρωμά, αν δεν κάνω επίσης λάθος, που δεν κάνω. Κάνω κατά διαστήματα, αλλά σε αυτό δεν κάνω. Είχαμε επεισόδιο με Ρωμά, θα βγει τώρα πάλι η Λατινοπούλου.

0: Ωραίο τραγούδι. Το βελτίωσα. Το βελτίωσα γιατί προηγουμένως με κοίταξε με ύφος σκυθροπό. Ιταμό. Απαξιωτικό.
1: Λοιπόν,
0: για πες τι έγινε.
1: Είναι σοβαρή είδηση, παιδιά.
0: Α, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, τα ξημερώματα της Κυριακής. Κάποιοι κάναν πολύ φασαρία στην περιοχή της Καλαμαριάς, στο Φίνικα. Κλασική γειτονιά. Είχαν φτάσει ξημερώματα, πήγε ένας 60χρονος, έκανε το λάθος να πάει να κάνει παρατήρηση, ρε παιδιά, τι θα γίνει, θα κοιμηθούμε σήμερα.
0: Τι ήταν, τσιγκάνι, ναι. Καταβλισμός, έχει Ρωμά. Εκεί ακόμη.
1: Ρωμά. Δεν ξέρω αν έχει καταβλισμό εκεί, ξέρω ότι ήταν Ρωμά αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τον ξυλοφόρτωσαν τον 60χρονο. Φαίνεται ότι καλέσαν, δεν ξέρω είτε ο ίδιος είτε από τη γειτονιά, κάποιος κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, άρχισαν να τους βρίζουν, να τους απειλούν. Φυσικά τους γράψαν σχετικά με τις παρατηρήσεις που τους κάναν για τη φασαρία. Και άρχισαν να πλώνουν και χεράκια, επιχείρησαν να διαφύγουν. Κάποιοι κινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Ένας 40χρονος που συνελήφθη έκανε αντιπερισπασμό προκειμένου να διαφύγει κάποιος άλλος που μάλλον θα ήταν με καμιά αναστολή από έξω και άμα τον πιάναν θα είχε προβλήματα. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός και να κάνουν και ζημίες στο περιπολικό. 4-5 άνθρωποι από 27 έως 42 ετών συνελήφθησαν για το συμβάν, το οποίο επαναλαμβάνω έγινε στην περιοχή του Φίνικα και κατασχέθηκαν κυνηγετικά φυσίγγια, ηχείο, ενισχυτής και μίκτης. Κάναν πάρτι, ρίχναν μπαλωθιές, τέτοια πράγματα. Γίναμε μενίδι.
0: Όχι. Αν και το μενίδι έχει βελτιωθεί, νομίζω. Η φυλή είναι το πρόβλημα εκεί πάνω και το ζεφύρι. Στο μενίδι Αχαρνές λέγονται, λέγεται η περιοχή. Το μενίδι έχει μείνει, αλλά Αχαρνές είναι. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Αλλά πάνω στη φυλή και στο ζεφύρι δεν μπορεί να περάσει εύκολα άνθρωπος ούτε αστυνομία. Δεν ξέρω αν είναι εύκολες, αν υπάρχουν εύκολες λύσεις, Κατερίνα, σε αυτό.
1: Εγώ ξέρω ότι το να πηγαίνουν οι αστυνομικοί να κάνουν ξημερώματα, παρατήρηση για παράβαση της κοινής ησυχίας και να τρώνε και ξύλο οι πολίτες, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται τραγικό πάντως.
0: Ναι. Μάλιστα, τέτοια πράγματα στην Καλαμαριά. Γι' αυτό λέω, όχι, δικαιώνεται η Λατινοπούλου.

0: Εδώ έχω βούλτευση. Η βούλτευση έχει έναν τρόπο να γίνεται αντιπαθητική, νομίζω. Ενώ λέει πράγματα τεκμηριωμένα, χρόνια ήταν δημοσιογράφος, με πατέρα δημοσιογράφο κλπ. Αλλά είναι το στυλ, ας πούμε, και αυτό είναι λίγο ελιτίστικο, λίγο αλαζονικό, χειρότερα από εμένα ένα πράγμα. Και γίνεται αντιπαθητική. Ενώ έχει να πει πράγματα. Εδώ καυγαδίζει με μια καλή μου φίλη, την Όλγα, τη Μαρκογιαννάκη, που είναι αναπληρωτή εκπρόσωπο. Τρία εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα μιλάει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι καινούριο, πρέπει να μην το λένε ΠΑΣΟΚ, να το πούνε κάπως αλλιώς, για να μπορέσουμε να το πιστέψουμε. Ή είναι το ίδιο ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Ελάτε, κυρία Μαρκογιαννάκη, σας παρακαλώ.
3: Δεν πρέπει να απαντήσω.
1: Να απαντήσω, να το πω.
2: Και οι άλλοι ήταν στις πλατείες και εμείς τότε κρατούσαμε τη χώρα όρθια όταν ήσασταν.
1: Ακούστε πώς κρατούσατε.
4: Κυρία Μαρκογιαννάκη, να ολοκληρώσει την πρόκληση, κυρία Βούλτευση, και στη συνέχεια.
1: Ακούστε πώς κρατούσατε τη χώρα όρθια.
3: Απαντήσετε στα πειρά.
1: Όλα τα πακέτα στήριξης από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη μεγάλη κρίση τα διαπραγματεύτηκε και η Νέα Δημοκρατία και τα ξεκοκάλισε το ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ 1994 και 2004 πήραμε 103 εκατομμύρια παλιές δραχμές.
3: Με πάει από Ευρώπη στην μέση στο χρόνο τώρα.
1: Προσέξτε,
3: να πάμε στο ευέλικτο τώρα που ενδιαφέρει τους πολίτες στην καθημερινότητα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θέλω
2: την αξιοπρέπεια.
1: Να πω, μπορώ να το πω.
2: Αξιοπρέπεια στους πολίτες.
3: Ασφαλώς έχετε το δικαίωμα.
1: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτο πακέτο μας δώσαν δώρο, ξέρει ο Χρυσόστομος, 1,2 δις EQ 85. Δεύτερο πακέτο, πρώτο κουπουσού, 1988, 8 δις EQ. Τρίτο πακέτο Β' Κουπουσού, 17,5%, 1994, ΠΑΣΟΚ είναι αυτά όλα, παιδιά. Τέταρτο πακέτο Γ' Κουπουσού, 2000.
2: Γι' αυτό ακούμε
1: λοιπόν,
2: το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, δεν έχουμε ακούσει ποτέ
1: λεφτά.
2: Νέα Δημοκρατία ωραία χρόνια, κυρία Βούλτευση.
1: Ανάπηρη χώρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

δούμε πότε θα ξεκουραστούμε ρε φίλε. Ετοιμαζόμαστε τώρα, μπήκαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία φέτος. Θα έχει ενδιαφέρον. Άκουσα ότι θα είναι λίγο πιο τσουχτερό το εισιτήριο, η είσοδος, αλλά έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, ωραία σχήματα εκτός των υπολείπων. Εμείς θα είμαστε κλασικά στον χώρο μας, ο οποίος θα είναι ανανεωμένος, αναβαθμισμένος, κουκλιεστικός. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπαίνει σε έναν διαφορετικό δρόμο. Είναι ένα μεγάλο, ένα ακόμη στοίχημα για την πόλη, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι θα κερδίσουμε.

0: Κατερίνα, λάθος έμαθα, θα είναι πιο, αφήστε, πιο ακριβό το εστίο φέτος στην έκθεση. Έχεις μάθει. Έτσι άκουσα, δεν είμαι βέβαιος, μην το δένετε κόμπο. Κάπου το άκουσα, αλλά πρέπει να το διασταυρώσω, επιβεβαιώσω. Για τους εκθεσιακούς χώρους προτείνουμε Βάλις. Εμπιστευόμαστε εμείς την Βάλις, η οποία μας ετοιμάζει και φέτος το περίπτερό μας, το οποίο θα είναι και πάλι κουκλίστικο. Έχουν και ένα ωραίο σύστημα οι άνθρωποι, το οποίο βγαίνει οικονομικά, γιατί αλλάζει μόνο τα πανάκια. Δηλαδή, αν θες, αναλόγως της έκθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών σου, προβάλλεις, προκρίνεις, προτάσεις, αυτό που θεωρείς κάθε φορά περισσότερο χρήσιμο για την επιχείρησή σου. Γιατί είσαι εδώ, τι θες? Κάτι μπύρες μου στείλες.
1: Για αυτό που με ρώτησες, ναι, ισχύει.
0: Ό,τι
1: αλλά
0: ναι.
1: Αν αγοράσετε τώρα μέχρι 31 Αυγούστου το εισιτήριό σας για τη Διεθνή Έκθεση ηλεκτρονικά, θα το πληρώσετε όσο είχε, 7 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από 1η έως 13 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά θα κοστίζει 9 ευρώ. Και αν δεν αγοράσετε ηλεκτρονικά και πάτε στο ταμείο, θα το πληρώσετε 12 ευρώ το άτομο. Τα δε παιδιά από 4 έως 10 ετών είναι 6 ευρώ το άτομο, ενώ το οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων κοστίζει 25 ευρώ.
0: Τόσο δεν ήταν, νομίζω.
1: Όχι, δεν, το οικογενειακό, ναι.
0: Το οικογενειακό, λέω, ναι.
1: Κάπου τόσο ήταν. Αλλά το ατομικό το εισιτήριο, ναι, ακρίβηνε και ακρίβηνε σοβαρά πράγματι.
0: Γιατί θα έχει πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Τι να σου πω, η Ιαπωνία είναι αυτή.
0: Japanese. Θα φέρει και τέτοια...
1: Γκέισες, ναι.
0: Όχι, ρε, γκέισες, τεχνολογία θέλω.
1: Εννοείται, κάτι δεν θα φέρει.
0: Δεν θα φέρει, θα φέρει. Τώρα η τεχνολογία κινέζικη δεν έγινε περισσότερο. Τα γιαπωνέζικα προϊόντα πάντα θεωρούνταν καλύτερα, πιο ποιοτικά, αλλά ήταν ακριβότερα από άλλα. Γι' αυτό το ρίξαμε στα κινέζικα, αλλά οι Κινέζοι έχουν κάνει πλέον άλματα. Ρε τους Κινέζους, είδες τι καλό πράγμα είναι ο κομμουνισμός. Αθανάσια τα είπε τώρα μόλις η Κατερίνα. Είσαι πύρωσιν, είσαι πύρωσιν. Εδώ έχω έναν τύπο των social media. Πώς πηγαίνουν οι άλλοι στις άλλες χώρες της κλασικής Ευρώπης, της από εδώ Ευρώπης, και λένε μπροστά σε βενζινάδικα πόσο κάνει βενζίνη, πόσο κάνει το ενίκιο, πόσο κάνουν τα προϊόντα, τα ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Εδώ έχω έναν Ρώσο πιο πολιτικοποιημένο, ρωσόφιλο μάλλον, Έλληνα, ο οποίος ζει χρόνια στη Ρωσία, ο οποίος εκθιάζει τον αρχηγό, τον Πούτιν.
2: Βγες, μου λέει ο άλλος, βγες έξω και πες κάτι άσχημο για τον Πούτιν. Όπως κάνουν στην Ελλάδα που λένε για τον Μητσοτάκη, ξέρετε, τα γνωστά. Και προσπαθώ να καταλάβω πόσο κεφάλας μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που τελικά δεν είναι ένας, το λένε πολύ, του Άδυνος το είπε. Ζώντας εδώ στη Ρωσία τα τελευταία 11 χρόνια, μιλώντας με τους Ρώσους, όχι μόνο τον γουστάρουν και τον σέβονται, αλλά μιλάμε, έχουν άγχος, ανησυχούν τι θα γίνει μετά από αυτόν. Γιατί πήρε τη χώρα, τη σήκωσε, την έστησε στα πόδια της. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο μέσος Ρώσος έλαβε πίσω τη παλιά του έγκλη, να το πω έτσι. Έγινε πάλι η Ρωσία υπερδύναμη, όπως της αξίζει. Και αναρωτιέμαι εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον ηγέτη του, γιατί να βγει έξω και να το βρίσει? Βγες εσύ για παράδειγμα, ρε φίλε, που το λες. Βγες εσύ, πήγαινε σε μια εκκλησία και πες κάτι για τον Χριστό. Πήγαινε σε ένα τζαμί και πες κάτι για τον Μωάμεθ. Ή βγες και βρήσε τη μητέρα σου, ρε. Βρες και δεν ξέρω τι άλλο σέβεσαι. Μπορεί να μην σέβεσαι και τίποτα και να μην σε ενδιαφέρει τίποτα, να είσαι μηδενιστής. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι σέβονται τον ηγέτη τους δεν θα βγουν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένδειξη δημοκρατίας. Έδειξε η λιθιότητα.

Μπορεί, λέω, δεν ξέρω, για τη Ρωσία να είναι καλός. Αλλά δεν υπάρχουν κάποιοι οποίοι να μην τον θεωρούν καλό, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν. Γιατί δηλαδή αν μιλήσουν και πούν κάτι διαφορετικό, πέφτουν από τα μπαλκόνια. Τι έχουν τα μπαλκόνια σας, χαμηλά κάγκελα? Χαμηλά κάγκελα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα μιλήσετε, αγαπητέ μου? Δεν μιλήσετε, ντραπήκατε. Μίλα ρε, ελεύθερα δημοκρατία έχουμε ρε, βρήσε ρε το Μητσοτάκι. Ποιο θες να βρεις, το Ανδρουλάκι, το Κασελάκι? Εδώ έχουμε δημοκρατία, λέει ο άνθρωπος. Και επειδή δεν τους γουστάρουμε τους δικούς μας πολιτικούς, λες και είναι ξενόφερτοι, γι' αυτό τους βρίζουμε. Ενώ στη Ρωσία είναι βγαλμένος από τα, από τα σπλάχνα της ρωσικής ιστορίας. Εκλογές καταργούν, συντάγματα αναθεωρούν, όποτε θέλουν διευρύνουν τις θητείες των προέδρων, των πρωθυπουργών.

0: Ακούτε, εδώ είναι η ABBA. ABBA. Λογικά το ABBA θα είναι από τα αρχικά των ονομάτων των τεσσάρων, έτσι, των δύο ανδρών και γυναικών. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά λογικά, ε, δεν είναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Δεν θέλω να βρίσω κανέναν.
0: Γιατί να βρίσετε, πρέπει να βρίσουμε, δεν έχει καλά. Πολιτισμένη.
1: Για τον Πούτιν που λέγανε πριν που δεν βρίσουνε τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Μία εύλογη απορία έχω, ειλικρινά την έχω αυτή την απορία. Είμαι χρόνια, έχω μία χρόνια ασθένεια τέλος πάντων και θεωρώ ότι το ασφαλιστικό σύστημα της υγείας στην Ελλάδα, όχι των συντάξεων, της υγείας, είναι το πιο ανθρώπινο στον πλανήτη. Δηλαδή, πήρα τη θεραπεία μου χωρίς πολλά-πολλά, μία πολύ ακριβή θεραπεία και την παίρνω κάθε μήνα. Είναι, ελπίζω να μην χρειαστεί να το ανακαλύψει κανένας που μας ακούει πόσο πολύ. Και δεν είμαι και ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας καθόλου, τίποτα.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Φαντάζομαι, χωρίς να θέλω, αν θέλετε το λέτε, μιλάμε για καρκίνο.
1: Όχι, σε παρακαλώ, όχι. Έχω ένα χρόνιο αυτοάνοσο, το οποίο εγώ θα παίρνω μια θεραπεία, ας πούμε, της τάξης των 2.000 ευρώ το μήνα, εσαΐ, το πήρα πολύ εύκολα, χωρίς επιτροπές. Παιδιά, έχουμε ένα αδιανόητο πραγματικά σύστημα. Εγώ αυτό που και δεν πρέπει και σε πολλές, επειδή ήθελα να φύγω και από την Ελλάδα, έψαξα τι θα γίνει άμα πάω σε ευρωπαϊκή χώρα, σε αμερικανική χώρα, παντού είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή στην Γερμανία, ας πούμε, θα έπρεπε να έχω μια συμμετοχή της τάξεως, ας πούμε, του 30%. Αλλά για βάλτε κάτω και το 30% είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Τέλος
1: πάντων, άλλο θέλω να πω. Έβγαλε ο μικρός μου στις διακοπές ένα σημάδι, τέλος πάντων, στην κυλίτσα του, το πήγαμε σε ένα... Εσύ, κάπου στη Χαλκιδική τέλος πάντων, τον είδε ο γιατρός, όλα καλά. Πριν από εμάς και μετά από εμάς, ήταν διάφοροι Βαλκάνοι, οι οποίοι καλά κάνουν και έρχονται φίλοι μου, είναι, τους αγαπάω πολύ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτοί χρεώνονται κάπως. Δεν θέλω να τους κατασφάξουμε τους ανθρώπους. Απλά πας για ράματα σε ένα τοπικό κέντρο, σε ένα εσύ. Δεν πρέπει ως μη... ας πούμε, χρηματοδότης αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης να πληρώσει κάτι.
0: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με το ποια χώρα προέρχονται. Δηλαδή και εμείς εδώ, αν πάμε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν τους ρωτάγαν τίποτα, ρε.
0: Ναι. Όχι, όχι, να σου πω από την εμπειρία μου. Κάθε φορά ταξιδεύω έξω, πάω και βγάζω την κάρτα. Αυτή
1: την κάρτα,
0: έτσι, από τον ασφαλιστικό.

0: home φορέα, οπότε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάω, έχω περίθαλψη εκεί και τη διαφορά, αν υπάρχει, θα μου την πληρώσουν από το ταμείο μου. Αν είναι από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, αν πάω σε μια χώρα τρίτη, δεν νομίζω ότι ισχύει η διεθνής κάρτα. Τώρα, αυτοί στους οποίους αναφέρεστε, άμα είναι Βούλγαροι, άμα είναι Ρουμάνοι, άμα είναι Πολωνοί, έχουν εντελώς δωρεάν όλες αυτές τις καλύψεις. Αν είναι τώρα Σκοπιανοί, αν είναι Αλβανοί, αν είναι από μια χώρα τρίτη, δεν ξέρω αν έχουν ή όχι αυτές τις καλύψεις. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ απάντως αυτό που έβλεπα ήταν μια πραγματικότητα η οποία δεν υπήρχε και πολύ. Δεν ζητάς ταυτότητα, δεν ζητάνε, ξέρω εγώ, άμκα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Κοίταξε, αυτό που λες, το ότι το σύστημα το δικό μας είναι πολύ large και για τους δικούς μας και για τους έξω είναι δεδομένο. Ανασφάλιστη, αυτά, αλλοδαποί, όλοι. Εδώ δεν θυμάσαι ακριβώς, που ο Λοβέρδος είχε καταγγείλει ότι ερχόντουσαν από την Αλβανία και γεννούσαν στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Δωρεάν εντελώς.
1: Μα αυτό περιγράφω. Θέλω να σου πω, βάλτε τους ρε παιδί μου να δώσουν ένα 20, ένα 50 ευρώ. Και αυτοί θα τα δώσουν. Δεν είναι ότι. Και πολλούς από αυτούς τους κάνει έκπληξη ότι έρχεσαι, ξέρω εγώ.
0: Έχεις δίκιο. Έχω δει βίντεο.
1: Ένα μικρό.
0: Έχεις δίκιο. Στο TikTok υπάρχουν βίντεο ξένων οι οποίοι χρειάστηκαν περίθαλψη και είναι εντυπωσιασμένοι γιατί χωρίς να τους ρωτήσει κανείς τίποτα τους περιέθαλψαν, λεφτά δεν τους ζήτησαν. Έχεις δίκιο. Ναι, έτσι είναι το ασφαλιστικό.
1: Και δεν θέλει ούτε πώς, ούτε τίποτα. Ένα QR θα βάζει. Τι χώρα είσαι, QR. Τάχ, θα βάζει το QR, θα πληρώνει ο άλλος και θα νιώσει και εντάξει. Δηλαδή ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό τώρα είναι. Εφόσον έχουμε και πρόσβαση ας πούμε στον Υπουργό, ίσως κάποιος πρέπει να το ξεκινήσει για να μην φαινόμαστε τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ της ουσίας όσο το τυπικό ρε φίλε. Δηλαδή έχεις ένα γιατρό εκεί, ένα αυτό, θα πληρώσει κάτι ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν θα σου πει δεν θα πληρώσω. Θα πληρώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συστήματα υγείας είναι εντελώς διαφορετικά στην Ευρώπη. Δεν είναι τόσο προσβάσιμα τα νοσοκομεία τους. Εκεί υπάρχει ο προσωπικός γιατρός, ο οποίος άμα δεν βάλει υπογραφούλα σε νοσοκομείο δεν πας. Έχω ένα φίλο τον Ηλία, ο οποίος είναι στην Ιρλανδία αν δεν κάνω λάθος, και μου έλεγε το πώς δουλεύει το σύστημα εκεί. Έμεινα έκπληκτος. Άμα κάνουμε κάτι τέτοιο εδώ θα γίνει επανάσταση. Το είδα Κατερίνα Λάντιν, ήταν μια κοπέλα, λέει, την κλείσανε, την κλείδωσαν στον ΕΦΚΑ, δεν ξέρω γιατί όμως. Το είδα το βιντεάκι, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε. Κάτσε μου το έστειλε η Κατερίνα.
2: Με έχουν κλειδώσει παιδιά μέσα στον ΕΟΠΗ.
3: Εγκλωβισμένη μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ, όπου συστεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ και το κέντρο υγείας της Καλαμαριάς, μια 26χρονη γυναίκα πέρασε δύο δραματικές ώρες στην παραμονή του 15 Αυγούστου. Οι υπάλληλοι έφυγαν νωρίτερα και κάπως βιαστικά έτσι την κλείδωσαν μέσα στο κτίριο.
2: Βλέπω μια κυρία στο ισόγειο που δουλεύει εδώ πέρα, μου λέει ότι αυτά τα γραφεία έχουν κλείσει. Ανέβα στο δεύτερο και στο τρίτο όροφο να δει αν είναι γιατροί. Ανεβαίνω να ψάξω τους γιατρούς, να δω για να πάρω τα φάρμακα και μέχρι να κατέβω κάτω δεν συνέβη αυτό.
3: Η κοπέλα προσπαθούσε να προμηθευτεί τη φαρμακευτική αγωγή φίλης της που υποφέρει από αυτοάνοσο νόσημα. Φάρμακα που χορηγούνται μόνο από τον ΕΟΠΗ και όχι από συνοικιακά φαρμακεία. Όπως φαίνεται όμως, οι υπάλληλοι του κτηρίου είχαν στο μυαλό τους να γιορτάσουν νωρίτερα το 15 Αύγουστο.
4: Το κτίριο έγραφε στο Google ότι κλείνει στις 2.30. Η φίλη μου έφτασε 1 και κάτι. Δεν έκανε ούτε 5 λεπτά η φίλη μου. Πήγε στο δεύτερο όροφο, στον τρίτο έριξε μια ματιά, είδε ότι δεν είναι κανένας και κατέβηκε κάτω. Και καταλαβαίνει ότι είναι κλειδωμένα.
3: Περιπέτεια της νεαρής κοπέλας διήρκεσε περίπου 2 ώρες, αφού αντιλήφθηκε στη 1:30 ότι την έχουν κλειδώσει στο κτίριο. 10 λεπτά αργότερα κάλεσε την αστυνομία. Άμεσα η αστυνομία ενημέρωσε την πυροσβεστική. Τελικά οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν την προϊσταμένη του ΕΦΚΑ, η οποία στις 3 και 4 έφτασε στο κτίριο και ξεκλείδωσε την πόρτα. Μετά τώρα.
0: Το έπαθε μια πολύ γνωστή μου και σε σούπερ μάρκετ. Είχε πάει πολύ αργά. Έψαχνα και. Ρε, τι κοπελιά τι έπαθε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Πρώτα η κυρία. Ναι.
5: Αυτή η κάρτα που βγάζουμε για την Ευρώπη είναι για τα υπερεπίγοντα. Δεν μας βάζουν μέσα με ελαφρά. Να το ξέρετε.
0: Α, καλά, δεν θα πας να κάνεις εγχείρηση καρδιάς με την κάρτα.
5: Όχι, ας πούμε, πονάει η κοιλιά μου και δεν ξέρω και αυτό και εκείνο. Ούτε και τους ίδιους τους ασφαλισμένους τους βάζουν μέσα στα νοσοκομεία. Θα πρέπει να πάνε στον οικογενειακό γιατρό και αυτός θα αποφανθεί αν θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.
0: Να είστε καλά.
5: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κυρία μου. Εδώ έχω μια γιατρό η οποία μου δίνει μια απάντηση. Ναι, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
6: Ναι, καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα.
6: Γι' αυτό που είπε ο προηγούμενος ακροατής για τα λεφτά. Να σου πω μια εμπειρία που έζησα εγώ, έχει χρόνια βέβαια. Πήγα σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων στραβοπάτησα, χτύπησα λίγο το χέρι και πήγα στο νοσοκομείο στη Λάρισα για να μου βγάλουν μια ακτίνα. Πριν από μένα, χωρίς πάλι να είναι ρατσιστικό, ήταν ένας κύριος από την Αλβανία. Και αυτός για το χέρι του. Τέλος πάντων πήγε, ήρθε η σειρά του, πήγε, όλα καλά, μου έδωσε το όνομά του, τον Αντάλο και φεύγει. Πήγε να κάνει την αστυνογραφία. Πάω εγώ, δίνω τα χαρτιά μου, το άντρο, όλα αυτά τα τέτοια και με ζήτησαν 3 ευρώ. Και λέω γιατί ρε παιδιά, δεν είναι το 3 ευρώ, ως θέλω έτσι.
0: Ναι.
6: Γιατί εγώ πληρώνω τις φορές και τέτοια και ξαναπληρώνω για την...
0: Ενώ, γιατί ενώ ο άλλος δεν πλήρωσε.
6: Ο άλλος δεν πληρώνει, Frank Google, και με λέει είναι από την Αλβανία. Και επειδή είπα την Αλβανία, αλλά...
0: Ναι.
6: Να δηλώσω ότι εγώ λέω ένα αλβανικό όνομα. Δεν θα πληρώσω.
0: Δήλωσε.
6: Δεν το έχω καταλάβει αυτό.
0: Και εγώ δεν το ξέρω. Δεν έχω άποψη γι' αυτό.
6: Είναι αδιανόητο. Με τα δικά μου τα λεφτά, νομίζω, κάνουν κοινωνική πολιτική.
0: Να σε... να σε καλά, αγαπητέ μου. Καλό, καλό πρωινό. Πάρτε και ένα imagination, ωραιότατο. Μου γράφει εδώ η φίλη στο κέντρο υγείας. Αν είσαι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνεις με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και δεν πληρώνεις. Αν δεν έχεις κάρτα και είσαι πολίτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να πληρώσεις. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν POS στα κέντρα υγείας, τους στέλνουν στα νοσοκομεία όπου υπάρχει δυνατότητα πληρωμής. Ο Κώστας μάλιστα μου λέει εδώ και ένα χρόνο τα φάρμακα υψηλού κόστους του ΕΟΠΗ διανέμονται μέσω courier με ηλεκτρονική παραγγελία. Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να πάει να παιδεύεται στα φαρμακεία. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
7: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε κυρία μου.
7: Πρώτον, η κυρία Βούλτευση, μη μου πείτε ότι αυτά που έλεγε δεν στέκονται.
0: Ναι.
7: Απλά. Δηλαδή, εγώ είμαστε 35, μέχρι τα 34 διόριζε. Νόμος Κουτσόγιωργα. Η γυναίκα ακριβώς που έχει μεγαλώσει τα παιδιά της χωρίς υποχρεώσεις και πάει και διορίζεται όπου να είναι. Διοριζόταν με τον νόμο του Κουτσόγιωργα. Δήλωναν ότι ξέρουν αγγλικά ή άλλη γλώσσα, ξέρω εγώ, δεν χρειαζόταν ιδιαίτερα πιστοποιητικά, εν ονόματι του κόμματος και διορίζουν. Αυτό έγινε σίγουρα και ξέρω και πού.
0: Τι πάθατε, κυρία μου, αχινό.
7: Ο άντρας μου δείχνει.
0: Λέω, μήπως πατήσετε αχινό, έτσι, όπως το αχ, αχινός, πω, δύσκολο.
7: Πρώτον, δεύτερον, αυτό που λένε και για τους γιατρούς στο εξωτερικό. Εγώ έχω φίλοι που έζησε στην Ελβετία. Ήταν νοσοκόμα στο νοσοκομείο Ανιάτων, αλλά ασφάλεια ιατρική έχει εδώ, γιατί εδώ είναι τώρα. Έχει βέβαια πάρα πολύ καλή σύνταξη, εννοείται ιδιωτική, δεν έχει και δικά μας, αλλά ιατρική ξεπαραδιάζει. Όταν το 98 χρειάστηκε να κάνω εμβολισμό στην Ελβετία, στα 50 μου χρόνια, δεν γινόταν εδώ τότε ο εμβολισμός. Με έστειλαν στο υγεία να με αναλάβει ένας Ανδρέου που είχε τελειώσει εδώ, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος να είναι καλά, είχε τελειώσει εδώ Θεσσαλονίκη. Και μου είπαν, αυτός ήταν μαθητής του Βαλαβάνη, διάσημου Έλληνα νευροχειρουργό, ο οποίος έκανε τους εμβολισμούς. Αν σε αναλάβει εδώ ο Ανδρέος στο υγεία, καλώς. Αλλιώς πας Ελβετία. Πόσο κοστίζει αυτό? Η νοσηλεία κόστιζε 30 εκατομμύρια δραχμές
0: ναι.
7: Τότε, χώρια τα νοσηλεία. Ευτυχώς τα παιδιά εδώ, ένας αείμνηστος Αντωνιάδης που πέθανε νευροχειρουργός, Πόντιος, ο Κοντογιάννης, ο Ζούντας ήταν μαθητευόμενος, με έστειλαν με τα λόγια τους δηλαδή στον Ανδρέο, ο οποίος με ανέλαβε φυσικά χωρίς χρήματα, στο υγεία ήταν ο άνθρωπος, και την έβγαλα με 5,5 εκατομμύρια δραχμές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. όσα ακούγονται, 5,5 εκατομμύρια μετάλλες δραχμές. Γιατί αλλιώς μιλάς ως Κωνσταντέλιας και Σαβίδης. 32 millions.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Την Τετάρτη στο πρώτο πόδι θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 12 Οκτωβρίου. Ένας 80χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Καβάλα καθώς έβαλε φωτιά με πρόθεση με γυμνή φλόγα σε ξερά χόρτα χτες το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Άγρια επίθεση από Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί αλλά και ένας 60χρονος επειδή τους έκαναν παρατήρηση για φασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας στα ξημερώματα στην Καλαμαριά. 5 άνδρες Ρωμά ηλικίες 27 έως 42 ετών συνελήφθησαν για τα καταπερίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απήθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, θωράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν επικήρυξε τους Αμερικανούς στρατιώτες. Η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Την πληροφορία μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ του Ιράν, επικαλούμενο τον αρχηγό του στρατού, υποστράτηγο Αμίρ Χατάμι. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αμοιβή διπλασιάζεται στην περίπτωση που την ενέργεια πραγματοποιήσει γυναίκα. Αύξηση των κυρώσεων προς τη Ρωσία προανήγγειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μιλώντας στην Die Welt, όπου αφού υιοθετηθούν τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν αμέσως κατά 1/3 τον συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, δήλωσε η 49χρονη πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ενώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμε επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνε με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με ταυλίτη 2 με 4 μποφόρ, ενώ η υδράργυρος θα δείξει τους 31 βαθμούς το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε Πολυγύρο και Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 32, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες στους 33 και στη Βέρεια τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε!
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Και καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα, είναι 17 Αυγούστου, 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο συντονισμένη στον στάτους 107 και 7. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς έως και τις 2 και αυτή την εβδομάδα. Μετά επιστροφή στα κανονικά μας. Δύο ραδιοφωνικά ραντεβού με τροποποίηση αυτή την εβδομάδα, 11 με 2 το πρωί και 4 με 6 το απόγευμα, διωράκι το απόγευμα. Καθώς άλλοι εκπληρώνουν ευχές και άλλοι τις αδειές τους.

κάτι πάει να γίνει. Κάποιοι επέστρεψαν, όχι όλοι. Και χθες δεν είχαμε σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων επιστροφή μαζική. Κάποιοι θυμήθηκαν. Κάποιοι λένε, άντε μωρέ, ας πάμε και στη Θεσσαλονίκη να δούμε πως είναι άδεια. Ναι, αφού επιστρέψατε τώρα δεν είναι άδεια, είναι γεμάτη, καταλάβατε. Δεν θα γκρινιάξω. Όσο λείπατε, κρατήσαμε θερμοπύλες εδώ και απολαύσαμε μία άδεια στην κυριολεξία Θεσσαλονίκη και ήταν για φίλη μα, ρε φίλε. Δεν μας λείψατε καθόλου. Με απλά λόγια δηλαδή.

Ανοίγουμε τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αν συμβεί κάτι εκεί έξω, έτσι κι αλλιώς έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας και τα ραδιόφωνά σας 107 και 7 ανοιχτά. Στο 23 15 13 και 3 μηδενικά, 2 3 11 82 10 50 και 6 9 08 3 57 800. Πήγα να δώσω το

Είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη. Είναι πολλά τα λεφτά, Ιβάν. Είναι πολλά τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Σε άλλη περίπτωση, 10 ζωές να κάνουμε, δεν θα τα μαζέψουμε. Ο λόγος για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Άξιο αυτό το παιδί. Ακόμη πιο περήφανοι οι γονείς του. Αλλά υπάρχει μια ομάδα ατόμων εκεί έξω. Δεν την πέφτει στο παιδί, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν έχω ακούσει κανένα να βρίζει τον άνθρωπο αυτόν. Άλλον ωστόσο, ακούστηκε κάτι πάρα πολύ εύστοχο χθες. Όταν είναι να αποχωρήσεις, πουλάς τα πάντα. Τα χρυσαφικά σου τα δίνεις μόνο όταν έχεις τρομερή ανάγκη για έξοδο ή για φυγή. Για την όλη ιστορία του ΠΑΟΚ, σε λίγη ώρα από τώρα στην εκπομπή θα έχουμε συνάδελφο δημοσιογράφο αθλητικού ρεπορτάζ, ο οποίος το κατέχει πάρα πολύ καλά. Θα συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας.

0: αγαπάς.
1: Για δεύτερη μέρα λοιπόν, οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις της Τούμπας, ζητώντας τι άλλο, επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον κύριο Ιβάν Σαβίδη, μετά και τη μεταγραφική βόμβα του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Από νωρίς το πρωί έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της διοίκησης στη Τούμπα, όπου στην είσοδό τους έχω αναρτήσει πανό με τη λέξη «Κατάληψη 1926». Οι ασπρόμαυροι στρέφονται κατά του μεγαλομετόχου, ζητώντας εξηγήσεις για την πώληση του 23χρονου μέσω επιθετικού.

0: πια θέλω πολύ.
1: Στα διόδια των Μαλγάρων βλέπω ότι ταλαιπωρείστε. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα έχουμε στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη. Οι γραμμές μας είναι έτσι κι αλλιώς ανοιχτές του αέρα. Και καμιά φωτογραφία στο Viber, ξυπνάτε λίγο, δεν θα πάθετε τίποτα. Βγάλτε μια φωτογραφία να μας στείλετε, να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Άιντε όλα που μας τα περιμένετε πια.
2: Και στους εαυτούς μας μέσα.
1: Σε παρακαλώ. Στον περιφερειακό τώρα, δυτικά έχουμε προβλήματα. Στο ύψος του Γένεσης. Ανατολικά αυτή την ώρα στο ύψος της Πολύχνης, στην Τριανδρία. Είναι πώς λέγεται, διακεκομένα, λίγο Πολύχνη, λίγο στην Τριανδρία και μετά ένα κολληματάκι που έχετε εκείνη την ώρα στο ύψος της Πηλαίας, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον ευτυχώς δεν έχει προβλήματα και οι παραλιακοί, τα οχήματα εκεί είναι με πάρα πολύ καλές ταχύτητες, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Στο ύψος εκεί, πες το, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ, στον Φίνικα, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έχει αρκετή κίνηση. Στη Μουδανιών μη φοβηθείτε, όλα πάνε μια χαρά.

0: Έχουμε την ευλογία, γιατί μόνο ευλογία μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό, αυτές τις ημέρες να νιώθουμε λίγο περήφανοι.
1: Πώς χτυπάει, άκουσε, απ' τα βάθη μου έρχεται.
0: Και ο λόγος για τον Μανόλο, για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος εχθές τα κατάφερε.
1: Είναι αγνωστός, ήχος πια για σένα, ναι.
0: Γιατί το να κατακτάς ασημένιο μετάλλιο δεν είναι εύκολο. Και αν αρχίζουν να λένε δεξιά και αριστερά και φυσικά οι προπονητές του πληκτρολογίου ότι έλα μωρέ δεν τα κατάφερε, όταν καταφέρετε κι εσείς κάτι στη ζωή σας, ελάτε να μας το πείτε, να νιώσουμε το 0,0,0,0,1% υπερήφανοι, όπως νιώσαμε για αυτόν εδώ τον άνθρωπο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν με το ένατο μετάλλιο. Τόσα μετρήσαμε, γιατί τα επαληθεύσαμε, Εμμανουήλ Καραλή. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για το μετάλλιο, για το εξάρι, για τον τρόπο που αγωνίστηκες, για όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
2: Οι αμφιβολίες από πού προέκυπταν, από το γεγονός ότι είχες να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κανένα μήνα?
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ που είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες, αλλά οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα και άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν, γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά.

0: αλήθεια νομίζεις.
1: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο πραγματικά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωίνο, τι κάνετε? Καλημέρα.
2: Να ρωτήσω πότε γυρίζει ο κύριος του Πασίς.
1: Ο κύριος Ούρμπασης, πλάκα κάνω, Σοπασί το λένε. Αν δεν κάνω λάθος, από την άλλη Δευτέρα.
2: Άλλη Δευτέρα, μάλιστα. Ναι.
1: Τι θέλετε, να μάθετε πότε πληρώνεστε?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, να βγείτε στη σύνταξη.
2: Όχι, ούτε αυτό, κάτι για την γυναίκα θέλω να ρωτήσω.
1: Αχα.
2: Αν μπορεί να πάρει σύνταξη, γιατί είπαν ότι και να μην δουλεύει καθόλου κάποια γυναίκες και τα λοιπά, παίρνουν σύνταξη και τα λοιπά. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Υπάρχουν κάποια τέτοια προγράμματα, ναι. Θα καλέσετε, καλέστε βασικά, να σας πω κάτι. Καλέστε έξω να σας δώσουν το τηλέφωνο του κύριου Σοπασί, να το κάνετε μια ερώτηση τον άνθρωπο. 2311
2: 2311, ναι.
1: 821051.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλημέρα. Και απόψε την πέρασε. Έλα, αφού δεν το εννοείς. 5-12-74 νομίζω, τώρα μου ήρθε. Έλα, μωρές, η Κατερίνα, συγγνώμη. Όλο ψέματα είσαι και καθόλου συζήτηση. 5-12-34, ναι. Εντάξει, έλα, δώσ' το τώρα. Που είσαι καλός άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι.

0: φώτα θα να... Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να πω κάτι που άκουσα πριν από λίγο καιρό από το στόμα του Μανώλη του Καραλή.
0: Ναι.
1: Και μάθησα να δω όσον αφορά την ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Και είπε το εξής, λέει, το ρώτησε κάτι με το πώς τα καταφέρνει και όταν γίνεται αυτό και όταν συμβαίνει, όλο αυτό είναι προπόνηση. Εκεί γύρω κινούταν η ερώτηση και λέει, ακούστε κάτι, λέει, που συμβαίνει σχεδόν αυτόματα, γιατί το γυμνάζεσαι, λέει. Την ώρα, λέει, που πατάει, λέει, το κοντάρι εκεί στο σκάμα και αρχίζεις, λέει, να βάζεις δύναμη, κάτι για το οποίο προπονήθηκες. Και με το που βάζεις δύναμη και λυγίζει το κοντάρι, αρχίζεις να βάζεις τεχνική. Μέχρι εκεί, λέει. Από εκεί και μετά όλο το άλλο είναι ψυχή και καρδιά. Αυτή μου τη δίνετε εσείς.
0: Πόσο σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Και όταν το δηλώνει με αυτόν τον τρόπο, εμένα μου συγκινεί. Γιατί από τέτοιους ανθρώπους έχουμε ανάγκη. Τέτοιας ποιότητας ανθρώπους, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να είσαι στο προσκήνιο για να φαίνεσαι. Όταν μιλάς και έτσι φαίνεσαι καλύτερα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά.
0: Και βρήκα και τη δήλωση που λέτε, να την ακούσουμε έτσι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ναι. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό να έχετε. Δώστε μου ωστόσο 10 δευτερόλεπτα από τον πολύτιμο χρόνο σας να ακούσουμε την πολύτιμη χορηγία της Κοντίτο.
2: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Δίπλα σου έναν superstar. Το Μανώλη Καραλή. Διακόπτουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί θέλουμε να το ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία και νομίζω και το τραπέζι όλο βεβαίως θέλει να το ευχηθεί.
4: Όλοι σου εύχονται καλή επιτυχία, όπως και όλοι οι Έλληνες φυσικά και από το στούντιο. Με τι όνειρα πας αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες?
5: Τα όνειρά μου σίγουρα είναι να πάω να ευχαριστηθώ τον αγώνα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους αθλητές. Εγώ είχα πάει στην προηγούμενη Ολυμπιάδα στο Τόκιο, ήταν διαφορετικά. Τώρα θα μιλάμε σε άλλη διάσταση, διότι δεν έχουμε κορονοϊό. Όλοι οι αθλητές είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θερμοί. Τώρα γνώρισα και τους υπόλοιπους αθλητές και θα γνωρίσω και όλους τους άλλους που έρχονται στο Ολυμπιακό χωριό.
0: Κάτσε άλλο είναι.

0: έχω τη θετική ενέργεια, τη θετική ενέργεια που έχω. Έχω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που με στηρίζουν και την πίστη του ότι θα καταφέρω να κάνω ωραία πράγματα.
1: Ένα μπράβο και στους γονείς του, έτσι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις και ανθρώπους να σε στηρίζουν και πόσο μάλλον τους δικούς σου. Ο Δημήτρης εδώ γράφει αυτόν τον ρώτησα άμα ήθελε να φύγει, αναφέρεται στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω. Προφανώς θα βάλε και αυτό στο χέρι του για να το βάλει μετά τα κατά ψέματα και στη τσέπη. Είναι πολλά τα εκατομμύρια και είπαμε και πριν, θέλουμε 3 και 4 ζωές για να τα βγάλουμε. Όχι σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο πώς να βγάλουμε. Σε ένα χρόνο με το ζόρι πενταψηφίου.

Και από την υπερηφάνεια θα πάμε στον εκνευρισμό. Θα πάμε σε λόγια τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί ούτε στο χιλιοστό ότι μπορεί να τα ξεστομίσουμε, και όμως ήρθε η ώρα να σας νευριάσω. Μπορεί και όχι. Μπορεί κάποιοι να γελάσουν. Κάποιοι να πούν «Α, τον μπιπ». Όχι εμένα. Και εμένα βρίζει έτσι. Αλλιώς με βρίζει καθημερινώς. Τώρα θα κολλήσει. Στην Καβάλα θα μεταφερθούμε. Στην όμορφη Καβάλα. Τι είχαμε εκεί, είχαμε μία πυρκαγιά. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, καλοκαίρι 2026, Βόρεια Ελλάδα και γενικά εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλά είμαστε μέχρι και στιγμής, έτσι, μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε καεί, δόξα τω Θεώ, μια χαρά πηγαίνουμε. Άμεση ήταν λοιπόν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος για φωτιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέας του Καβάλας. Δεν ξέρω την περιοχή, αν την είπα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Τι είχαμε από αυτά τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές? Είχαμε εμπρησμό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα σας αποκαλύψω σε λίγη ώρα την ηλικία του, και εκεί θα αρχίσεις να βρίζεις, να κάνεις, να ράνεις. Σου είπα από την υπερηφάνεια, θα σε πάω στον εκνευρισμό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έθεσε φωτιά με την πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα, στις 7:25 το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Κρατείτε, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 80 ετών. Ένας 80χρονος λοιπόν συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Ό,τι βρισιά έχεις να δώσεις, δώσ' την, γιατί εγώ δεν μπορώ, έχω ραδιοτηλεοπτικό.

Άμα διαβάσω τα μηνύματα που έχουν έρθει τώρα για τον 80χρονο, άνετα μας πάνε και εμένα και εσάς μέσα. Αλλά ρε φίλε, τόση αγανάκτηση πια, είναι δυνατόν? 80 χρονών ο άνθρωπος. Το έκανε σκοπίμως, δεν το έκανε, ξέρεις, κατά λάθος. Θα πεις, να βρίσεις και εκεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά ρε φίλε, 80 χρονών. Και η ηλικία σου χτυπάει άσχημα στα αυτή. Δηλαδή, θα φτάσεις σε σημείο να αρχίσεις να λες στον αέρα πράγματα τα οποία τα λες εκτός αέρα, σε ένα καφενείο π.χ. και μετά θα σε αρχίσουν να σε λένε πράγματα. 80 χρονών.

Λοιπόν, τι μας γράφει εδώ ο Γιαννακάκης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το είπαμε και νωρίτερα. Καλημέρα μας γράφει, καλημέρα Γιαννακάκη, καλό πρωινό. Είσοδος και έξοδος Μαλγάρων, χαμός. Έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων και προς Θεσσαλονίκη και προς Πιερία. Αν είστε εσύ εκεί, δώστε μας μια φωτογραφία να έχουμε και εικόνα από το μέγεθος της όλης κατάστασης που επικρατεί εκεί πέρα, στο 6908-357-800. Όσοι έχετε περάσει από τα Τέμπη και ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη τώρα, από όπου και μπορείτε να μας ακούσετε ξανά από την κοιλάδα των Τεμπών που φτάνει το σήμα του σταθμού μας, σηματάρα όχι αστεία, έχετε το νου σας. Στα Μάλγαρα, μέχρι να φτάσετε, μπορεί να έχει φτάσει και εκεί η ουρά. Τι αλλού, πού αλλού έχουμε πρόβλημα? Έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας και ένα μεγάλο κομμάτι στο ύψος της Πηλαίας. Έχετε και εκεί το νου σας και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ειδικά στο σημείο εκεί που είναι στο ύψος του Φίνικα το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ. Και μιας και λέγαμε για υπερηφάνεια και μιας και τα παιδιά πρέπει να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Θέλουν να κάνουν το όνειρό τους και να το κάνουν πραγματικότητα. Και πόσο πιο σημαντικό να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Και πρέπει να το σπουδάσεις. Με αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοποριακά προπτυχιακά προγράμματα, με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και με τη συνεργασία του κορυφαίου Αμερικανού και με τη συνεργασία λοιπόν του κορυφαίου Αμερικανικού Iowa State University, το AFS University ανοίγει νέους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς ορίζοντες στον δυναμικά πραγματικά αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα. Επίλεξε AFS University και κατέκτησε την κορυφή.

Αλέξανδρε, δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλο. Α, το πρόβλημα. Τι γίνεται, Χριστέ μου. Τι γίνεται. Ναι, το πρόβλημα μου στέλνει εδώ πέρα τώρα και ο Αλέξανδρος. Τι είναι όλο το κρατήριο του Στάτου στα Μάλγαρα είναι. Και μέσα το χωριό έχει πρόβλημα. Βλέπω τώρα ότι το πρόβλημα στα Μάλγαρα κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη μεγαλώνει και μεγαλώνει επικίνδυνα. Λίγο μετά τη Χαλάστρα ξεκινάει και φτάνει μετά και τα μηχανήματα εκεί πέρα στα Διόδια. Είχαμε τόσους πολλούς από τη Θεσσαλονίκη που φεύγουνε. Καλά, δεν το συζητώ και προς Θεσσαλονίκη γίνεται πανικός αυτή την ώρα στα Διόδια των Μαλγάρων. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και στα Διόδια ανάληψης. Προφανώς οι περισσότεροι γυρίζετε τώρα, γιατί πιστεύατε ότι θα βρείτε χθες μποτιλιάρισμα. Και στα Διόδια Ασπροβάλτα. Α, Χριστός και η Παναγία, στα Διόδια Ασπροβάλτας.

5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και στο 6-900-8-3-57-800. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στα διόδια Αιγινίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώνα.

0: Ζανίσα είχα τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Είναι 53 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Με αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό, κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Τριανδρία. Και ξεπερνάς και το ύψος της Πηλαίας. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έχουμε προβλήματα. Επιστρέφεται από όλα τα διόδια που έχω μπροστά μου, ασπροβάλτας, ανάληψης, Αιγινίου. Από τα διόδια Σιάτιστας.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν.
0: Καλή επιστροφή.

Βλέπω εδώ δήλωση του Γεωργιάδη. Έως τις εκλογές, λέει, θα μας πνίξουν στις ψεύτικες και τοξικές ειδήσεις. Ενώ τώρα κολυμπάμε στις καλύτερες.

0: Αυτό το άκουσα νωρίτερα και από την εκπομπή του κύριου Δημήτρη Βενιέρη. Θέλω να το μεταδώσω κι εγώ, γιατί είμαστε ώρες, ώρες. Αυτό που πήγε να μου βγει τώρα δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δυστυχώς. Λοιπόν, μία κοπελιά, μία κυρία, μία κοπέλα, μία γυναίκα πήγε εδώ σε εμάς, είναι το περιστατικό, στην Καλαμαριά, στο Νεοπή. Πήγε να πάρει κάτι φάρμακα μίας φίλης της, εν πάση περιπτώσει. Ελλάδα 2.0, Ευρώπη είμαστε έτσι κι αλλιώς. Πήγε, ανέβηκε σε έναν όροφο, μέχρι να ανέβει να κάνει τις δουλειές της το ένα τ' άλλο, ξαφνικά κατεβαίνει κάτω, ρε από εδώ κλειστά, ρε από εκεί κλειστά. Από την άλλη είσοδο κλειστά, από την άλλη είσοδο κλειστά, λέει μάλλον παίζουμε κανένα κρυφτό τώρα και πρέπει να κρυφτώ. Αν δε...
1: στην Καλαμαριά για να εξυπηρετηθώ. Έφτασα περίπου 1:20. Το ωράριο στο ίντερνετ έλεγε ότι κλείνουν 2:30. Εδώ πέρα λέει ότι κλείνουν.
2: Ούτε που φανταζόταν την περιπέτεια που θα βίωνε η 26χρονη ξένια όταν έφτανε στο Νεοπή της Καλαμαριάς το μεσημέρι της Παρασκευής, παραμονή 15 Αύγουστου, προκειμένου να παραλάβει φάρμακα για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.
1: Κυρία που δούλευε εκεί στο ισόγειο, μου λέει τα γραφεία που είναι σε αυτόν τον όροφο έχουν κλείσει. Δείτε λίγο στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο αν υπάρχει κάποιος γιατρός να σας εξυπηρετήσει.
2: Και έτσι και έγινε. Η κοπέλα ανέβηκε τους ορόφους του κτηρίου προκειμένου να αναζητήσει κάποιον να την εξυπηρετήσει, αλλά μάταια.
1: Ανέβηκα πρώτα στον δεύτερο, ήταν κλειστές οι πόρτες. Πήγα στον τρίτο, η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κανένας.
2: Αποφάσισε λοιπόν να ξανακατέβει στο ισόγειο αναζητώντας μία λύση. Αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Μετά κατέβηκα πάλι στο ισόγειο και είδα ότι με έχουν κλειδώσει μέσα.
2: Εκεί είναι που ξεκίνησε η περιπέτεια για την ξένια, η οποία κάλεσε τις αρχές, ωστόσο αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να την βοηθήσουν.
1: Ήμουν από μέσα εγώ στο χώρο, η πυροσβεστική έφτασε πρώτη. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς την παρουσία της αστυνομίας, αλλά όταν ήρθε και η αστυνομία δεν μπορούσαν να σπάσουν τις κλειδαριές για να ξεκλειδώσουν, διότι ήταν δημόσια υπηρεσία.
2: Μια μισή ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο η διευθύντρια του ΕΦΚΑ και τελικά την απεγκλώβησε.
1: Δεν είχα ούτε νερό μαζί μου, δεν υπήρχε κάποια τουαλέτα σε περίπτωση που θα χρειαζόμουν κάτι, είχε ζέστη μέσα στο κτίριο.
2: Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η νεαρή κοπέλα ακόμη δεν έχει καταφέρει να λάβει τα ενέσιμα φάρμακα για το αυτοάνοσο νόσημα της φίλης της από τον ΕΟΠΗ, κάτι το οποίο, όπως εξηγεί η ίδια, αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη.
0: Για γέλια και για κλάματα είναι το περιστατικό που την κλειδώσανε μέσα. Για κλάματα είναι ότι ακόμη δεν έχει πάρει τα φάρμακα για τη φίλη της. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Κλιμάκιο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάντο θα μεταβεί στο σημείο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασάνδρας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 12 Οκτωβρίου. Ένας 80χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Καβάλα καθώς έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα χτες το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Συνολικά 300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί φέτος για πρόκληση πυρκαγιάς είτε με δόλο είτε ακούσια, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Κώστας Κατσαφάδος στο Sky. Άγρια επίθεση από Ρωμά δέχτηκαν αστυνομικοί και ένας 60χρονος επειδή τους έκαναν παρατήρηση για φασαρία σε ώρα κινήσεις υγείας στα ξημερώματα της Κυριακής στην Καλαμαριά. 5 άνδρες 27 έως 42 ετών συνελήφθησαν για τα καταπερίστασια αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απίθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, τωράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κινήσης υγείας. Το Ιράν επικηρύττει τους Αμερικανούς στρατιώτες. Η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει αμοιβή 5 δισεκατομμυρίων το ΜΑΝ, δηλαδή περίπου 30.000 δολάρια, σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του πρακτορείου ΜΕΡ του Ιράν, η αμοιβή διπλασιάζεται στην περίπτωση που την ενέργεια πραγματοποιήσει η γυναίκα. Αύξηση των κυρώσεων προς τη Ρωσία προανήγγειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας μιλώντας στην Ντίεβελτ. Αφού υιοθετηθούν τα μέτρα αυτά, θα αυξήσουν κατά μέσος κατά 1/3 τον συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, τόνισε. Μεγάλες οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Αργυρός ο Μανόλο, καθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Άλμε Επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Μόντο Ντουμπλάντης.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανεμιπνέων μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 32, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες στους 33 και στη Βέρεια τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Είδα το

για τότε που είσαι. Λοιπόν, επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7, 12 μετά τις 12, 17 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, γιατί όχι. Και ας είναι μετά τις 12, έως τις 2 και 4 με 6 το απόγευμα για αυτή την εβδομάδα. Μετά θα ξανααλλάξουμε. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εχθές δεν επιστρέψατε. Σήμερα όμως, σήμερα ωστόσο, επιστρέφετε. Και έχετε κάνει κάτι δρόμους σαν τα μούτρα μου. Χάλια. Ξεκινώ και λέω ότι στα διόδια Αιγινίου και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στα διόδια Πολυμήλου επίσης. Στα Μάλγαρα δεν το συζητώ. Ωστόσο, βλέπω ότι έχουμε και ένα πρόβλημα στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Εάν έχει συμβεί κάτι, θα δώσω γραμμές για να μας δώσετε λίγο την εικόνα από εκεί, από την περιοχή. Επαναλαμβάνω, και στο ύψος της Ίνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Η μοναξιά πάντα στην... Επίσης, έχουμε πολλά προβλήματα στα διόδια της Ασπροβάλτας. Είναι ίσως το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα που έχουμε αυτή την ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, αρκετά προβλήματα στα διόδια Αναλήψεως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις επάνω στην Εγνατία Οδό, στα διόδια στο μετοπικό σταθμό Διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Γοργοποτάμου έχουμε επίσης αρκετά προβλήματα και εκεί που βλέπω. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στον περιφερειακό ανατολικά, το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος της Τριανδρίας και φτάνει περίπου μέχρι και να μπείτε στην Μουδανιών, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Παραλιακή, μετά το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και μέχρι και το Βασιλικό Θέατρο. Στην Μουδανιών τώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και προς Χαλκιδική, αλλά και προς Θεσσαλονίκη. Στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στο φανάρι της Ιντερσαλόνικα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιστρέψαμε και με μία ανακοίνωση από τον Δήμο Πολυγύρου, η σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ, η οποία έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή Γερακινής Καλυβών, είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πρέπει να προχωρήσουν σε απολύτως απαραίτητη χρήση νερού έως όντου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Ανοίγουμε γραμμές 2-3-15-13-3-0-23-11-82-10-50, 6-9-0-8-3-57-800 και για μια ενημέρωση σας παρακαλώ πολύ για τους δρόμους.

0: σε λυτρώνει.
1: Λοιπόν,
0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Άστα τώρα τα χάδια, Χρήστο. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε και να μεταδίδουμε και εμείς ληστείες που έχουν να κάνουν με χρηματικά ποσά, με χρυσαφικά, με είδη, τι άλλο ρε παιδί, με κινητά, προσωπικά αντικείμενα, εν πάση περιπτώσει, μεγάλης χρηματικής αξίας. Ωραία. Ωραία. Μέχρι την Πέλα θα σας πάω. Όπου τι είχαμε? Είχαμε έναν 59χρονο, 51 ετών ο κύριος, κύριος να τον κάνει ο Θεός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Καλά μέχρι εδώ? Πάρα πολύ καλά. Συγκεκριμένα λοιπόν, στις 8 Αυγούστου πήγε σε ένα σπίτι. Τι να κάνει, να το κλέψει. Ωραία μέχρι εδώ και εδώ. Ωραία μέχρι εδώ και εδώ. Τι έκλεψε? Λοιπόν, ανοίξτε λίγο τα ραδιόφωνα σας, πιο δυνατά την ένταση. Σας ευχαριστώ, για να μην νομίζετε ότι ρε εσύ δεν άκουσα καλά, ο μαχαιράς δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει τι λέει όντως, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πω την αλήθεια. Ο 51 ετών λοιπόν άνδρας μπήκε σε αυλή του σπιτιού, ενός σπιτιού ρε παιδί μου, στην Πέλα, και έκλεψε 2 φοίνικες και 3 γιούκα. Σίγουρα ήταν κύπουρος, δεν υπάρχει περίπτωση. Συνολικής αξίας 12.500 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα. Τα κλοπημαία, οι 2 φοίνικες δηλαδή και τα 3 γιούκα, βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται με αμύωτη ένταση για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Έδεσας. 2 φοίνικες και 3 γιούκα, ρε αθεόφοβε. Με τι πήγες? Με αγροτικό, με φαγάνα, με τρακτέρ. 2 φοίνικες και 3 γιούκα, τι να τα κάνει? Είναι ρε, έχουμε χαζέψει. Δεν φταίνε ούτε τα εμβόλια, ούτε οι νέες ταυτότητες, ούτε τα τσιπς, ούτε τα γαριδάκια, ούτε τα πατατάκια. Είμαστε σε ένα σημείο όπου η βλακεία είναι ανίκητη. Εκτός αν κάτι κάνει σωστά αυτός και κάτι κάνουμε λάθος εμείς. Το ότι κάνουμε λάθος εμείς είναι δεδομένο. Το ότι μπήκε η Κατερίνα μέσα και έφυγε κατευθείαν δεν ξέρω τι σημαίνει. Δύο φοίνικες και 3 γιούκα. Και τώρα θα μου πεις, αν είσαι deep άσχετος με τα φυτά, τι είναι τα γιούκα? Θα σου πω. Γιούκα. Όχι γιούκα λίλι ρε. Γιούκα. Το παίξτε όλοι τώρα, ξέρετε, είναι στο Viber, ξέρετε τι είναι το γιούκα. Μπράβο. Τι είναι το γιούκα? Το γιούκα είναι ένα γένος πολυετών θάμνων και δέντρων στην οικογένεια ασπαραγίδες. Υποοικογένεια. Καλά, ό,τι να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι φυτά. Τι να τα κάνει τα γιούκα και τους 2 φοίνικες, ρε φίλε. Beach bar είχε και δεν είχε? Έλα, Χριστέ και Παναγία. Συμβουλές φύτευσης λέει και φροντίδας. Ωραία τώρα. Θα με βγάζει μυστικά για τη γιούκα. Ό,τι να είναι. Για το γιούκα, συγγνώμη. Και εγώ μικρός έκλεβα κορόμιλα. Καιρός να το πω, να με συλλάβετε επιτέλους, να με ταΐζουν και να με δίνουν δωρεάν. Έκλεβα κορόμιλα από τα δέντρα και τα τρώγα και ειδού τα αποτελέσματα. Έκανα γαστρικό μανίκι.

0: σίκα.
1: Και εγώ λέει έκλεβα μικρός, έκλεβα δαμάσκινα, μούρα και σίκα από αυλές γειτόνων, αλλά όχι δέντρα. Σου λέω, εγώ έκοβα κορόμιλα. Είσαι... Από το γείτονα ήταν και εισαγγελέας ο γείτονας. Αλλά είχε κάτι κορόμιλα ρε φίλε. Χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι. Εδώ η Χρύσα λέει θα τα είχε παραγγελία.

0: Αντί να φοβόμαστε, αντί να φοβόμαστε να μας κλέψουν εκείνοι τα λεφτά, χρυσαφικά. Ποιος έχει χρυσαφικά στις μέρες μας? Τέλος πάντων, να φοβόμαστε τέτοια πράγματα. Θα φοβόμαστε τώρα μη μας κλέψουν το γιούκα. Το γιούκα ή γιούκα? Το γιούκα. Το γιούκα. Να μας κλέβουν θάμνους, να μας κλέβουν. Α, έκοβα. Συγγνώμη, ναι, τώρα πω πολλές ληστείες τελικά από ό,τι κατάλαβα. Έκανα μικρός. Εκτός από τα κορόμιλα τα οποία έτρωγα, έκοβα και τριαντάφυλλα. Και τα πήγαινα στη μαμά μου.
1: Λοιπόν, σου έχω ξαναπεί ότι κάποτε δούλευα σε γραφείο τελετών. Έξω από αυτό είχαμε ζαρντινιέρες και έβαζε το αφεντικό μου πανσεδάκια, καμπανούλες, ωραία λουλουδάκια.
0: Πανσετάκια, ρε φίλε, να είχαμε τώρα.
1: Πανσεδάκια.
0: Εντάξει, μεσημέρι είναι, πεινάω.
1: Λοιπόν, ερχόταν παιδιά κάθε μέρα και κλέβαν τα πανσεδάκια που αν πας να τα αγοράσεις, είτε από τη Λαϊκή είτε από την Ανθοέκθεση, κάνουν 50 λεπτά αντί ένα ευρώ. Και ερχόταν και τα κλέβαν. Κάποιοι το έχουν σύστημα. Και δεν μιλάμε για τα γιούκα και για τους φοίνικες που είναι ακριβά δέντρα. Μιλάμε για το πανσεδάκι του ενός ευρώ.
0: Ας το γιούκα, είδα ότι είναι μικρό φυτάκι.
1: Το βασιλικό.
0: Πώς πήγε να πάρει τον φοίνικα? Πες μου εσύ.
1: Είναι αγροτικό.
0: Πώς να το ξυλώσεις το φοίνικα? Πώς να το βγάλεις το φοίνικα?
1: Εσκάβες και το βγάζεις μάλλον, ξέρω εγώ. Εγώ ήρθα για ένα άλλο αστυνομικό ρεπορτάζ έτσι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Λοιπόν, το περιστατικό συνέβη στο αστυνομικό τμήμα ποινίου στη Γαστούνη.
0: Okay.
1: Εκεί, ομάδα Ρωμά εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα, έκανε ντου, για να απελευθερώσουν άλλον Ρωμά που είχε προσαχθεί για έλεγχο. Και τα έκαναν όλα γυαλιά καρφιά. Σπάσαν πόρτες έπιπλα από εδώ από εκεί για να πάνε να απελευθερώσουν τον άνθρωπο που είχε συλληφθεί για έλεγχο. Είχε προσαχθεί για έλεγχο.
0: Τους συλλάβανε και αυτούς?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή κλέψαν τους αστυνομικούς?
1: Φαντάζομαι ότι μετά θα συλλάβαν και αυτούς και μετά θα έρθουν κάτι άλλο να κάνουν εντού και αυτοί στο αστυνομικό τμήμα. Και μετά θα φύγουν όλοι μαζί γιατί θα κάνουν εξέγερση. Γιατί δεν θα έχουν που να τους βάλουν οι αστυνομικοί.
0: Σωστό.
2: Όλα μαγικά. Βγάζω φτερά.
0: Εμάς μια φορά, και δεν έχει περάσει αρκετός καιρός, ένας χρόνος νομίζω, είχε ξεχάσει ο πατέρας μου ένα καπνό έξω στην αυλή του σπιτιού μας και πέρασε ένας και πήρε το καπνό, ρε φίλε. Ναι, και δεν είναι φτηνή η καπνή, 7,5-8 ευρώ έχουνε. Του είχε πάρει και την ταμπακέρα του. Βάλε ένα τραγούδι με την ταμπακέρα μετά, ωραίο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι.
3: Ο κύριος μάλλον προπονιόταν για τα κουφάλια. Στα κουφάλια, ξημερώνοντας 24 ή 25 Δεκέμβρη, υπάρχει ένα έθιμο που λέγεται κόλλητα, που το μετατρέψαν. Δηλαδή τα παιδιά τα ελεύθερα πηγαίναν στα ελεύθερα κορίτσια και κάναν καντάδα και φωνάζανε «Δώσε μπάμπου μια κουρούδα, μη σου κλέψει την κουμινούδα». Και παίρνανε τις γλάστρες από το ένα σπίτι, τις πηγαίναν αλλού, τις πόρτες, και κατάτησε να γίνεται οδοφράγματα βάζανε. Βέβαια για αρκετά χρόνια σταμάτησε και πάλι ξαναξεκίνησε. Κόλλητα! Δώσε μπάμπου μια κουρούδα, μη σου κλέψει την κουμινούδα.
0: Συγγνώμη, αυτό το Δεκέμβριο.
3: Έκανε προπόνηση για τα Χριστούγεννα.
0: Από τώρα.
3: Έκανε προπόνηση για να είναι έτοιμο σε ετοιμότητα ζέσταμα.
0: Σωστός. Πες μου λίγο.
3: Ποδόσφαιρο το Σεπτέμβριο ξεκινούσε. Τώρα ξεκινάει τον Αύγουστο και πρέπει να αγώνες.
0: Έχεις δίκιο. Πες μου λίγο, πώς μπορείς να πάρεις ένα φοίνικα?
3: Άμα ήταν σε γλάστρα και δεν ήταν στο έδαφος.
0: Για το έδαφος λέμε τώρα.
3: Στο έδαφος πήγαινε σκαπτικό, ρε αγόρι μου. Ή υπάρχουν, αν έχει, που σπάνε αυτό που σε ριζώνει ένα δέντρο, βάζουν το φτιάρι έτσι, 3 ή 4 που βλέπουμε στο διαδίκτυο και το μπαίνει μέσα στο έδαφος και το ξεριζώνεις. Γιούκα έχω εγώ στο σπίτι και με την παγωνία πριν 10 χρόνια που ήταν ο πουτάρης και είχαν παγώσει, τα άκοψα και ξαναβγήκανε.
0: Να τα προσέχεις τώρα, θα στα κλέψουνε.
3: Καλά που δεν έβαλα, είχα μια λεμονιά. Δύο φορές, από τον πόρο, 2 φορές το χρόνο. Μεταξύ η μητέρα μου έβαζε, το Μάιο νομίζω είναι η σαρδέλα αυτήνη. Έπαιρνε 0,5 κιλό σαρδέλα, έσκαβε γύρω γύρω από το δέντρο και την έριχνε όλη τη σαρδέλα όπως ήταν εκεί πέρα και την καπάκωνε. Με το χώμα και είχε το καλύτερο φόσφορο.
0: Το φυτό της σαρδέλα, να το εξηγήσουμε, μην πάνε οι άνθρωποι και πάρουν σαρδέλα.
3: Όχι το φυτό της σαρδέλα, το ψάρι πήγαινε, τα ψάρια έπαιρνε σαρδέλα. Και την έριχνε γύρω γύρω από το δέντρο που έσκαβε λίγο το χώμα για να μεγαλώσουν οι λεμονιές να έχει φόσφορο.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα εδώ με κούφανε ο άλλος.
3: Γιατί παλιά δεν μου λες, Παλιά οι γυναίκες δεν μαζεύανε τα καρφιά από τις οικοδομές που πετούσανε και τα βάζανε στο χώμα για σίδερο. Τα καρφιά δεν σκουριάζουνε.
0: Ναι.
3: Τώρα βάζουνε χημικά σίδερα. Σίδερο δεν θέλει το φυτό.
0: Και αντί να πας να
3: πάρεις σίδερα μπήκανε.
0: Και αντί να κάνεις
3: παλιά κάναμε ανακύκλωση αλλά δεν το ξέραμε. Τους ενεκέδες του τυριού τους κάνανε γλάστρες. Τα ρούχα τα αλλάζανε μεταξύ τους και αν ήταν σκισμένα στα χωριά κάνανε στον αργαλιό τις κουρελούδες.
0: Καρφιά στις γαρδένιες.
3: Στη γαρδένια καρφιά βάλε όσο οποιοδήποτε φυτό στην γλάστρα βάλε καρφιά.
0: Τσόφλια αυγού για ασβέστιο.
3: Ναι και μάλιστα αυτά που πέφτουν τα ταβάνια και τα λοιπά είναι γιατί δεν έχει ασβέστη. Βγάλανε αυτά που ήταν καρκινογόνα. Από αρκετά χρόνο έκανε απολύμανση ο ασβέστης. Τις εφημερίδες για χαρτί τουαλέτας, τις μπαταρίες των αυτοκινήτων δεν τις πετούσαν, τις ξαναεπισκευάζανε. Εγώ στο χωριό, στα Κουφάλια, είχαμε ένα γείτονα που ο παπάς ήταν ηλεκτροδότης αυτοκινήτων. Και πέσανε και πέσανε την μπαταρία, την πίστα και το μολύβι και τα λιώναμε, τα βάζαμε στο καλούπι και ξαναγινόταν. Ο παπάς έκανε τις πλάκες γιατί στράβωναν οι πλάκες και βραχύκλωνε.
0: Εγώ θεωρώ αμαρτία τώρα να πας να βάλεις τη σαρδέλα την να την κάνεις παντρεμένη και να πιεις ένα τσίπουρο.
3: Λοιπόν, ας σου πω και ένα άλλο κόλπο για τις μπαταρίες, για τις απλές και τις αλκαλικές.
0: Ναι.
3: Όχι μόνο τις επαναφορτιζόμενες.
0: Τις γλύφαμε μικρή.
3: Αν πάρεις ένα φορτιστή που φορτίζει μπαταρίες, μπορεί να τις ξαναφορτίζεις για 4 φορές. Και μία που φορτίστηκε από το εργοστάσιο 5 και είναι 100% φορτωμένο. Το έχει κάνει ο γιος μου μελέτη στο Μαντουλίδη που τον έπεισε τον καθηγητή του που είχε 4-5 παιδιά και δεν τα προλάβαινε από μπαταρίες.
0: Τι λες
3: από εκεί και πέρα, από την πέμπτη φορά που το φορτίζεις, εσύ πέφτει κατά 2%. Οπότε κάνεις ανακύκλωση. Εγώ το κάνω εδώ και 45 χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Λεωτή, να σε κλείσω.
0: Ναι, κλείσε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Κάτσε, Λεωτή.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, τα σκουπίδια του πλανήτη δεν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του πλανήτη.
0: Τα σκουπίδια, ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Είμαι 61 χρονών. Όταν ήμουν 15 χρονών,
0: ναι,
3: κάποιος ασβεστοποιία Τάνιδες, Χρήστος Τάνης, ανακάλυψε τα σκουπίδια να τα εξαφανίζει χωρίς να αφήνει υπόλοιπο.
0: Καλά, και εδώ άλλος βρήκε αυτοκίνητο με νερό και τον κλαίμε τώρα.
3: Ό,τι πετάς, ρε παιδί μου, μπάζα, χαρτιά, ξύλα, τρόφιμα κτλ. Γίνεται τσιμέντο. Αλλά είναι με πατέντα, καταρχήν. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε μελέτης και τα λοιπά. Κατοχυρωμένη πατέντα εκεί που κατοχυρώνουν τις πατέντες εδώ και 30 χρόνια. Περάσαν βέβαια τα 30 χρόνια, αλλά δεν μπόρεσε να βρει χρηματοδότη να το ξεκινήσει το κόλπο. Άντε, έκλεισε γιατί πολλά σε είπα.
0: Άντε, να είσαι καλά, σύντροφε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλά, έχω να σου πω, αλλά άντε.
0: Έχουμε και αύριο εκπομπή, πάρε με τηλέφωνο.
4: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Κάτσε ρε εσύ Έλενα τώρα, κάτσε γιατί με τρέλανες. Δεν υπάρχει φυτό σαρδέλα, σαρδελιά. Δεν υπάρχει. Κάτσε γιατί τώρα. Ναι ρε φίλοι, υπάρχει σαρδέλα. Φυτό σαρδέλα λέει δεν υπάρχει, υπάρχει. Γεράνι, μολόχα ή σαρδέλα. Εγώ σαρδέλα το ξέρω. Υπάρχει λέει και φυτό γαρίδα. Να σας πω κάτι. Αφήστε τα φυτά τώρα να πάμε πιούμε ένα τσίπουρο. Ελάτε να μαζευτούμε εδώ πέρα. Χερνάει το αφεντικό μου είπε σήμερα. Άκουσα ένα οχτου. Ο Λάζαρος εδώ πέρα έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ο άνθρωπος λέει θέλει σίδηρο αλλά δεν τρώει καρφιά. Νομίζεις.
5: Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό. Να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Μέχρι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει, ναι ρε Λάζαρε, υπάρχει. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό. Τρώει καρφιά, τρώει, το έγραψε εδώ η Κατερίνα. Δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Έλα πάρε μαγκαλιά. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ποιος το έγραψε εδώ? Αταμιάν εσύ είσαι.

0: πες μου μ' αγάπη.
1: Ποιος είναι τώρα αυτός που το έγραψε εδώ πέρα? Ο Αντ Άμα. Ο Αντ Άμα το έγραψε και είναι πολύ σωστό. Και ταιριάζει κιόλας γιατί είναι και μεσημεράκι, έτσι λίγο να το βάλουμε. Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, ρε φίλε. Υπάρχει παιδιά, το θυμάμαι. Σας παρακαλώ τώρα, το θυμάμαι 100%. Αυτή είναι η γαρίδα. Μου έδωσε η μάνα μου προχθές, έλενα, με κάτι γαρίδες αγανάκι. Μέχρι σήμερα, μου είπε, τρώγονται, μετά πέταμα.

0: Θα τα ακούσουμε το άσμα γιατί είναι πολύ ωραίο. Παρακαλώ.
1: Έλα μανάρι μου.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλή Παναγιά, πέρασε, δεν πειράζει.
0: Δεν βαριέσαι. Good morning που λένε και στο χωριό μου.
1: Μανάρι μου, ναι. Η Πετρούλα είμαι από την Πεντάλοφο, αγόρι μου.
0: Πού είσαι, Πετρούλα, χαμένη.
1: Αχ, αγάπη, έχουμε. Αχ, παιδιά πολλά. Άστο, γίνεται χαμό.
0: Παιδιά πολλά, τι κάνει, παιδιά.
1: Γεννάνε τα παιδιά μου συνέχεια, τώρα παραγωγή έχω και δεν.
0: Και εμεί.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Και εμεί.
1: Πότε αποτρεφτεί, αγόρι μου, πότε αποτρεφτεί.
0: Ποτέ, έτσι όπω τα βλέπω όλα.
1: Καθώ το γάμο.
0: Θα σε καλέσω σε άλλο γάμο.
1: Θα το μάθω από την κερασιά. Εγώ το ξέρω. Λοιπόν, πόσο δίκιο είχε ο κύριος, θέλω να σε πω, αγάπη. Στις 30 φιλιές βάζουμε σίδερο καρφιά, ναι. Μπανάνα και αυγό βάζουμε στα φυτά τα διάφορα. Η καλύτερη να ραντίσουμε για ψήρες, για οτιδήποτε στα φυτά, είναι η τσουχνίδα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν τα ξέρετε αυτά, εσείς που είστε στις παλιές.
0: Yep.
1: Ναι, σε τενεκέ μαζεύεις τσουχνίδα και το κάνεις αυτό, όχι λείπασμα, το ραντίζεις τα φυτά, ντομάτες με περιγέστα και δεν πάει τίποτα. Ούτε στο χώμα. Και στο χώμα, όταν έχεις ντομάτα, βάζεις βασιλικό. Μαγκά. Να δεις τι γίνεται.
0: Ωραία, μαγκά. Έχει φτιάξει τώρα αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, δηλαδή και στα φυτά σου αυγό και μπανάνα. Θα δώσουνε, θα γίνουνε θηρία.
0: Θα το πω στη μάνα μου που μέχρι και τους κάκτους τους ξεραίνει.
1: Εκεί δεν
0: μπορώ. Πω που πάει, από κάπου είχα να πάρω και εγώ περιουσία, πάει, καήκαμε τώρα, δεν θα πάρω τίποτα. Μαμά, συγγνώμη.
1: Μαμά, εκεί δεν μπορώ να σε πω κανένα, άμα και τους κάκτους τους ξεραίνει, δεν μπορώ, μαμά. Εγώ πήρα ένα φυτό την κόρη μου της υπομονής, μην της υπομονής, ρε.
0: Ποιάς υπομονής τώρα, ρε, σου, ποιά υπομονή.
1: Και αυτό ξεράθηκε, της λέω, άσε ρε, λέτε, τίποτα, δεν είσαι άξια.
0: Να είσαι καλά.
1: Μωρά μου, σ' αγαπάω,
0: φιλάκια, φιλάκια πολλά.

0: Ωχ, κάτσε γιατί χτύπησε μήνυμα. Τούσου ρε, μας ακούει ρε.
1: Δένεται σε κόμπους ο Κουταλιανός. Κατά πίνει γλόμπους ο Κουταλιανός.
0: Δεν θα σας πω τώρα τι έγραψε η μάνα μου, γιατί είναι μηνύσιμο, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, θα το κρατήσω για μένα και για την αστυνομία. Δεν πάει άλλο.
1: Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιώμα.
0: Ένα κριτικό λέει από τα Ζωνιανά που γνώρισα εδώ, με είπε λέει ότι βάζουν στα φυτά τους τσόφλια από αυγά.

Βάλε άλλο ένα τέτοιο τραγουδάκι. Μ' άρεσε τώρα έτσι που είμαστε. Είναι και μεσημεράκι. Αλλά τι λέει, αλλά το καλύτερο λείπασμα είπε είναι το ανθρώπινο σώμα. Μας ακούν και παιδιά. Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα. Θα κάνω, περίμενε. Τώρα είμαι με την παλιοπαρέα εδώ. Έβαλα το χορηγό της ώρας όπως. Έλα, ένα τραγουδάκι να αφιερώσουμε στην παλιοπαρέα εδώ.

0: Έχεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες.

0: ερωτήσεις. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή 50 μετά τις 12, στάτους ακούτε στους 107 και 7. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία που θα είμαστε έτσι στην πρωινή ζώνη, μετά επανερχόμαστε στα κανονικά μας μέχρι και να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας. Πάμε στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως και 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Οργάνωση T-Press, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το μόνο που μπορώ να πω, καθώς στην τρίτη και τελευταία ώρα θα έχουμε μαζί μας συνάδελφο δημοσιογράφο από την Τούμπα, για να δούμε λίγο τι γίνεται και μετά του ΠΑΟΚ, έρχεται τεράστιο μπαμ. Αυτό του Κωνσταντέλια ήταν πτέσμα. Έρχεται τεράστιο μπαμ. Τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, επιστρέφεται. Βλέπω ότι επιστρέφεται αρκετή σε όλα τα διόδια που έρχονται προς Θεσσαλονίκη, και στα... και στη Μουδανιών έχουμε αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50, 6-900-8-3-57-800, τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας.

0: Έχουμε μήνυμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
1: Πες μου το...
0: Τα συγχαρητήριά τους στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, με τις οποίες μαζί με τα υπόλοιπα δελφίνια της ελληνικής εθνικής μας αποστολής ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι νέες διακρίσεις έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Εθνική Ομάδα Πόλο, ενώ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε η Ελλάδα να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

0: σε ποιο σαν.
1: Βλέπω τώρα βίντεο που έστειλε εδώ ο Βαγγέλης. Είναι από τα διόδια του Πολυμήλου. Υπάρχει έντονος εκνευρισμός στους οδηγούς και είναι απολύτως φυσιολογικό. Πραγματικά οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν κουνιούνται καθόλου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στην Τούμπα.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ijumbo.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η υπερκαγιά της πειρασμένης Πέμπτης στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 12 Οκτωβρίου. Ένας 80χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Καβάλα καθώς έβαλε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σειρά χόρτα χτες το απόγευμα. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, 80χρονος συνελήφθη, ομολόγησε την πράξη του και οδηγεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Συνολικά 300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί φέτος για πρόκληση πυρκαγιάς. 5 άτομα συνελήφθησαν στο Φίνικα Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για φασαρία, ενώ όταν κατέφτασαν οι αστυνομικοί τους εξύβρισαν και άσκησαν σωματική βία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός και να έχει ζημίες ένα περιπολικό. Το περιστατικό συνέβη χτες τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί δέχτηκαν καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και για επεισόδιο που έλαβε χώρα σε προγενέστερο χρόνο και εντοπίστηκαν τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη γυναίκα στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με το φεστιβάλ, ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει το ζευγάρι άκουσαν φωνές και κάλεσαν την αστυνομία. Η γυναίκα ήταν εμφανώς χτυπημένη, ωστόσο δήλωσε πως δεν θυμόταν τι συνέβη. Ο 29χρονος που αρνείται τις κατηγορίες συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ασχολούνται με την περίπτωσή του για κακοποιητική συμπεριφορά. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή 5 δισεκατομμυρίων το ΜΑΝ, δηλαδή περίπου 30.000 δολαρίων, σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές. Την πληροφορία μετέδωσε το πρακτορείο ΜΕΡ του Ιράν, επικαλούμενο τον αρχηγό του στρατού, υποστράτηγο Αμίρ Χατάμι. Σύμφωνα μάλιστα με το δημοσίευμα, η αμοιβή διπλασιάζεται στην περίπτωση που την ενέργεια πραγματοποιήσει η γυναίκα. Αύξηση των κυρώσεων προς τη Ρωσία προανήγγειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας μιλώντας στην Diewelt. Αφού υιοθετηθούν τα μέτρα αυτά, θα αυξηθούν αμέσως κατά το 1 τρίτο το συνολικό αριθμό των ρωσικών οντοτήτων στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, είπε. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕ στην Τούμπα, προκειμένου να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, απαιτώντας μεταξύ άλλων να συνομιλήσουν με τον Ιβάν Σαββίδη.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κιλκί στους 32, στα Γιάννητσα και τις Σέρες στους 33 και στη Βέρεια τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Κρεβενά τους 33.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Καλό σας μεσημέρι.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Επιστροφή για τρίτη και τελευταία ώρα, 15 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε μία αναφορά για πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Το ψάχνουμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, για να μην σας μεταφέρουμε παραφιλολογίες και πράγματα τα οποία κατεβάζουμε από το κεφάλι μας. Δύσκολα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο Μιχάλης Κουτσουγιάννης, συνάδελφος δημοσιογράφος από τα μακεδονικά νέα.gr, να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Λεωτή. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Διάγει πολύ δύσκολες μέρες γενικώς ο οργανισμός, και αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο πέραν της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια Συντόρου.
0: Έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα για πώληση παίκτη?
1: Θυμάμαι, όντας πάρα πολύ μικρός, αλλά φυσικά ανατρέχοντας στην ιστορία, κάτι παρόμοιο με το Σέλιο Βενετίδη και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τότε που ο ΠΑΟΚ είχε πρόεδρο τον Γιώργο Μπατατούδη. Θυμάμαι ότι υπήρξαν κάποια παρόμοια περιστατικά, και με την πώληση του Δημήτρη Αλμπιγκίνη στον Παναθηναϊκό το 2005, το καλοκαίρι του 2005, υπήρξε εκεί ένας γενικός αναβρασμός. Βέβαια τώρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, γιατί δεν μιλάμε για κάποια πώληση του Κωνσταντέλια σε ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει η όλη κατάσταση που επικρατεί μόνο με την πόλους του Κωνσταντέλια, έτσι πως το αφουγκράζονται και οι φίλοι αυτού του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Δεύτερη μέρα τώρα που υπάρχει κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, η επόμενη κίνηση ποια είναι να κάνουν, ρε Μιχάλη?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όντως βρίσκεται αρκετός κόσμος έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από χθες το πρωί προς μεσημέρι μόλις έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για τη Γερμανία. Αυτό που απορρέω στην πληροφορία είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να συνομιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη, ούτως ώστε να γίνει μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών και να συζητηθούν κάποια φλέγοντα συντήματα που υπάρχουν.
0: Θα γίνει αυτό?
1: Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Γενικώς ο Ιβάν Σαββίδης, όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις. Είχε έρθει πέρσι το καλοκαίρι στην Τούμπα σε δύο παιχνίδια με την Ριέκα και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκεί δηλαδή που συνυπήρξε, εντός αγωγικών συνυπήρξε, γιατί ήταν στη Σουήδα του, με παραπάνω κόσμο, γιατί το γήπεδο είχε αρκετούς φιλάθλους. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο, αλλά ίσως να είναι και αναγκαίο.
0: Η επόμενη μέρα τώρα στην ΠΑΕ ποια είναι? Γιατί από ό,τι διάβαζα και χθες ένα άρθρο στο Liberal του Θανάση του Μαυρίδη, πολλούνται τελικά οι σημαίες του ΠΑΟΚ. Γιατί κακά τα ψέματα ο Κωνσταντέλιας ήταν ίσως η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να έχει η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα τελικά αυτό που έγραψες και χθες χάνει το οξυγόνο του?
1: Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ και τα ποδοσφαιρικά του πλάνα είναι μια τεράστια απώλεια, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι το νούμερο ένα του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, από όταν πρωτοεφανίστηκε το 2022 τον Οκτώβρη, και μετέπειτα και με το πέρας των χρόνων βελτιώνοντας και αυτός τις ποδοσφαιρικές του αρετές. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος γέννησε πολλά μικρά ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος καιρός να το βλέπει στον αγωνιστικό χώρο, είτε υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ είτε είσαι αντίπαλος. Οπότε για τον ΠΑΟΚ, για τον Αλέσιο Λύση και γενικώς για την ομάδα, είναι μια τεράστια απώλεια, και κατ' εμέ είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικαταστήσεις όλο το πακέτο του Κωνσταντέλια, έως απίθανο θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, η ζωή και το ποδόσφαιρο συνεχίζονται. Από τη στιγμή που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισαν να αποδεχθούν την πρόταση της Dortmund κάτω από οποιαδήποτε κόστος.
0: Πολλά τα εκατομμύρια.
1: Ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόταση. Μιλάμε για την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ, γιατί το deal θα ξεπεράσει με τα bonus τα 30 εκατομμύρια. Παρόλα αυτά, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο και γενικώς στη ζωή, κάποια πράγματα ίσως να μην έχουν και την τιμή που έχουν τα υπόλοιπα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο για τον ΠΑΟΚ θα βοηθήσει αυτή η πόλη του Κωνσταντέλια, ακόμη και αν η ΠΑΕ καρπώθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό.
0: Αληθεύει, δεν ξέρω τώρα, διόρθωσέ με. Ο Λύση έμαθε ότι αποχωρεί ο Κωνσταντέλια στην προπόνηση.
1: Υπήρξε ένα ρεπορτάζ ότι γενικώς οι σύνοδες του ΠΑΟΚ, του αγωνιστικού τμήματος, δεν γνώριζαν για την πώληση του Κωνσταντέλια επίσημα. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε έχει διαψευθεί από την πλευρά της ΠΑΟΚ, η οποία γενικά το τελευταίο 24ωρο τηρεί συγγύηθιος με βάση τα όσα γίνονται. Οπότε περιμένουμε και κάτι επίσημο από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, πολλά μπορούν να ακουτούν, πολλά μπορούν να υποθούν. Καλό είναι όμως να έχουμε και την,
0: φυσικά, φυσικά,
1: την επίσημη θέση της ΠΑΕ, την οποία δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, μέχρι να έρθει αυτή η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ή από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της, τον Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια απλή ομάδα. Να πεις ότι ξέρεις, εντάξει, θα περάσει, θα φύγει, θα έρθουν τα επόμενα. Ο κόσμος του διψάει για απάντηση.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό ο κόσμος και μεγάλη μερίδα οπαδών θέλει να συνομιλήσει απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Νομίζω ότι η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι η αφορμή. Υπήρξαν αρκετές αιτίες που ο κόσμος θέλησε να μιλήσει με τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και ανά τα χρόνια έχουμε δει ότι όποτε ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε, ειδικά στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ, να βγει να μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι πως ξέπληκε κάπως οι καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ναι,
1: γι' αυτό ο κόσμος θέλει να ακούσει απευθείας τη θέση και την άποψη και το όραμα του Ιβάν Σαββίδη για το μέλλον της ΠΑΕΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2012, συμπλήρωσε μάλλον 14 χρόνια στο τιμόνι της ΠΑΕ, και μέσα σε αυτά τα χρόνια καλό είναι να μην ξεχνάμε τα όσα πρόσφερε.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας τον Ιβάν Σαββίδη των περασμένων ετών, σίγουρα οι κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ίσως να είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτό που είδαμε, και γι' αυτό ο κόσμος να βγάλει την δική του αντίδραση.
0: Μάλιστα. Μιχάλης Κουτσουγιάννης, μακεδονικά.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και να επιστρέψουμε να δούμε και τι γίνεται με την νέα εστία πυρκαγιάς που έχουμε στην Χαλκιδική.

Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στην Χαλκιδική. Έχουμε πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής ενημερώθηκε στις 12 για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Έχει ενεργοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού στην Χαλκιδική. Οπότε, στο Παλαιοχώρι Χαλκιδική, 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, με 11 οχήματα, καθώς φυσικά και η πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών. Στάτους ακούτε και στους 107 και 7. Η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τη μία και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού 4 με 6 για αυτή την εβδομάδα, μέχρι και να ξεκινήσει και επίσημα το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας.

Πρόεδρε της καρδιάς μου, καλώς όρισες στην παρέα. Λοιπόν, με Μιχάλη Χατζηγιάννη θα πάμε με τη σαϊτιά του στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο ακολουθεί και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
13: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
14: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
13: Γεια, συνέχισε.
14: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
13: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
14: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τη μία στο στάτους 107 και 7. Και πάμε να κάνουμε μια βόλτα στην επικαιρότητα, τι έγινε το τελευταίο 24ωρο. Δύο νεκροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια Σαλαμίνας λόγω και της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δύο μέτωπα μαζί με τα σελήνια. Τέσσερις εγκαθματίες και ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχείρησαν υποδυσμενείς ανέμους, ενώ βγήκαν πάρα πολλά 112 για εκενώσεις, με το λιμενικό να έχει προχωρήσει σε θαλάσσια απομάκρυνση κατοίκων.
1: Πρέπει να απομακρυνθούμε, πρέπει να απομακρυνθούμε. Βρισκόμαστε πάρα λίγα μόλις μέτρα από την φωτιά που φουντώνει εδώ.
2: Κοίτα, πάνω.
1: Και αυτή τη στιγμή ο Κώστας ο Παπαδάτος γυρνάει την κάμερα και μπορείτε να δείτε πως η φωτιά μπορεί να περάσει ακόμα και τον δρόμο και ουσιαστικά να φτάσει και από την άλλη πλευρά, που και εδώ έχουμε ενεργές εστίες, ουσιαστικά δηλαδή πηδάει παντού.
3: Κόλαση φωτιά στη Σαλαμίνα, με δύο φωτιές να ξεσπούν σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά σημεία του νησιού.
1: Ξέρετε αν έχουν απειληθεί σπίτια, έχουν φύγει άνθρωποι από τα σπίτια τους. Παιδιά, θέλω να παρατηρήσετε λίγο, να διαπιστώσετε. Η φωτιά είναι ακριβώς εδώ στο δρομάκι που και βρίσκομαι. Και ακριβώς εδώ είναι το σπίτι.
3: Στο πύρινο μέτωπο της κακής βίγλας, οι κάτοικοι δίνουν μάχη να σώσουν τα σπίτια τους.
4: Έλαβα ένα μήνυμα από για εάν.
3: Λίγο αργότερα, τα τραγικά νέα έρχονται από το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς, στην περιοχή Περιστέρια. Δύο άνθρωποι εντοπίζονται νεκροί.
5: Πρέπει να μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή μία έκτακτη είδηση, μία τελευταία εξέλιξη, μία τραγική εξέλιξη που φτάνει σε εμάς μόλις από το κέντρο επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με άτυπη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, δύο σωροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια Σαλαμίνας επί της οδού Ανδρομάχης, όπου πλησίον της ξεκίνησε η πυρκαγιά.
6: Εμείς βρισκόμαστε μέσα στον οικισμό των Περιστεριών. Μπορείτε να δείτε ότι εδώ η αναστάτωση είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε πολύ κοντά στην οδό που πρέπει να βρέθηκαν οι δύο απανθρακωμένες σωροί.
7: Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.
8: Ήτανε γείτονες, ήτανε χρόνια εδώ, μεγάλοι ηλικιωμένοι και αυτοί με προβλήματα υγείας. Δυστυχώς δεν προλαβάνε και καήκανε.
6: Άρα πιθανότατα δεν άκουσαν κάποιον δεν να τους ειδοποιεί, ναι, να φύγουν από το σπίτι.
8: Η αστυνομία πρόλαβε, πήγε. Υπήρχε και η φωτιά. Αλλά το ζευγάρι δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
3: Όσο περνάει η ώρα, τα πύρινα μέτωπα φουντώνουν. Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης συνεχώς αυξάνονται. Την ίδια ώρα ήχουν συνεχώς μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων. Σε πολλές περιοχές ξεκινούν επιχειρήσεις εκένωσης από τη θάλασσα. Κάποιοι απομακρύνονται και με δικά του σκάφη. Κάτοικοι με υδροφόρες προσπαθούν να ανακόψουν τη φωτιά πριν φτάσει στα σπίτια.
9: Με φτιάρια, με φλόγες 10 μέτρα προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Ευτυχώς, τέλος πάντων, πήγαμε, τους κατεβάσαμε, ήταν και αστυνομία εδώ και βοήθησε μια γιαγιά εδώ σε αυτό το δρόμο. Ανέβαινα πάνω, δεν μπορούσε να περπατήσει και ανέβαινα πάνω, ας πούμε, μέσα στην κάπνα.
3: Το νερό όμως τελειώνει και κάνουν έκκληση για αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων.
10: Μια έκκληση, παιδιά, να στείλουμε κάποια πυροσβεστικά εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν πολλές φωτιές στο νησί. Είναι και αλλού τα πυροσβεστικά. Χρειαζόμαστε στην Κακιβίγλα, στον Πυλό, πυροσβεστικά και υδροφόρες. Θα καβαλήσει, και θα πάει και σε άλλη περιοχή. Έχουμε... Κάνουμε έκκληση από το σταθμό σας. Άμεσα, σας παρακαλώ πολύ.
6: Ένα σπίτι το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Βλέπετε πώς έχει καταρρεύσει ολόκληρη η σκεπή στο εσωτερικό της. Βλέπετε το μόνο που έχει απομείνει είναι ουσιαστικά όρθιο το κουφάρι του σπιτιού, το οποίο ακόμα

0: Η δυναμική της φωτιάς όταν πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο, από τον οικισμό δηλαδή, στα Περιστέρια Σαλαμίνας.
1: Ένα από τα δύο μέτωπα φαίνεται πως ξεκίνησε από συσσωρευμένους όγκους απορριμμάτων.
2: Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς θα έχουμε να περιμένουμε για αύριο Τρίτη στην χώρα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε πριν από ελάχιστα λεπτά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της νότιας χώρας είναι στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 3. Ευτυχώς επάνω εδώ στον Βορρά, στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Κεντρική Μακεδονία είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 2, μέση κατηγορία πυρκαγιάς. Εφησυχασμός ωστόσο δεν πρέπει να υπάρξει. Η επόμενη μέρα τώρα στη Σίβηρη αποκάλυψε ένα απόκοσμο τοπίο με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να μετρούν τις πληγές τους ανάμεσα στα αποκαίδια.
3: Από τον Πύριον Εφιάλτη στην κανονικότητα.
4: Προσπαθούμε να ανακάμψουμε πάλι. Οι ζημιές υπάρχουν. Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι.
3: Πριν από λίγα 24 ώρα, η Σίβηρη έζησε δραματικές στιγμές όταν οι τεράστιες φλόγες από το πυκνό πευκό δάσος άρχισαν να καίνε τα πρώτα σπίτια. Μια μέρα μετά το 15 Αύγουστο, η ζωή στον όμορφο οικισμό της Χαλκιδικής παίρνει ξανά τους γνώριμους ομαλούς ρυθμούς της.
5: Ο κόσμος στη Σίβηρη επέστρεψε πριν από ελάχιστες ώρες. Όμως οι εικόνες με τις καμένες δασικές εκτάσεις αλλά και τα καμένα σπίτια υπενθυμίζουν τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η περιοχή.
6: Θα είναι αποκαρδιωτικό. Δηλαδή εμείς εδώ είχαμε μια ομορφιά προηγουμένου μέσα στο πράσινο, από μια η θάλασσα από πίσω όλο αυτό το πράσινο, το βουνό, κατεβαίναμε στη θάλασσα μέσα από το δάσος, τώρα όλα αυτά πάνε.
3: Αποκαλυπτική για το πέρασμα της πύρινης έλαπας από τη Σίβηρη Χαλκιδικής είναι η δορυφορική αποτύπωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Από τα συνολικά 2.380 στρέμματα που κάηκαν, τα 1.388 αφορούν δασική έκταση, κάτι που σημαίνει ότι περίπου το 56% της συνολικής καμένης έκτασης αντιστοιχεί σε δάσος. Το υπόλοιπο 44% αφορά κυρίως χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.
7: Μυρίζει πάρα πολύ και χθες το βράδυ και προχθές μύριζε πάρα πολύ. Και χθες το βράδυ δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε εγώ ειδικά, γιατί μύριζε άσχημα.
8: Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε θύματα και έσβησε φωτιά. Εντάξει, έχει μικρομέτωπα τώρα, αλλά έχει σβήσει.
3: Μπορεί η πύρινη κόλαση της Σίβηρης να είναι παρελθόν, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι αρχές της Χαλκιδικής παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή, αφού ο κίνδυνος εκδήλωσης νέας πυρκαγιάς παραμονεύει.
2: Παραμονεύει και είπαμε δεν πρέπει να έχουμε φυσυχασμό. Θα μείνουμε στα μέτωπα της φωτιάς, καθώς και σε ύποπτο σε πολλές περιπτώσεις για τις φωτιές, το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ελλείψεις προσωπικού και κακή συντήρηση των υποδομών. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο ΔΔΕ αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εύκολη στοχοποίηση και ελάχιστες τελεσίδικες καταδίκες. Στα ρεπορτάζ από τη τηλεόραση του Open.
5: Χιλιάδες γυμνά καλώδια εκτεθειμένα σε ακραίες συνθήκες. Ανακατεμένα πλάι από ξερά χόρτα και πυκνή βλάστηση. Από το Ρέθυμνο έως τον Κουβαρά και από εκεί στη Σίβηρη. Τρεις φωτιές οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική ξεκίνησαν από σπινθήρες στα δίκτυα ρεύματος. Βρισκόμαστε σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά εδώ στη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Η εικόνα σαν και αυτή κρύβει πολλούς κινδύνους για την εκδήλωση νέας πυρκαγιάς. Καλώδια τα οποία εφάπτονται σε δέντρα και ξερά κλαδιά μπορούν πολύ εύκολα να προκαλέσουν σπινθήρες.
9: Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν ότι ενδεχομένως το δικό μας δίκτυο σε ό,τι αφορά το γυμνό δίκτυο της χαμηλής τάσης να έχει προκαλέσει σπίθες. Αλλά αυτό πάντα εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες και όχι όταν το δίκτυο λειτουργεί κανονικά σε συνθήκες όπως γνωρίζουμε. Αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες μπορεί να είναι από ένας κεραυνός, μπορεί να είναι ένας έντονος άνεμος, μπορεί να είναι πτώση δέντρου ή άλλου αντικειμένου, μπορεί να προκληθεί ακόμα και από πουλιά, τα οποία κάθονται στο δίκτυό μας και μετά σηκώνοντας με την ταλάντωση που δημιουργείται στο δίκτυο, ενδεχομένως να προκληθούν κάποιες σπίθες.
5: Συνολικά στην Ελλάδα, το δίκτυο ηλεκτροδότησης εκτείνεται σχεδόν σε 250.000 χιλιόμετρα. Στην επαρχία και στα δάση, αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 50 με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές. Επομένως, σε αρκετές περιοχές το καθιστά ευάλωτο απέναντι σε υψηλές θερμοκρασίες που ευνοούν τη φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής εκτιμά ότι μόνο τη φετινή χρονιά το 75% των καμένων εκτάσεων συνδέεται με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ο ΔΔΕ, ωστόσο, κάνει λόγο για εύκολη στοχοποίηση.
10: Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΔΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί

0: πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.
1: Σίγουρα σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχουν και αστοχίες υλικού. Γίνονται συνέχεια επιθεωρήσεις του δικτύου.
2: Στο επίμαχο ντοκουμέντο από τον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη αποτυπώνεται ο τρόπος εκδήλωσης φωτιάς εντός λίγων δευτερολέπτων από βραχυκύκλωμα στα καλώδια.
3: Μετασχηματιστές, σχηρματόσχηνα και καλώδια ανάμεσα σε δέντρα όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου στο Σεϊξού αποτελούν βραδιφλεγείς βόμβες για όλα τα δάση της χώρας.
4: Πέφτανε οι σπίθες από εδώ επάνω.
2: Ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιλίδης, εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει ότι το κλειδί για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται στην υπογειοποίηση του δικτύου.
4: Το δίκτυο της ενέργειας είναι πεπαλαιωμένο. Δεν είναι υπογειοποιημένο. Η παραμικρή σπίθα που πέφτει στον μπαρούτι αναπτύσσεται και με τους αέριδες. Η έρπουσα φωτιά αναπτύσσεται με ταχύτητα.
5: Βασικός λόγος που δεν προχωρούν στην υπογειοποίηση έχει να κάνει με το οικονομικό κόστος. Οι εκτιμήσεις των τεχνικών είναι ότι το κόστος της υπογειοποίησης είναι 5 φορές περίπου υψηλότερο από το κόστος της εγκατάστασης των αέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Εκτιμάται ότι μόλις το 12% του δικτύου στην Ελλάδα είναι υπογειοποιημένο, με τις εργασίες σε δασικές και αστικές περιοχές υψηλού κινδύνου να προχωρούν με αργούς ρυθμούς.
6: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Το πρώτο μας έτσι ραδιοφωνικό ραντεβού για τη νέα εβδομάδα ολοκληρώθηκε. Στις 4 θα τα ξαναπούμε. Για 2 ώρες αυτή την εβδομάδα το απόγευμα, 3 το πρωί 11 με 2. Συνεχίζεται στις 3 με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Τα ξαναλέμε στις 4, να είστε καλά.

0: Party. Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
5: Στάτους FM. Δίνουμε το λόγο στη μουσική.

0: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Στάτους FM. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. Στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 29 βαθμοί, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρες 33 και στην Βέρεια 32 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σε Καστοριά και Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: χειμώ.
1: Ναι, αυτό θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε σε όλες, όλους εμάς, εσάς, οι οποίοι έχουμε μείνει πίσω τώρα και είναι άλλοι σε άλλη φάση και τηλεφωνούν από εκεί όπου βρίσκονται για να ρωτήσουν τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς είναι η πόλη, αν έχει ζέστη ή όχι και διάφορα τέτοια, σαν να θέλουν να μας τρολάρουν ένα πράγμα, γιατί εκείνοι περνάνε καλά στις διακοπές τους και εμείς έχουμε μείνει εδώ πίσω στις επάλξεις να φυλάμε θερμοπύλες. Όπως σας είπα, σκαλίζω τούτες τις μέρες και κάτι άκρες της δισκοθήκης μου που τις έχω ανακαλύψει τώρα εντελώς τυχαία. Ως και Πασχάλη, πώς το λένε Πασχάλη, ως και Λεπά έχω

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους σας. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 17 Αυγούστου. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 3 και θα πάμε έτσι όπως ταιριάζει στη μέρα αλλά και στην ώρα.

0: τα βράδια. Πάλι καλά είμαστε. Δόξα να έχει ο Θεός, καλά είμαστε. Δεν έχουμε τρέλα με τα ποδοσφαιρικά, με τα οπαδικά, γιατί υπάρχει μια μελαγχολία από άκρου εις άκρο. Από άκρου εις άκρο. Για την επόμενη μέρα στην αγαπημένη ομάδα του ΠΑΟΚ υπάρχει εκεί μελαγχολία, σκεπτικισμός, προβληματισμός, διχασμός, καυγάς, καταλήψεις. Εκείνοι οι οποίοι είχαν Θεό τον Ιβάν τον Σαββίδη θέλουν τώρα να τον αποκαθιλώσουν, λέει, γιατί τόλμησε και πούλησε τον Κωνσταντέλια.
1: Κρίμα τα φιλιά μου και τα χάδια, κρίμα τα ξημέρωτα τα βράδια.
0: Μεσίστιες οι σημαίες στην πόλη.
1: Κρίμα τα φιλιά σου λέω κρίμα.
0: Ρε business είναι όλα αυτά. Business είναι. Επενδύσεις είναι. Το συμφέρον του κοιτάει ο καθένας, είτε πρόεδρος λέγεται, είτε γραμματέας λέγεται, είτε προπονητής λέγεται, είτε ποδοσφαιριστής λέγεται, είτε μανατζαρέος λέγεται. Εσείς δεν έχετε ούτε να κερδίσετε, ούτε να χάσετε. Μανώλη, τι μου την έστειλες, μια κουκλάρα είναι αυτή. Νινάτ Γιαννά, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Μια κούκλα, όταν λέω κούκλα, κούκλα. Λέτε γι' αυτό ο μικρός μου να θέλει να γίνει διπλωμάτης.

Τώρα με το χέρι στην καρδιά, το έγραψα και στο Facebook. Αν ήσασταν εσείς στη θέση τους, της ΠΑΕ, του Σαββίδη ή του Κωνσταντέλια, θα λέγατε όχι σε μία τέτοια πρόταση? Με το χέρι στην καρδιά λέω, με ειλικρίνεια, αν ήσασταν στην θέση του Ιβάν, της ΠΑΕ και του Κωνσταντέλια, θα λέγατε όχι σε μία τέτοια πρόταση?

Δηλαδή άμα έκανε το BBC πρόταση στον Μπαρμπαγιάννη, λέω τώρα, και ερχόταν και έλεγε στον Μπαρμπαγιάννη, θα σου δίνω 15.000 το μήνα, θα μου λύγει και εμένα, θα σου σκάσω ξέρω εγώ 3 εκατομμύρια γουάν πέσος, ρούβλια, τα έλεγα όχι. Ή θα έλεγε όχι.

Εντάξει ρε φίλε, δεν έχω και το κινητό, το άφησα στο γραφείο μου. Προσπαθώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που ήρθα νωρίτερα μετά από διακοπές. Συνήθως έρχομαι δεύτερος εγώ, δηλαδή φεύγει πρώτα η Βιργινία και μετά εγώ. Και είπα να κάνω τις πρώτες επαφές για συνεργασίες εν ώψη της νέας σεζόν και τα λοιπά. Όλοι είναι σε διακοπές ρε φίλε. Δεν βρήκα έναν άνθρωπο στη θέση του, πέρα από τον Τσέο στη βιομηχανία κολλιό, στο φίλο μου το Θέμη. Γεια σου ρε Θέμη. Όλοι οι άλλοι από 24 λένε, αρχές Σεπτέμβρη λένε. Ο φίλος μου ο Στάθης ο Φωτιάδης ψάχνει να βρει προσωπικό, όπως πολλές πολλοί. Δεν βρίσκω λέει εργατικά χέρια. Δεν έρχονται να δουλέψουν λέει νέοι άνθρωποι. Στα Μάλγαρα έχουμε ψιλοπροβλήματα, όχι πολλά πράγματα, ψιλοκαθυστερήσεις, αλλά μέχρι εκεί τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Στην περιφερειακή οδό μου, εντάξει, τίποτε. Όλα είναι μέλιγα.

0: Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά στην γύρω στις 12 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, στο Παλαιοχώρι στην Χαλκιδική, αλλά εντάξει, υπήρξε άμεση παρέμβαση και τα πράγματα μπήκαν σε μία τάξη.
1: Δύο κομμάτια μέχρι να έρθει το πρωί. Και μετά στην αγκαλιά σου παραδίνω μεθά από...
0: Ένα επεισόδιο έχει προκαλέσει και ανησυχία και οργή εδώ στην Καλαμαριά. Ένας 60χρονος πήγε να κάνει παρατήρηση σε μία ομάδα, κοινωνική ομάδα, γνωστή κοινωνική ομάδα. Γιατί έκαναν θόρυβο, γλεντούσαν και έκαναν θόρυβο. Έφαγε ξύλο άνθρωπος, φώναξε την αστυνομία και η γνωστή κοινωνική ομάδα επιτέθηκε και στην αστυνομία, στους αστυνομικούς.

Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις μέχρι τις 21 του μήνα, Παρασκευή δηλαδή, μέχρι πότε μεθαύριο, πότε σε 3-4 μέρες. Προλαβαίνεις να υποβάλεις αίτηση για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Να το κάνετε, γιατί τώρα μαθαίνουμε ότι στα νησιά, σε κάποια νησιά έχουν αποτρελαθεί εκεί κυρίως τον χώρο της εστίασης και της διαμονής και έχουν ρίξει τιμές και ψάχνουν να βρουν, λέει, Έλληνες τουρίστες, γιατί οι Έλληνες τουρίστες είτε λίγα είτε πολλά έχουν, καταναλώνουν, ενώ κάτι άλλοι ξενέρονται, έρχονται απ' έξω και ούτε σουβενίρ δεν αγοράζουν. Τα παραγγέλνουν από το Τεμού. Μπαίνει ο άλλος στο Τεμού και ζητάει τσολιαδάκι Σαντορίνης. Κάτσε ρε φίλε. Είχε τσολιά η Σαντορίνη.

Γεια σου Σπυρίδωνα, γεια σου Κατερινιό, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Αθανάση, γεια σου IPH, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το IPH. Το Μπαρμπαχιάνι λέει βρήκε να ζητήσει το BBC, δεν κατάλαβα. Κάω τα χέρια από τον βράχο. Τούτες τις μέρες ο Μπαρμπαχιάνις 6 με 8 το απόγευμα, 4 με 6 ο Λεοντής, γιατί ο Αυδελάς θα βρίσκεται στην άδεια του. Γεια σου Στέργιο, Μανώλη. Τι μου στέλνεις Μανώλη μεσημεριάτικα? Αυγά με πατάτες και φέτα. Δεν ταιριάζει ρε φίλε. Δεν ταιριάζει. Γεια σου ρε Γρηγόρη, ως και στη δουλειά λέει εσένα.

Γεια σου ρε Στέλιο, καλό στην Σίλβη και την Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια Ιωάννα? Και εμένα μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια. Είπα τώρα καλοκαίρι να αλλάξουμε λίγο ρεπερτόριο. Να αλλάξουμε, να εμπλουτίσουμε το ρεπερτόριό μας, γιατί δεν το αλλάζω εύκολα το μουσικό σκηνικό των εκπομπών μου. Ποιος μου έλεγε νωρίτερα στο τηλέφωνο, πρέπει λέει η κυβέρνηση να κάνει πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και επειδή εσύ είσαι η φωνή μας, εγώ είμαι η φωνή σας, πρέπει να τα πω στον πρόεδρο. Θα του τα πω. Γεια σου ρε Έφη, τι μου στέλνεις ρε Έφη, τι φωτογραφία μου στέλνεις για να δω. Παιδιά, τι σύμπτωση είναι αυτό? Το ίδιο ακριβώς μενού έχει και η Έφη. Το ίδιο ακριβώς μενού έχει και η Έφη.

0: αισιοδοξείτε, να απομακρύνετε τοξικούς ανθρώπους από κοντά σας, χυδαίους ανθρώπους. Περιορίστε τους στο δικό τους γήπεδο να πλακώνται μεταξύ τους.
1: Έλα για μια βόλτα στην προχή.
0: Χορηγός του Status Express, η εταιρεία InfoTrust. Απευθύνεται στους πάντες, αλλά κυρίως σε ελεύθερους, ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να δυναμώσουν οι ίδιοι και να προσθέσουν αξία, παίρνοντας μεγαλύτερη αξία για οι ίδιοι και να δημιουργηθεί υπεραξία. Αν είστε λοιπόν ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπείτε στο www.infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπλήρωσε τα στοιχεία, μπες στη μεγάλη ομάδα, να γίνεις και εσύ μεγάλος παίκτης, ακόμη μεγαλύτερος. Πληροφορίες στο 2310-492-492 και Γιο Τσέο, μίλησα μαζί του, βρίσκεται σε διακόπες.

Όπι φίλοι μου, υπόπι φίμω σε άκου, λέει κύριε Βενιέρη, ακούστε κύριε Βενιέρη, λέει δύο βράδια στη Λευκάδα, 150 τη βραδιά, δεν είμαστε καλά. Πόπι μου, θα πας Σαντορίνη, μας τα έλεγαν χθες από Σαντορίνη με 180-200 ευρώ, ευρώ και ευρώ. Πεντάστερο, τζακούζι, πισίνα. 180 με 200 ευρώ, δίπλα στον Άγιο Μινά παρακαλώ.

Έχω τον απολογισμό από ελέγχους που γίνονται στους διγυκλιστές. Στη κεντρική Μακεδονία λέει αρκετές καμπάνες, οδηγούς και επιβάτες δικύκλων οι οποίοι δεν φορούσαν κράνος. Είναι υποχρεωτικό το να φοράς κράνος και στο πατίνι. Τώρα βέβαια αυτό με το πατίνι είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορα πατίνια τα οποία τα παίρνεις, τα χρησιμοποιείς, κάνεις την δουλειά σου, τη βόλτα σου κλπ. Και είναι υποχρεωτικό το κράνος. Πρέπει δηλαδή να έχεις αγοράσει κράνος για να χρησιμοποιείς πατίνι. Γιατί στο πατίνι, το πατίνι δεν συνοδεύεται με κράνο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κιόλας, γιατί είναι και διαφορετικό το μέγεθος του κάθε κεφαλιού. Άρα αν χρησιμοποιείς συχνά πατίνι, δώσε λίγα ευρώ να έχεις και το κράνο σου και σε προστατεύει κυρίως αυτό και γλιτώνεις και από πρόστιμα.

έχουν πυκνώσει τα περιστατικά με τα μέλη της κοινωνικής ομάδος. Διαβάζω ότι είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο πέρα εδώ από την Καλαμαριά. Στο τμήμα ποινιού, λέει, στη Γαστούνη, όπου ομάδα Ρωμά εισέβαλαν στο τμήμα με σκοπό να απελευθερώσουν ένα δικό τους, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτη στην Πάτρα. Έκαναν ντου στο αστυνομικό τμήμα, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς υπηρεσίας, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους τμήματος. Η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Φοβούνται οι άνθρωποι. Φοβούνται, σου λέει, που να μπλέξουν. Το ότι υπάρχει τεράστια παραβατικότητα από τους συγκεκριμένους είναι κοινός τόπος. Όταν όμως τα είπε προχθές η Λατινοπούλου, της την έπεσαν διάφοροι και ο γνωστός πρόσφυγας εδώ της Θεσσαλονίκης, επικεφαλής των προσφύγων, όχι των προσφύγων, αυτών οι οποίοι προσφεύγουν, έτσι, των προσφευγόντων ή του ηθικού αυτούργου της προσφυγής των προσφυγών. Τούτος εδώ είναι ο Σάκης, ο Ρουβάς από τα παλιά.

Πολλά βάρη. Εντάξει ρε πολύ ξένοι, συγγνώμη δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε μονόχνοτοι. Πρέπει να καλύψουμε όλα τα μουσικά γούστα. Δεν είναι, ξέρετε, αυτή η δουλειά είναι λίγο περίεργη. Μην νομίζετε ότι πάντα κάνουμε αυτό που αρέσει σε εμάς. Απολύτως. Πρέπει να μοιραζόμαστε πράγματα με το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Και πρέπει να σεβόμαστε καθένα, ή οσδήποτε κι αν είναι. Και οποιασδήποτε κι αν είναι οι επιλογές και οι επιθυμίες του. Αλίμον αν προσαρμόζαμε αυτό το οποίο κάνουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα επαγγέλματα αυτά. Αλίμον αν λέγαμε ότι θα απευθυνθούμε μόνο σε εκείνους οι οποίοι ακούνε μόνο έντεχνο. Ακούνε μόνο ποντιακά.

ξέρετε πόσα πράγματα πολύ ξένοι μου στέλνετε, τηλεφωνούν, δεν μου αρέσει ο ένας, μου αρέσει αυτός, εκείνος δεν μου αρέσει, γιατί στο σταθμό είναι εκείνος, γιατί είναι ο άλλος. Δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία, δεν ταιριάζει με την αισθητική, ναι, αλλά ο σταθμός ταιριάζει με την κοινωνία και στην κοινωνία συνυπάρχουμε.

0: μη του μιλά. Και εμένα ξέρετε πόσα πράγματα με ενοχλούν πολλές φορές, επειδή συντονίζω όλο αυτό το όχημα το οποίο λέγεται Status FM. Ξέρετε πόσα πράγματα και εμένα με ενοχλούν. Αλλά δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα καθορίσω το τι θα αρέσει ή δεν αρέσει τον κόσμο. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Εγώ είμαι η Πετρούλας Μεντάλοφο, κάνω μετακόμιση.
0: Μετακόμιση
1: και
0: κάνετε?
1: Έχω τον άντρα μου, ναι, και κάνω το κεφάλι μου, άντρας του πολλά βαρύ. Πάρε το σαλόνι και βάλω το φάσμα.
0: Κάτσε. Μετά λίγο το... Πού είναι ο άντρας εκεί, βοηθάει καθόλου ή...
1: Βοηθάει βρε, γι' αυτό το λέω.
0: Φέρ' τον απούντος.
1: Φέρ' τον. Η ώρα δεν είναι, μια χαρά είναι η ώρα.
0: Μια χαρά είναι ρε, μια χαρά
1: και
0: είναι.
1: Και κουνάω το κεφάλι και κάνω μετακόμιση, κατάλαβες.
0: Κάτσε, μετακομίζεται και ίδιο ή φεύγει ένας από τους δύο, το χαλάσε το μαγαζί?
1: Όχι παστά μου, όχι, μαζί πάμε.
0: Α, μαζί πάτε.
1: Από κάτω πάμε πάνω.
0: Α, έτσι πάτε.
1: Το βράζουμε στο γιο μας το κάτω, μόνο το πήρε.
0: Καλά,
1: και εμείς επάνω τώρα να κάνουμε μετακόμιση.
0: Και εμένα η γη μου πήραν το ένα γραφείο μου, πήραν το άλλο γραφείο μου, πήραν το γυμναστήριο στο σπίτι μου, πήραν την πισίνα, δεν μου αφήσαν τίποτα. Τη βεράντα μου αφήσαν. Και αυτή είναι της γυναίκας μου, για έξωση.
1: Εμένα του λάδες μου λέει το αφήσεις εδώ, λέει παράδειγμα το αφήσεις εδώ. Τι... Αντί πάω εγώ να κάνω κάτι τώρα.
0: Καλή ευκολία λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πω, μετακόμιση κύριε, πω, ό,τι χειρότερο.

0: Και τι πρέπει να γίνει ρε Παναή με τους Ρωμά όπως γράφεις, τι να κάνουμε, πρέπει να τους βάλουμε όλους ένα τσουβάλι? Είναι εύκολο, νομίζετε είναι εύκολο να τους διαχειριστείς? Είναι εξαιρετικά δύσκολο και αποδεικνύεται διαχρονικός.
1: Η ζωή μου πώς θα αλλάζει, χωρώ.
0: Έτσι κι αλλιώς με βάση τα στοιχεία θα δείτε πώς είναι σε φυλακές, πόσοι επαναλαμβάνουν τα δικήματά τους, δεν λέγεται. Τι να κάνεις παραπάνω.

0: Προβλέμα, είμα προβλέμα που λένε και οι Σέρβοι στην περιφερειακή οδό ξαφνικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς το δημιούργησε. Ξεκινάει το πρόβλημα κατεύθυνση ανατολικά. Ξεκινάει λίγο πριν την ανηφόρα για Νεάπολη Πεύκα. Και η ουρά έχει περάσει στα στα ενδότερα των έσω που λένε και στο χωριό μου. Η ουρά έχει περάσει, έχει φτάσει στις αρχές των λατομείων. Είναι κάποιος πάνω να μας πει τι συμβαίνει, για ποιο λόγο ξαφνικά έχουμε μποτιλιάρισμα, πρόβλημα στην περιφερειακή οδό, στο 2310 513000, 2311 82 10 50, τηλεφωνικός ή διαφορετικά στο Viber στο 6908 357 800. Σταμάτησε κάποιο αυτοκίνητο, έχουμε καμιά μικρούλα σύγκρουση από ότι προήλθε ή προέρχεται το τρακάρισμα, γιατί βλέπω μεγαλώνει η ουρά. Κάτι έχει συμβεί.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Η Αναστασία μου γράφει: κύριε Βενιέρη, μάλλον είναι σύγκρουση. Περνάω από απέναντι εγώ.
1: Ρωτάς γιατί να αγαπάς κάποιον που σε πληγώνει.
0: Πρόσκρουση θα έλεγα καλύτερα.
1: Και το ρολόι επιμόνει.
0: Η Στέλλα τι μου στέλνει? Α, αυτό μάλιστα ρε φίλε. Μακαρονάκι κοφτό με εξαιρετική σαλτσούλα σε ωραίο πιάτο.

αφιερωμένο στα κορίτσια της παρέας. Έχει δίκιο στο στίχο. Αν σας τύχει ποτέ γυναίκα να σας αγαπήσει πολύ, είναι άλλο πράγμα. Όχι να σας το πει, γιατί το είπε και στο προηγούμενο, θα το πει και στον επόμενο. Να σας αγάπησε πραγματικά πολύ, είναι άλλο πράγμα. Έτσι μου λένε φίλοι μου δηλαδή, που τους αγάπησαν πολύ οι γυναίκες της ζωής τους. Στα κορίτσια ρε, στις κυρίες της παρέας το αφιερώνω. Τι να κάνω ρε εσύ Αντώνιε, τώρα να καθίσω να ακούσω τον τύπο που μου έχει στείλει, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός εκεί της ελληνικής λύσης, να ακούσω τις αγλαμάρες που λέει. Άσε, έχω δικές μου αγλαμάρες άμα είναι να πω. Ο κάθε Καρμύρης νομίζει ότι τώρα με τα TikTok θα αλλάξει συνειδήσεις, θα επηρεάσει τον κόσμο.

Νικολέτα μου, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου το έχουν πει ότι πολύ αγάπη και αυτά και μοναδικός και ξεχωριστός και λοιπά, αλλά είμαι πολύ μεγάλος για να έχω πιστέψει σε τέτοια. Άμα δεν κόβει Άλτιν, άμα δεν κόψει Φλέβερ, άμα δεν χτυπιέται στα πατώματα για χάρη σου. Πώς κάνουμε εμείς οι άντρες που ξεφτιλιζόμαστε για τον έρωτά μας.

Μπράβο ρε Λένι, να το λέει. Άμα δεν τρέχει, λέει, σε μέντιουμ και καφετζούδες. Άμα δεν σε κυνηγάει να κόψει καμιά τρίχα να σου κάνει μάγια. Ψέματα σου λέει. Μπράβο ρε Λένι. Το έκανες, Ελένη? Πήγες σε μάγισσες και καφετζούδες?

0: Τώρα μου ήρθε μια εξαιρετική ιδέα. Θα σας την πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ σας θέλω, με ειλικρίνεια όμως θα απαντήσετε.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
11: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
12: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
11: Γεια, συνέχισε.
12: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
11: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.

Άσε τη μετακόμιση, άσε τα κάνει ο μαντράχαλος. Κάτσε εσύ, χόρευε. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, εδώ θέλω, με το χέρι στην καρδούλα όμως, ε. Γράψτε ή πείτε. Δεν θα σας μαρτυρήσω όποιο, δεν θα πω ονόματα και αυτά και τέτοια δεν υπάρχει. Έχει μύθια πλήρης εδώ. Ποιο είναι το πιο τραβηγμένο, έτσι ακραίο, προχωρημένο, ριζοσπαστικό αγαπησιάρικο που κάνατε για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη? Είτε αυτόν που τώρα είστε ή παλαιότερα. Ποια είναι, ρε παιδί, μια υπέρβαση για τα δεδομένα σας? Θυμάστε? Εδώ σας θέλω. Με αφορμή το μια γυναίκα που αγάπησε πολύ, μόνο ξέρει να σου πει. Για να δω, ανοίξτε μου την καρδιά σας. Πείτε μου τα μυστικά σας. Τι είναι το πιο προχωρημένο ακραίο πράγμα που κάνατε για μια γυναίκα ή για έναν άντρα? Ναι, η Ελένη λέει, πήγα, λέει, σε μάγισσες και χαρτορίχτες και τέτοια, για μάγια και τέτοια πράγματα. Μάρθα Καραγιάννη τύπου. Και εγώ πήγα, γράφει Αντιγόνη. Και τι έγινε, παιδιά, τι μάγια σας έκαναν? Του έκαναν μάλλον.

Αυτό το έχει πει και η Χαρμπή Σκέτο. Γεια σου ρε Πέτρο, τι λέρε θηρίο.

Άλλη φίλη λέει, είπα ψέματα στους γονείς μου ότι πάμε εκδρομή με το πανεπιστήμιο. Εγώ βρέθηκα στη Λίμνο, ήταν έφεδρος τότε, ωραίο. Έρεγε να είχαμε κανέναν αποκλεισμό στο νησί. Να δω τι θα έλεγε στους γονείς σου μετά.

Αν είναι αληθινό, Αλέξη μου, τι να σου πω ρε φίλε, χίλια μπράβο. Δωρητής. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ο Αλέξης την κοπέλα, δεν ήταν η σύζυγός του λέει. Έχει μια ωραία ιστορία εδώ, τρεις παραγράφου. Είχε ένα θέμα υγείας η κοπέλα και ο ίδιος προσφέρθηκε. Μπράβο σου, Αλέξη.

Η Γεωργία λέει, μας θυμήσατε άλλες ωραίες εποχές με τα τραγούδια. Ναι, σας λέω, τα ανακάλυψα στην δισκοθήκη μου, γιατί σκαλίζω έναν δίσκο τον οποίο δεν μπόρεσα εύκολα να ανοίξω, αλλά χάρη στο ChatGPT τα κατάφερα. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, βάλε αυτό, βάλε εκείνο, πες μου τι γράφει, πες μου τι ανάβει, πες μου τι σβήνει. Τα κατάφερα μια χαρά με το ChatGPT. Οπότε δεν θέλω τη βοήθεια κανενός, όχι τη συμπόνια. Έχω το ChatGPT.

Μαρμαρίδης Modern Living. Πάμε. Πάμε γιατί έχει εκπτώσει έως 50% στα έπιπλα, τα οποία μπορείς να δεις από κοντά, ή αν θέλεις μπορείς να μπεις στο www.epipla.gr να τα δεις και εκεί, να επιλέξεις ό,τι επιθυμείς, ό,τι χρειάζεσαι και να το αποκτήσεις με εκπτώσεις στο πλαίσιο των φερινών.

Τι λες ρε Χάρη, σοβαρά? Ο Χάρης λέει κυριολεκτό, λέει, έκοψα τις φλέβες μου για μια γυναίκα. Τι λέει ρε φίλε? Έτσι φαντάζομαι κάτι επιφανειακό έκανες τώρα, μούφα έτσι. Γιατί άμα έκοβες φλέβες, Χάρη μου, δεν θα σου να δω. Τι λέει ρε θηρίο, σοβαρά? Πήρες μακεράκι, είπες άμα δεν θα σφαχτώ.

Γεια σου, Δημήτρη. Δεν είναι και τεράστια η, πώς το λένε, η θυσία που έκανε, αλλά είναι μια θυσία. Εδώ ο Δημήτριος λέει 20 χρόνια δικυκλιστής, απέτησε να σταματήσω να οδηγώ δίκυκλο και στερήθηκα, λέει, την καψούρα μου. Το δίκυκλο είναι η καψούρα, φαντάζομαι.

Έτσι που λες, Αντώνη, να πεις στο φίλο αυτό το βιντεάκι που μου έστειλες, το είδα, να του πεις ότι η πόλη είναι κατά 60-65%, μη σου πω και 70, άδεια. Έτσι να του πεις. Και πολύ καλά κάνει και πολύ καλά κάνετε και... με τα λίγα και τα πολλά σας. Και μέσα στην απολαμβάνετε μικρές μεγάλες στιγμές με παρέες, με την οικογένεια, με τα παιδιά. Μας έλεγαν χθες συνάδελφοι από τρία νησιά με τους οποίους συνομιλήσαμε στο πλαίσιο της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός και των αλλοδαπών αλλά και των ημεδαπών τουριστών. Ότι υπάρχει πολύς τουρισμός, απλά περιορίσανε την κατανάλωση. Υπάρχει ένα παράπονο δηλαδή από τους εστιατόρες, αυτούς που έχουν τα μπαράκια κλπ, ότι ο κόσμος δεν καταναλώνει όπως

0: Λίγο παραπάνω τώρα έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Ξεκινούν από τη στροφή για Πεύκα-Νεάπολη. Πεύκα-Νεάπολη, ναι, και είναι μέχρι χαμηλά κάτω εκεί, στο 424. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα, κύριε Βενέρη.
0: Χαίρετε.
1: Τι να καταναλώσω, κύριε Βενέρη? Δύο μπύρες μικρές, δεν θέλω από τη μάρκα, μα δεν στείλω και στον αέρα.
0: Ναι.
1: 10 ευρώ η μπύρα, κύριε Βενέρη.
0: 10 ευρώ που κάνει η μπύρα, φίλε?
1: Εδώ στην Πιέρια, στην Πιέρια.
0: Πού, σε μπαράκι?
1: Ναι, στην μπαράκι, ναι.
0: 10 ευρώ την μπύρα?
1: Ναι, η μικρή, δηλαδή την ύπνη.
0: Σφάχτης, σφάχτης, να πάρεις άπερολ, κρατάει περισσότερη ώρα. 10 ευρώ η μπύρα είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι, η μικρή, ναι, να πω και τη μάρκα μα θες στον αέρα.
0: Όχι, δεν έχει σημασία, εκτός αν πήρες καμιά προχωρημένη μπύρα.
1: Όχι, Άμστελ, Άμστελ.
0: Και την χρεώνει 10 ευρώ το μπαράκι?
1: 10 ευρώ, δηλαδή ευτυχώς που φύγαμε δύο μπύρες και πήγαμε, κύριε Βενέρη.
0: Απαράδεκτο, είναι ακριβό το 10 ευρώ για τη μικρή μπύρα. Συμφωνώ απολύτως.
1: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, συμφωνώ απολύτως. Πάρε ένα άπερο. Κρατάει περισσότερο τώρα μια μικρή μπυρίτσα, δύο γουλιές είναι. Γουλιά και τάλιρο. Για χαλαρώστε εκεί, παρακαλώ, στην Πιερία. Μετά μην διαμαρτύρεστε άμα ο κόσμος δεν κάθεται.

0: Γιώργο, δεν το έψαξα να σου πω την αλήθεια. Ζητώ συγγνώμη, δεν το έψαξα. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω με τα παιδιά από τον Greco Travel να ρωτήσω τι γίνεται. Αν έχει ηρεμήσει η κατάσταση στο Ντουμπάι. Λογικά έχει ηρεμήσει. Και ενδεχομένως επειδή έχει ηρεμήσει και επειδή θα κάνει start μετά από τις εξελίξεις που είχαμε στα στενά του Ορμούς και το φευγιό που είχαμε στο Ντουμπάι, μπορεί οι τιμές να είναι προσγειωμένες. Λέω, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω, θα σου πω. Γιώργιε, να μπας πάρει για μένα, θα μας βγει φθηνά φαντάζομαι. Με χορηγό την μεγάλη Info Trust. Ολοκληρώνουμε για σήμερα.
1: Σε περίμενα να πούμε πού το πάμε, πού τραβούμε.
0: Καλαρά, όμορφα και καλοκαιρινά, σε mood καλοκαιριού, αδειών διακοπών, σε mood άδειων πόλεων, μακριά από μιζέρια.
1: Με κοροϊδεύεις,

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Σε νέα μεγάλη πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας μέσα στο 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg. Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δις ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου έως το 2027. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν κυρίες και κύριοι ακόμη ρήψεις νερού υπό το κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει ΕΡΤ, ενώ ότι η πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Την διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβρου. Οι νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις των Καραλή, Σίσκου και Χρήστου προάγουν το ελληνικό αθλητισμό, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται κυρίες και κύριοι ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού. Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε ότι για να αστειεύεται κανείς με τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα τους σπάσουν τα πόδια. Πίσω στα δικά μας, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η φοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας και όπως καταγγέλουν της ισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Για δεύτερη ημέρα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις της Τούμπα ζητώντας επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, μετά και τη μεταγραφική βόμβα του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Από νωρίς το πρωί φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της διοίκησης της Τούμπα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
2: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι αύριο στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 29 βαθμοί, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρες 33 και στη Βέρεια 32. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά και τα Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 4, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα στο οποίο
18: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Γαμάς!
20: Ωπα τσάκα πίκου πυρπυλίκο, ωπα τη σκέψη έπιασε. Λαραρα.

0: έλα μαϊλόβα. Έλα και σας πεθύνισα, πουλάκια μου. Και φυσικά χαλαροί είμαστε, είδατε ότι η επικαιρότητα είναι αυτό το πηγενέλα. Μπες στον ΟΠΚΠ, βγες από τον ΟΠΚΠ. Όχι θα κλείσω ΣΥΡΙΖΑ, όχι θα τον ανοίξει η Δούρου, όχι θα πιάσει εσύ και από που μας εμφανίστηκες. Και ένας είναι ο Πολάκης, έλα Πολάκη πάρε την ΠΑΕ. Και εσείς τι προτιμάτε, καφέ ή τσάι, Δούρου ή Πολάκη, Κυριάκο ή Σαμαρά, Βενιζέλο θέτε. Και το τι σενάριο άκουσα στις αίρες όλες αυτές τις μέρες, όχι λέει, κοίτα να τις λέει, θα κάνει συρμαγιά λέει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, γιατί το έχουν ξανακάνει, και με κυβέρνηση του Ζούφιου θα είναι στην ηγεσία αυτή. Ωραία μάγκα λέω. Δηλαδή είπαμε να πίνετε ουζά, αλλά ως ένα σημείο. Αν και τίποτα δεν με κάνει εντύπωση, σιγά το πράγμα δηλαδή δεν είναι και τίποτα να συμβεί. Κατά τα άλλα, εγώ παθαίνω πλάκα. Άκου να δεις στράσους τώρα η επικρατείας. Ποια είναι η επικρατείας?
1: Η φυτευτή.
0: Η ποπάρα. Ή με λένε Πόπι σαν τον παππού μου τον Προκόπη. Σε παρακαλώ, Αλέξη, την Πόπι μην την πάρεις εσύ. Από αυτή ξεκίνησαν όλα. Δεν θυμάσαι πρόεδρε, έλα με φόρα. Πες την φεύγα με φόρα και άσε μας ήσυχους. Καινούργιο μαγαζί κάναμε, μην έχουμε παλιές συνήθειες.
1: Λες να είναι κατεμό.
0: Τι είναι, και το μόσχελο είναι, τι είναι.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Αυτό που λένε οι αρχιτέκτες, καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν γίνεται. Είναι από τις πολλές που είχαν κάνει ούτως ή άλλως με παλιά υλικά, σαν αυτή που έπεσε που πήγαν οι διπλανοί να κάνουν κάτι και τα ξέρουν τα κόλπα.
1: Τι να σε πω, τι να σε πω.
0: Όχι, πες με ό,τι θες. Είμαι φορτωμένος αναμνήσεις, σενάρια και ψέκες.
1: Αναμνήσεις. Είπες μεγάλα
0: καλά τώρα. Πλάκα
2: και μικές. Πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
1: Πάει φόρα.
0: Μη μασάς, μη, Αλέξη, μη μασάς, είναι καντέμος, το λέω. Από εκείνη την ώρα και ύστερα όλο κουρδοκύλα ήσασταν. Δηλαδή είναι κρίμα να πούμε, πώς σου το πω.
1: Τι ήταν όλο?
0: Κουρδοκύλα.
1: Δηλαδή, καιρό είχα να ακούσω άγνωστη λέξη.
0: Δεν ξέρεις τι είναι η κουρδοκύλα?
1: Όχι, κατρακύλα δεν ξέρω, κουρδοκύλα.
0: Είναι να κουρδοκυλάει, αυτό είναι.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι, συνώνυμο.
0: Ναι, είναι αυτό που λέει έπεσα. Έπεσα και πάλι στα drugs.
1: Ναι.
0: Έπεσα και πάλι στα νύχια της. Δηλαδή ναι, ξαναγύρισε στην παλιά που λέμε. Καλά, έχω φορτώσει λέξεις τώρα που είμαι πιο συχνά στις αίρες. Τι να σε πω, δηλαδή να ξεκινήσουμε τώρα. Να τελειώσουμε μεθαύριο το απόγευμα. Και το ευχάριστο βέβαια είναι ότι γύρισε ο Πολάκης εκτός από τον Τάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε η μάχη ποιος θα πάρει τα κλειδιά του μαγαζού. Σιγά του μαγαζί ρε παιδιά, εντάξει, κάντε ένα καινούργιο. Είδατε ο Τσούφιος, μπαμ μπουμ να πούμε, τι θα έχει τώρα και η Χαζάκη Παρμένα. Βρήκε 2-3 θεριακλίδες, τα Χωσέ Καρέρας και ορίστε το νέο κατάστημα. Τι το θέλετε αυτό, γιατί μου μάγαζο είναι, άστο ρε παιδί μου, το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Τι το θες δηλαδή, πλάκα με κάνεις τώρα, μελανιασμένο πτώμα. Αλλά έχω και Δούρου για Πολάκη, η οποία το έχει πάρει διαφορετικά το πράγμα.
3: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
4: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή,
0: εκτός
4: ούτε να το κάνει
0: ισχυρό.
4: Εδώ Κοτζαμάν Τραμπ της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America Great Again και βύθισε το όραμα της ισχυρής Αμερικής στα στενά του ορμούς. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος φίλος μου ο Χρήστος ο Γραμματίδης, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Άρα θα μου επιτρέψετε εγώ να μην αξιολογήσω κανένα σύντροφο ή καμία συντρόφισσα, διότι πιστεύω ότι όταν δράσεις συλλογικά θα πάρεις από τον καθένα τον καλύτερο.
5: Μάλιστα. Πάντως, ένα δευτερόλεπτο. Ο κ. Πολάκης, για να θυμίσω λίγο τη δήλωσή του, είπε ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να δώσω το καλό ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Δηλαδή, λέμε ότι με τη Δούρου, για να το πω απλά, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
4: Ωραία, και εγώ σας απαντάω ότι πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Καλά, αυτή τη μεγαλουργία βέβαια δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ. Να θυμηθούμε όμως και τον ικανό άντρα.
6: Πού
7: είναι? Πάρτα μοριάρωστη.
6: 1-0.
8: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
9: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
10: Καθαρά χέρια καταρχήν.
9: Πρώτο,
8: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
9: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω
11: εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
8: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
12: Σε μάρες ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
8: Πραγματικά.
1: Ωραία.
8: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης. Είστε μεγάλος ψεύτης.
9: Παίζεται χαζί γιατί δεν είσαι. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
13: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω απ' την αρχή.
1: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
13: Ότι άντεξα από μένα, ό,τι απομένει. Ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβγι.
1: Υπάρχει κάτι
9: κυρία
1: για να...
9: Σιρεγγέλα να πάρει να κάνει κάποια δουλειά για δεν ξέρει.
1: Τώρα,
9: να δει αυτά που ψηφίσατε,
1: κύριε Πολάκη μου.
9: Να δει αυτά που ψηφίσατε.
8: Να σας πω, κύριε Πολάκη.
13: Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει.
0: Γιατί μιλάς έτσι, Σιρεγγέλα?
13: Ταξιδεύει κουβαλώντας μοναξιά.
0: Θέλεις την ανιψιάς χοντρή.
13: Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και τα αφήνει. Μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά.
1: Αρχικά
8: δεν σας φοβόμαστε, ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε.

0: Λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι? Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μη φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Κάνετε αυτό που πρέπει.

0: να κάνετε αυτό.
1: Καλά. Λοιπόν,
0: άντε, μπράβο,
1: για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτος να προσέχετε πώς μιλάτε, να προσέχετε πώς μιλάτε σε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν σας έχουμε προσβάλει, συνεχίζετε και προσβάλλετε, είστε ποιητικός απαράδεκτος και ψεύτης μεγάλος. Δεν φοβόμαστε τις φωνές σας.
0: Δεν χρειάζεται καμία σιρεγγέλα να μας πει τι γίνεται.
2: Πάρτα μωρή άρρωστη.
1: Τελειώσατε με τις φωνές σας, μπορούμε να μιλήσουμε, μας επιτρέπετε, εσείς ο δημοκράτης.
0: Εσείς ο δημοκράτης,
1: θα μας επιτρέψετε να μιλήσουμε.
3: Τι του κάνει, πες του τι σου κάνει, μάνα μου.
4: Αμαρετάκι, ένα που ήρθαμε να ρίξουμε και εσύ θα μας τρελάνει.
5: Όπως καταλαβαίνετε, στηρίζω Πολάκη με τα μπούνια, όχι. Τώρα συγγνώμη, και εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας δηλαδή. Είναι δυνατόν, ποιο να προτιμήσω, τη Δούρου που τα λέει στρόγγυλα, τη Δούρου η οποία δεν έκανε ποτέ τίποτα και δεν έφτιαξε και αυτή όπως και οι άλλοι του ΟΠΚΕΠΕ που ξανά τους πηγαίνει μέσα και τους ξαναβγαίνουν, όχι δεν πειράζει, έχουν και το τεκμήριο της αθότητας και το καταλαβαίνω. Ενώ έχεις Πολάκη και κατευθείαν τον καυγά τον έχεις έτοιμο. Εγώ το είπα, το όνειρό μου είναι Πολάκης, ΣΥΡΙΖΟ ΠΑΣΟΚ, ό,τι θέλει ας πάρει, δεν με νοιάζει, ας τα πάρει όλα. Και απέναντι νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης. Δηλαδή έχει καλύτερο, τι θες. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν ψηφίζει γιατί πιστεύει ότι αυτοί θα βελτιώσουν κάτι στη χώρα και το σοου γίνεται η ιστορία. Είχαμε και σφήνα μέσα από κουκουέ Παφίλη. Πάρτα μωρή άρρωστη.
6: Α, ναι.
5: Αυτό ξέρεις ότι είναι από αφίσα της Δάπνου του Φουκού σε πάρτι που γινόταν στη Μύκονο πριν από 20 χρόνια. Αλλά τα κρατάνε αυτά. Αυτά τα κρατάνε οι κομμουνιστές σαν φυλαχτά. Και με το που έρχεται, τάκ, πάρτα μια στη μωρή άρρωστη. Πολλάκι δεν σε χορταίνουν. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Πρέπει, δεν ξέρω, εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Άμα γίνεις μέλος, φυσικά.
5: Να γίνω μέλος.
6: Ναι.
5: Σε ένα σώμα που δεν υπάρχει. Πώς θα γίνω μέλος σε ένα σώμα.
6: Άμα θες όλα μπορείς να τα κάνεις.
5: Εγώ θέλω αυτά
6: τα αναχώματα βάζει συνέχεια.
5: Όχι ρε, τι αναχώματα ρε Σιάρη να πούμε. Δεν είχε κάνει ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου με ένα ευρώ που πήγαινε. Αυτός δεν το καθιερισμένος. Μετά το κάνει και ο άλλος να πούμε με το ποτάμι.
6: Δεν ξέρω τώρα αν πληρώνεις το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί, όχι, δεν είναι
6: ωραία. Απλά να γράφεις.
5: Τζάμπα και καλό δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να βάλει, ας πούμε, ένα δικάρικο. Γιατί το κόμμα έπεσε και πρέπει να το στηρίζουμε. Παγουστάρουμε να πούμε και να πηγαίνω και να λέω: μπορώ να ψηφίσω και δεύτερη. Άλλο ένα διχλάτσο, ένα δικάρικο ακόμα. Βάλτε ρε παιδιά να ψηφίσουμε και εμείς να βγάλουμε τον Πολάκη να τελειώνουμε με τη μία.
7: Όχι τόσο άνετο και τα λοιπά. Κάνει εκλογές. Αφού σου λέει έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
7: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος.
5: Μια να βγήκε δύο φορές.
7: Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ.
5: Α, όταν στηρίζεις Τσίπρα, ναι.
7: Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
7: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
5: Εντάξει, ο Κυριάκος είπαμε είναι σαν τον Ζήκο. Εσύ που είσαι σαν τον Παγκοβαγγελοδημήτρη που κοιτάει μια αριστερά και μια δεξιά που να πάει πρώτα και δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θρέφει η Φίνος φίλου μου. Την πολιτική ζωή του τόπου. Πολλάκι δεν σε χορταίνω. Μα την Παναγία δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο για μένα να βγεις αρχηγός κόμματος και ας είναι και του κουκουέ μιλάμε, δεν με ενδιαφέρει.
7: Λοιπόν,
6: πάμε.
7: Με μια κουβέντα για να κλείσω. Ακούστε κύριε Γεωργιάδη. Εξελόν σε έμπριμπε ξέρω τα κάβη βοτούμπια Σίγνιφορ τόμπιρο τχάλερ όμνη τρόπ όρτα φλουφλουά. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτόν τώρα τον πετάς.
8: Για τη ζημιά εκεί κάτω θα θέλαμε.
9: Για πάτω.
8: Για κάτω για τη ζημιά που έγινε προχθές θα θέλαμε να ρωτήσουμε.
9: Να πας στο Υπουργείο και πηγαίνεις κύριε. Δεν μπορείς να σε τιμωνάς στην Υπουργείο. Γιατί με έχεις με πάση πάση. Γιατί με πέσεις με τη μακριά μου. Γιατί με
8: όχι, το ξέρω, απλά μου είπανε.
9: Ναι, γιατί σε είπα, γιατί την ονομάσαι μου και είμαι τίποτα εγώ. Υπόγος μου εγώ. Πάω στον πόδερο, Τι με πέσαι μέρα.
8: Αυτή όχι, δεν λέω για.
9: Ναι, μέρα, είπε πέσαι μέρα και με πέσαι μέρα.
5: Ο άλλος που παντάκι το γυρνάει κανονικά σαν να κατάλαβε.
8: Παίρνουμε από την ομαρχία το
9: μεσοδόν. Δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν πέσαι μέρα, δεν
8: όχι, μια ερώτηση να κάνω μόνο.
9: Δεν μπορείς να τα κάνω, δεν μπορείς να κλείσω το τηλέφωνο, τηλέφωνο.
8: Έχετε δίκιο. Απλά επειδή σα έρχομαι για έλεγχο τη Δευτέρα το πρωί στο χωριό σα.
9: Έχετε με τι να κάνω εγώ,
8: όχι, απλά περίπου πάνω κάτω να ξέρουμε πόσα σπίτια περίπου έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι.
9: Ξέρω για πού με τηλεφωνείς.
8: Ορίστε.
9: Ξέρω ποιος είπες, είπες με τηλεφωνείς, ξέρω που τηλεφωνείς και ποιος είπες. Αν με τηλεφωνείς με τον πρόβλημα, πλέον πρόβλημα, τι είπες στον πόλεμο. Τι είπες τηλεφωνείς με εμένα. Ποιος είπες, ποιος είπες, ποιος είπες, ποιος είπες.
8: Μίλησα και προηγουμένως με 2-3 από το χωριό σου εκεί.
9: Ναι, και τι είπες, τι να κάνω εγώ, εγώ τι φταίω, κοιμάμαι.
8: Ορίστε! Ωραία! Τη Δευτέρα το πρωί θα είσαι στο χωριό εσείς! Στο χωριό θα είστε τη Δευτέρα το πρωί!
5: Εγώ πάντα όταν βάζουμε αυτό το ηχητικό απορώ γιατί δεν τον έχει κλείσει το τηλέφωνο, αφού έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι του λέει. Κλείσ' το αδερφέ και ξανακοιμήσου!
6: Τα πολλάκικα που έλεγε στην αρχή.
5: Όχι, τα πολλάκικα και τα αδονίδικα. Ρίξω μου και ένα καθαρό πολλάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα προτιμηθεί. Το ξέρω. Είναι σαν να είναι.
1: Αν είχα εδώ τον κύριο Κεραπετρίτη, θα ρωτήσω τον κύριο Κεραπετρίτη. Έχω τον πολλάκι όμως.
2: Ναι, ναι, να κάνουμε τη σύγκριση όμως. Να κάνουμε τη σύγκριση. Για το τι θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Αν θέλουμε πολλάκιδες, αν θέλουμε κεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
2: Βέβαια.

0: Θα θέλουμε πολλάκιδες, θα θέλουμε γεραπετρίτιδες.
1: Αυτό είναι το δίπολο.
0: Βέβαια.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τα βάζουμε στην τύχη, γιατί έχει να προσφέρει πολλά η αριστερά στη showbiz. Το τι νούμερο έχει βγει από την αριστερά τα τελευταία χρόνια δεν λέγεται. Δηλαδή έχει χάσει το κύρος του, ας πούμε, αυτό που λέγαμε Φαράκος, αυτό που λέγαμε Ηλίου, αυτό που λέγαμε... Δηλαδή ξέχνα τα όλα. Αυτή είναι η νέα αριστερά, γι' αυτό και στο τέλος καταντάει να είναι δεξιά. Περιπίνει σαν το Ζούφιο, ο οποίος το δουλεύει ακόμα, το δουλεύει. Πάντα υπάρχει και η λύση του Σαμαρά, ο οποίος καραδοκεί και θέλει να είναι ρεξικέλευθρος, αν και είναι δεξιούμπα. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε και συνεργάστηκε με τον σοσιαλοδημοκρατικό χώρο του Βαγγέλη Μπενιζέλ.
3: Αφού είναι κόμπρα.
2: Κόμπρα
3: της Μεσσηνίας.
2: Της Ιεμένης. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, από νούμερα δεν τελειώνουμε. Έχω και κασελάκι πολύ ωραίο, φρεσκότατο. Σπαρταράει μάνα μου. Yes, I wanna be your lover. Take a chance, my love is like no other. On the dance floor, getting down.
4: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
2: Διακρίνω μια ειρωνία, αλλά...
3: Μία μόνο.
2: Μία παχιά, οικογενειακή, δωδεκάδα ολόκληρη. Δηλαδή, πώς παίρνεις τα μανταλάκια, έτσι παίρνεις και την ειρωνία. Συνέχα.
3: Τι να συνεχίζω.
2: Κασελάκι πάνω απ' όλα.
3: Α, σου λείψε.
2: Τώρα πλάκα με κάνεις. Φέρελπις.
3: Πώς.
2: Φέρελπις.
5: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως, οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά.
2: Τι είναι αυτά?
5: Αν είναι επαρχίες, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένουν στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες της αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά, και έρχονται να μας και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών, να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, την Μυρτώτη Μποροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Μυρτώ είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι αδάμαντα. Από πού θα πάει έτσι.
5: Να δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς, κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και γι' αυτό λέω και στις συστατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν, και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Άκου τα επιχείρημα.
5: Γιατί να μας δουλεύουν. Εγώ πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.
2: Θα σε πω ένα πράγμα, σε παραδέχομαι, σε βγάζω το καπέλο. Δηλαδή είσαι ο πρώτος που πήρε σπάνιο αδάμαντα, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν πήγε στο Ζούφι.
3: Πώς δεν αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την έδρα αποχωρήσαντα.
2: Κοίταξε, αυτό τώρα έχει γίνει.
3: Αλλά αποχώρησε, ναι. Γιατί η έδρα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ αρέσει, παραμένει η Πόπη και ανεξαρτητοποιείται, η οποία πες με έναν άνθρωπο που ψήφισε την Πόπη.
3: Αφού ήταν. Το κόμμα ψήφισανε.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν αρχίζουν τα χαζά με τις ακρότητες ο κόσμος, κάπου δεν μπορείς να τους πεις και κουβέντα. Γιατί σε λέει, μας δουλεύτε, μας παίζετε τα σάκια τώρα, δεν γίνεται. Πλάκα μας κάνετε.
3: Ο επικρατείας δεν είσαι απευθείας με τον ψηφοφόρο.
2: Το επικρατείας είναι το επικρατέστερο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τα βάζεις με έναν της επικρατείας, γιατί θα μας κοιτάξει και στραβά, μπορεί να σε δει και ίσα.
3: Πάτε και με φόρα.
2: Πού την πας τη φόρα. Πώς θα παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Λοιπόν, και φύγαμε για Λαζαρίδη, ο οποίος έχει beef με Φαραντούρη.
1: Ο κύριος Φαραντούρης θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, ως ο βουλευτής εκείνος, ο ευρωβουλευτής, ο πολιτικός εκείνος που η σύζυγός του επί ημερών του, με την έννοια ότι είναι ενεργός πολιτικός, βρέθηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για 26 μήνες και σε αυτούς τους 26 μήνες θα λάβει 245.000 ευρώ. Αυτή είναι μια αμήλικτη πραγματικότητα, αρέσει δεν αρέσει.
2: Είσαι ζηλιάρα, αυτό έχω να πω. Και επειδή εσύ δεν βάλεψες τη γυναίκα σου, όπως ο Καραμελής σου την έκανε χειρουργό και ο άλλος σου την έκανε, τι την έκανε, κάπως κάτι, ή την έβαλε αρχικά και μετά. Τέλος πάντων, για την Πατζάνα, λέω, η οποία κλαίει κάθε 15 Ιούλη, 5 Ιούλη. Πού και πού την πιάνουν τα κλάμπα και με πιάνουν τα άρε γονίδι. Τέλος πάντων.
3: Βυζαντινή μουσική.
2: Πιο βυζαντινός από το γονίδι δεν υπάρχει.
6: Ώρα Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Γιατί κανένας δεν βγαίνει μόνο με ένα μισθό. Πρέπει να ιδιωτεύσεις κιόλα.
3: Τι πρέπει να κάνεις?
2: Να ιδιωτεύσεις.
3: Να ιδιωτεύσεις ή να πάρεις κανένα αεροπλάνο.
2: Δεν παίρνεις ένα αεροπλάνο καλύτερα, λέω εγώ. Χαρισμένος στο Μακεδόνα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού, πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
12: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους.
13: Τάκης.
14: Καμάς.

0: Τάκης.
1: Όπα τι σκενάμε, και εγώ εδώ όλα τα πρωτοσέλιδα τα είχα επιθυμήσει τόσες μέρες. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους έχει καθημερινή και η Αθήνα απαντάει θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Μεγάλες δουλειές ο Παπαγιάννης. Και εδώ πέρα από Γιουμαντινή γεμάτο καλά της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Εννοείται, θέλω 13ο μισθό, 14ο, δώρο, Χριστουγέννων, Πάσχα και μπόνους κανένα εξτραδάκια μα γίνεται, γιατί άμα δεν δόκεις τώρα, πότε θα δόκεις, Κυριάκο? Οι εξαγγελίες βουλιάζουν, έχει η εφημερίδα των συντακτών, εννοείται, στα στενά του Ορμούζ, και φυσικά ο ελεύθερος τύπος δεν έχει ούτε μία πρόσληψη, δεν θα πας μακριά έτσι, Κυριάκος, το λέω να το ξέρεις. Μήπως επιθυμείς αγώνες, αν και η ζέστη είναι λίγο...
2: Αγώνες, κάτσε να βάλουμε την κατάλληλη και πάμε σε αγώνες.
3: Η ιστορία του φαγόπυρου. Πολλοί νομίζουν ότι φαγόπυρο λέγεται γκρέτσικα, επειδή είναι από Ελλάδα, και έχουν δίκιο, το όνομά του είναι ελληνικό. Την καλλιέργεια την έφεραν Έλληνες μοναχοί στο Κίεβο και στη Μόσχα. Οι Έλληνες ήταν οι δάσκαλοι. Στην ίδια την Ελλάδα το φαγόπυρο ξεχάστηκε με το καιρό, αλλά εμείς οι Έλληνες δώσαμε σε όλο τον κόσμο αυτό το δώρο. Είναι γεμάτο σίδηρο, μαγνήσιο, πρωτεΐνη. Χωρίς γλουτένη, οι αρχαίοι Έλληνες θα το λάτρευαν. Το φαγόπυρο, ελληνική ψυχή, ρώσικη καρδιά.
1: Τι δεν το λάτρευαν, το έτρωγαν.
2: Ρώσικη καρδιά, λέει, αγωνία στο.
1: Τώρα τι να σου πω δηλαδή, άμα λέει ρώσικη καρδιά, πώς να μείνω έτσι, άπραγος. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη. Τα λέω αγωνιστικά έτσι, όχι σαν τους δεξιούς Ιουλίου και χαζά. Αλλάζει ο μήνας πάρα πολύ άμα πεις Ιούλη. Δεν είναι το
2: εγώ Γιούλη ξέρω τη φίλη μου, μια φίλη μου. Που έμεινε στον τρίτο όροφο.
1: Δηλαδή εντάξει τώρα, άμα ξεκινάμε τον αγώνα με σπέκουλα, πώς θα κάνουμε επανάσταση δηλαδή.
2: Δεν
1: φταίει εσύ και φταίει ο διπλανός τώρα.
2: Χατζηπετρής.
1: Ναι, ήξερα. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την επιράσταση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 πρόμεση βρίσκεται συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 πρόμεση βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, πόσα σημεία να σε δώσω ακόμα να πάνε αγωνιστές. Απεργιακό μέτωπο από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία για τη σημερινή μάχη στο πλευρό τους φορείς της περιοχής. Τι να σου πω ακόμα. Οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες του στρατοπέδου. Γι' αυτό που τον έπιασαν με το ριζοσπάστη, τάμα της.
2: Ναι.
1: Ναι, πώς θα γίνει. Φέρτε και Playboy και κανένα penthouse. Δηλαδή είστε και αναποφάσιστε. Θα αγωνιστείτε ή θα κάνετε τίποτα.
2: Ή θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Με το πουλί σας, αυτό ήθελα
2: με
1: να πω.
2: Με τον Τσίπρα.
1: Ναι, τον Τσίπρα.
4: Ο Τσίπρας, αλλά δεν φταίει ο Τσίπρας. Πρέπει να και άλλοι έφαγαν πολλά και αυτός τώρα έχει δίκιο. Ψηφίζουμε, χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να μας δώσει μια κατοικία, να μείνουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Να πάνε τα παιδιά μας σχολεία, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Μην είμαστε αυτά τα χάλια. Είμαστε και λίγο εμείς μπεκρίτες και χορευτέντες και έρχονται μας διώχνουν. Κάνει πάρα πολύ εδώ η στρατόνα. Χτες πιάμε λίγο, ήρθε η αστυνομία. Μας έγραψε. Πήραν τα χαρτιά από τα παιδιά. Τι να κάνουμε, για πες μου. Αυτός ο κράτος πρέπει να μας διώσει. Γιατί δεν είμαστε εμείς ξένοι. Εδώ τις Πακιστανούς που ήρθαν από την. Πώς το λένε, δεν ξέρω να τους πού. Ναι, και τους έβαλε σε ένα μέρος. Τους έδωσε ηλιόμηνα και μας να μας παραχωρήσει ένα μέρος να μας δώσουν αυτά που είναι απαραίτητα.
2: Τα είχαν πάρει τα λεφτά, αλλά είναι. Δεν έμεινε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, επειδή τα λύσανε σε ένα βράδυ, δεν είχαν χάλασει τηλεόραση. Τι να κάνουν, λύναν τα λιόμενα. Τα κάναν βίντεο, αλλά δεν μπορεί να ξαναπάρει.
5: Φίλες, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά έχει καεί η εικόνα μου. Το live μου βγάζει κουτάκια. Πήγα να βγάλω live σήμερα για να σας δώσω δώρα. Ρούχα, κοσμήματα. Θα σας τα δείξω εδώ. Δεν ξέρω πώς θα φανεί η εικόνα, τι έχει πάθει, τι μου έχουν κάνει στο κανάλι. Κάικε, όταν δεν είσαι
1: ενεργός
5: όλη την ώρα σου κάνω ζημιές. Παιδιά,
2: όταν φεύγει την εξηγία, στον εικόνα.
5: Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με αλγόριθμους και με αυτά. Εγώ βλέπω την ευλακία μέσα του διαδίκτυο, ότι μας τα έχουν κάψει, μας τα έχουν καταστρέψει όλα. Το live βγάζει κουτάκια, δεν μπορώ να βγάλω πρόσωπο. Είναι όλα.
1: Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τώρα, όχι χαζά, και σε λέω ένα πράγμα, ε. Πιπεράκια άτσαλου, τα μπακάλια και τα φθητικά, στη Σκλαβινή, τη Μασού, τη Βασιλόπουλο και όπου τα πετύχει, και αν δεν τα πετύχει, βάζει τι φωνέ που είναι τα πιπεράκια μου, να τα λέμε όλα.

0: Τάκ, τάκ.
1: Μαζί με ζουντοχύρες και όλα αυτά. Δηλαδή, πού να τα σκεφτείς τα καλά καθόμενα αυτά, πρέπει να έχεις ταλέντο. Δεν γίνονται όλα εύκολα.
2: Μιας και είμαστε στις γυναίκες.
1: Οπα, τη δικιά σου, χτύπησες.
3: Είσαι άνω το 40 και θέλεις να μοιάζεις τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη. Θέλε.
1: Προστακτική.
3: Ό,τι και να κάνεις, άνω το 40 θα μοιάζεις. Απλά θα γυαλίζεις.
1: Ναι, εξαρτάται. Τα πάρεις μια καλή κρέμα. Αυτό είναι το θέμα. Κατά τα άλλα, μην το ψάχνεις. Α, πάλι 40 θα φαίνεσαι.
2: Αγωνιστήκαμε.
1: Καλά, τι, λίγο ήτανε. Με αυτή τη ζέστη.
4: Τι γνώμη έχεις για το κουκουέ, ρε παππού?
5: Τι?
4: Τι γνώμη έχεις για το κουκουέ?
5: Κοίταξε, ανέφη.
4: Τι είναι?
5: Είναι η πιο ανεύθυνη και η πιο έξυπνη.
4: Ανεύθυνη και έξυπνη. Για ποιο λόγο?
5: Μα δεν θέλω να πάρουν κυβέρνηση. Να έχουν ευθύνη.
4: Α, δεν θέλω να πάρουν κυβέρνηση.
5: Όχι.
4: Δηλαδή, άμα βγούνε, θα παραιτηθούνε.
5: Δεν βγαίνουν.
4: Δεν βγαίνουν καμιά φορά.
1: Και δεν θέλουν να βγουν και δεν βγαίνουν. Και θέλουν να συμμετέχουν, μήπως βγουν, γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βγουν. Είναι.
2: Πώς το πες αυτό?
1: Θέλουν να συμμετέχουν, μήπως βγουν, γιατί ξέρουν ότι δεν θέλουν να βγουν.
6: Γεια σας, Έλληνες Ελληνίδες και Έλληνες απανταχούς γης. Είμαι Χαρίκλια Τρίαντη. Σήμερα είδα έναν Πακιστανό.
1: Εμών.
6: Περπατούσε μέσα στο δωμάτιο και λέω, αμάλιο. Διάολο με έστειλαν, μια έκαναν με ένα μαύρη μαγεία. Και ξέρετε τι ήταν? Είδα τον Τούρκο ζωντανό, αυτόν που σκότωσε τον ιδιοκτήτη.
1: Άντε, άντε.
6: Δεν ήταν μαύρη μαγεία, είδα τον Τούρκο μέσα στο σπίτι μου. Τον είδα ζωντανό όπως ήταν και χαμογελαστός. Είχε κατεμστάκια εδώ πέρα, σαν Πακιστανός. Ήταν, ξέρετε, γύφη μερική, είναι και μαυριδρή. Είναι έτσι, μοιάζει εκεί. Μοιάζει Πακιστανή, Τούρκια που κίνει και τι μαύρε που κάτι κουτσουκόρια. Καταλαβαίνετε τι είδα εγώ.
2: Με αυτή την πρωτεύουσα.
6: Αλλά όμως,
1: είναι μαύρη
6: μαγεία, όσοι πάτε εκεί πέρα και σας κάνουν μαύρες μαγείες, όσοι πάτε για να κάνετε, και λέτε μερικοί μέντιουμ δεν ξέρουν, αν ξέρουν καλά ξέρουν, γιατί είναι σατανιστέ. Είναι σατανιστέ, σας στέλνουν σατανάδες για να ξεπερατούν τη δική τους σκουπή. Όχι τη δική σας, και να σας τρώνε τα λεφτά και να σας... Γεια σας.
1: Για τη δική τους σκουπή.
2: Σκουπή.
1: Ναι, δηλαδή τώρα... Είναι σπασουάρο όλο το θέμα. Δεν είναι να πεις ότι είναι για δικούς τους σκοπούς.
2: Όχι, σκοπή.
1: Εκείνο είναι ξεκάθαρο.
2: Αλλά χάνουμε την ουσία.
1: Για βάλει λίγη ουσία παραπάνω.
7: Εδώ και κάποιες μέρες το σώμα μου μου λέει να φορέσω αυτό το μαύρο φόρεμα. Χτες το ξέχασα, προχτές το ξέχασα. Σήμερα όμως ήταν πολύ έντονη η φωνή. Και συνειδητοποιώ σήμερα λοιπόν ότι φοράω
1: το μαύρο,
7: μαύρο φόρεμα. Αυτή την πολύ δυνατή νέα σελήνη που έχουμε αύριο στις 14 Ιουλίου.

0: είναι και το Barbold Basket.
1: Τι έγινε?
0: Το καλάθι του Barbold. Το Barbold ήταν ένας αστρολόγος, ο οποίος είχε προβλέψει, είχε μιλήσει πάρα πολύ για αυτή τη νέα σελήνη.
1: Ο Γκάλης,
0: που είναι και για αυτό το καλαθάκι, τον, το σχηματισμό των πλανητών, του ουρανού, του Ποσειδώνα, του Πλούτονα
1: και του Μπαλμπόα,
0: του Δία. Αν δεν κάνω λάθος με τους πλανήτες. Οπότε αυτός ο σχηματισμός μας βοηθάει πάρα πολύ προσωπικά, αλλά και συλλογικά, να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τα πάντα από μέσα μας. Ό,τι παλιές πεπιθήσεις έχεις, ό,τι σαπισμένες πεπιθήσεις έχεις, ό,τι πια δεν σε εξυπηρετεί γυναίκα, ό,τι δεν μπορείς να κουβαλήσεις πια στο σώμα σου.
1: Έχω μείνει τρίποντο.
2: Καλά το,
1: δηλαδή, αυτό το καλάθι δηλαδή με την αστρολογία με κατέστρεψε.
2: Πάμε ακροατές.
1: Και γιατί να μην πάμε με τους πεθύμους έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Ο Μπάμπης.
1: Μπάμπης λέλεγες.
2: Δεν μαθαίνεις λέει λεξούλες περίεργες. Σφουγγάρι να είσαι να τα γράφεις σε χαρτάκι να τα ξεχάσεις.
1: Ωα, καλό τρελό εσύ. Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα, εννοείται.
2: Στην Ελένη στείλε χαιρετισμάτα.
1: Γεια σου, Ελένη μας.
2: Ο συνονόματος λέει χαιρετισμού σήμερα από ορεινή Χαλκιδική. Ο Πάτης.
1: Πού είσαι, για πες.
2: Λοιπόν, Αλέξανδρος και Βασίλης στείλε χαιρετισμάτα.
1: Πολλά φιλιά, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Κυριάκο, δεν μπορώ το πω αυτό. Στείλε χαιρετισμάτα.
1: Κυριάκο, πολλά χαιρετίσματα.
2: Ναι, δεν.
1: Γι' αυτό που έγραψες, γιατί δεν ξέρεις.
2: Στέλιος.
1: Στέλιο.
2: Καλησπέρα σας, ομορφό παιδά.
1: Να το. Έρχεται σιγά.
2: Μαρία. Άρη και Διογέννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Διογέννη.
1: Όπα.
2: Πότε θα δείτε Θεσσαλονίκη?
1: Αν εννοείς τις Νεφέλες.
2: Ναι, με το Διπεθέ.
1: Ναι, με το Διπεθέ θα έρθουμε 24 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
2: 24 Αυγούστου. Θα έχουμε γυρίσει.
1: Ναι, εντάξει, και να μην έχουμε γυρίσει, θα γυρίσουμε γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη γιορτή.
2: Λευτέρης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Στο στρατό, στο κέντρο, είχαμε κάποιο συνάδελφο που δούλευε λέει στο πρακτορείο του Playboy στη διανομή.
1: Άμα.
2: Όλοι οι μονιμάδες τον κυνηγούσαν για συλλεκτικά τεύχη και οι άδειες πήγαιναν αέρα.
1: Με αυτά τα τεύχη, τα ξέρετε, τα τεύχη κολούσαν, δεν άνοιγαν.
2: Λοιπόν, Χρυσούλα.
1: Γεια σου, Χρυσούλα.
2: Παιδιά, σας χαιρετάμε. Χρυσούλα και Τάσιος.
1: Και Τάσιος, γεια σου. Ναι. Και Χρυσούλα, γεια σου.
2: Στο Δημήτρη στείλε πολλά.
1: Δημήτρη στείλε, με ξέρεις.
2: Όχι. Σκέτο Δημήτρη.
1: Γεια σου.
2: Στον άλλο του Δημήτρη. Ναι, ούτε με ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
2: Στον Κωστή.
1: Και στον Κωστή θα στείλουμε.
2: Στο Χαρούλη.
1: Χαρούλη, ο γνωστό τραγουδοποιό.
2: Όχι. Στον Γιώργο.
1: Στον Γιώργο.
2: Και στον Κωνσταντίνο στείλε.
1: Κωνσταντίνε, γεια σου, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Γεια σου.
1: Γεια σου. Και εσύ και τα πέθερικά σου. Γεια σου.
2: Θα ξεφύγεις, γι' αυτό σε πρόλαβα.
1: Δεν είπα κάτι.
2: Υπενόησης.
1: Όλη η ιστορία είναι στην υπενόηση. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορογία της Μενδόνη. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί εντελώς η ελληνική ιστορία και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού.
2: Θανάτου.
1: Έξω οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, λένε ο Νόλαν και οι δικοί του, αλλά δεν μασάμε. Καλά παιδιά, μιλάμε ότι θα γυρίσει και την ταινία η Χιονάτη και οι 7 ψηλοί.
2: Ναι. Γιατί εγώ μια άλλη ήξερα.
1: Όχι, η Χιονάτη και. Τέλο το μυαλό σου πάλι στο Ρόκο Σιφρέντι. Δεν σε καταλαβαίνω. Γκουσγουνιάδα θέλουμε να δούμε. Από τον Όλαν θέλουμε να δούμε γκουσγουνιάδα, παιδιά. Περιτώνω να σου πω ότι είμαι έτοιμο.
2: Α, είσαι.
1: Εκτός και αν θες να βάλεις και ένα ταλέντο ακόμα.
2: Έλα, όχι. Πάμε. Έχει πολλές αποκαλύψεις σήμερα, λέει και ώρα.
1: Για να δω. Ουρμάγκα. Όλες οι δουλειές στο Βαγγέλη. Ο σκληρός του ολιγάρχη Μυτιλινέου λέγεται Ντίνος Μπενρουμπής και δοξάζει τον Θεό του Ισραήλ. Τακ, παρτά. Έχει και Μάρο Κοντού, αλίμονα, άμα δεν βάλει εδώ πέρα, δεν γίνεται άλλο, παιδιά. Μια φωτογραφία με τον Έβερτ που είναι μαζί, δηλαδή, για να μας υπενθυμίσει ότι ήταν Νέα Δημοκρατία, μην τυχόν, και το ξεχάσουμε.

0: Μέν το 15 Ιουλίου 1974 έγραφα κιπ με τελίτσα τι ανάφεραν πριν και μετά το πραξικόπημα κατά του Μακάριου οι επίορκοι Έλληνες αξιωματικοί που τύναξαν στον αέρα το προεδρικό μέγαρο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά ζει και σπαρταράει μέσα στη μνήμη μας, έτσι. Η εφιάλτης της προδοσίας θα επέμβομεν εις Κύπρον. Και έχει εδώ τον Μακάριο, έχει τον Ιωαννίδη, έχει τον Κουμπόκι, τον συνταγματάρχη.
1: Τον Σαμψόν τον έχει.
0: Τον Σαμψόν δεν τον έχει. Γιατί... Α, τον έχει, ναι. Mm. Ρε Άρη, α, τα βλέψεις, ρε. Και εγώ λέω, τι είναι αυτό, λέω, τι αντένα είναι αυτή, λέω, έχει... Έχει το Σαμψόν, παιδιά, αυτόν που έριξε τις κολόνες όταν πριν κόψει τα μαλλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα σας, να είστε καλά και αφιερωμένο το επόμενο άσμα στο Μιτσάρα το Μενεξέ, απ' εμένα πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή, επικίνδυνα φαινόμενα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 5, στο μικρόφωνο ο Λεωτής Μαχαιράς. Σε νέα μεγάλη πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα μέσα στο 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg. Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου έως το τέλος του 2026. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που ένα αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Στα σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της πυρκαγιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ η πυρκαγιά στα Περιστέρια παραμένει περισσότερο σύνθετη. Στην Καβάλα για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την χώρα μας προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στο μεταξύ, οι νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις των Καραλή, Σίσκου και Χρήστου προάγουν τον εθνικό αθλητισμό, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η ένταση, κυρίες και κύριοι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί. Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με τέτοια ζητήματα, με τέτοια προοπτική, αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα τους σπάσουν τα πόδια. Πίσω στα δικά μας και πάλι. Σε προειδοποιητική απεργία και αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας και όπως καταγγέλουν της ισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Για δεύτερη ημέρα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις της Τούμπας ζητώντας επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαβίδη, μετά και τη μεταγραφική βόμβα του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ήδη από νωρίς το πρωί φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της διοίκησης της Τούμπας, όπου στην είσοδό τους έχουν αναρτήσει πανό με τη λέξη «Κατάληψη 1926».
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 29 βαθμοί, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρες 33 και στην Βέρεια 32 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σε Καστοριά και Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μπείτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Ίσως από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια, ρε φίλε. Καλό σας απόγευμα, 10 λεπτά μετά τις 5. Συνεχίζουμε στον Στάτους 107 και 7. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και θα είμαι κοντά σου μέχρι τις 6 για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος θα είναι κοντά σου μέχρι και τις 8, και από τις 8 έως και τις 11 η φωνάρα μας, ο Γιάννης Ρέπιτς. Ησυχία στους δρόμους, τι ωραία, τι καλά, όσο την έχουμε ακόμη.

Στις 4 είχαμε πει ότι θα βγούμε. Έλα μωρέ τώρα και εσύ σιγά. Ήταν ωραίο ωστόσο κάτι τηλέφωνα που δέχτηκα κατά τις 4 και 4. Έγινε ακόμα λέω. Περιμένουμε, δεν θέλει να βγει το σκασμένο. Δεν θέλει. Να μου πεις τι να κάνει εδώ έξω πως είμαστε.

0: Βρε, εγώ φοβάμαι μη βγει πρωινές ώρες που έχω τριώρο. Εδώ, εκεί να δω τι θα κάνω.
1: 2-3-15-13-000, 2-3-11-82-10-50. Οι δύο τηλεφωνικές στον αέρα, στη διάθεσή σας. Και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-908-357-800.

Τι σου έχω, φρέσκα κουλούρια. Πριν λίγο βγήκε η επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια που εκφωνούσα το δελτίο, μας ήρθε το δελτίο τύπου. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με τον δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ έχει ως εξής. Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου. Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν και εμάς περήφανους. Να είσαι γερός, δυνατός και πάντα ταπεινός. Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε, θα σε καμαρώνουμε πάντα η ασπρόμαυρη οικογένεια. Και με αυτή λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βάζει τέλος στα σενάρια μη ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μου στέλνει τώρα εδώ πέρα η Στεφανία την κόλαση που πραγματικά επικρατεί αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων. Σήμερα είχαμε αρκετή επιστροφή, αλήθεια είναι, από νωρίς το πρωί και από το 11-2 που κάναμε το πρωί μαζί. Σε όλα τα διόδια. Αλλά στα Μάλγαρα γίνεται. Μία λέξη που δεν μπορώ να πω, αλλά την καταλαβαίνεις. Λέξη σου είπα, όχι πρόταση.

Αυτό σαν ντομάτα είναι ρεζόνια. Ο Χριστός και η Παναγία. Όλη μέρα εδώ. Δεν κατάλαβα. Ο security κάτω μα ξέρει. Του λέμε πάλι αυτός ήρθε.

Έχουμε μία μικρή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Πανοράματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, η αποκατάσταση θα γίνει στις 8 το βράδυ. Δύσκολο ρε φίλε, δύσκολο ρε φίλε, και χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό.

Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Κατεύθυνση προς τα δυτικά. Πριν το ύψος της Πηλαίας, με το που στρίβεται δηλαδή από το Μαρμαρίδι, από τη Μουδανιών, κάτι πρέπει να έχει γίνει. Στο Viber σας παρακαλώ πάρα πολύ μία ενημέρωση αν είστε από εκεί. Όχι αν έχετε καταγωγή από την περιφερειακή, αν είστε εκεί τώρα. Στο 6908 357 800.

βλέπω. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά ό,τι ώρα και να βγει σε αυτό το ραδιόφωνο. Άσε τις ζώνες προγράμματος, ρε παιδί μου, τις βασικές που έχουμε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Ό,τι ώρα και να βγει, υπάρχει ακροατής εδώ μέσα. Thank you για την ενημέρωση. Έχουμε, λέει, στη δεξιά πλευρά, πάλι καλά, ακινητοποιημένο. Τι ωραία.

Τα πήρε ρε φίλε, τα πήρε. Νευρικότητα ανδρουλάκι πριν τα γκάλοπ του Σεπτέμβρη. Όποιος κουνηθεί τον διαγράφω. Τρελάθηκε ο president. Μη τους διαγράφει πρόεδρε. Γιατί θα ξαναπάει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση. Δεν είστε πολλοί κι εσείς.

0: Από την άλλη, οι καλοκαιρινές διακοπές για τους πολιτικούς αρχηγούς συνεχίζονται. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κυνηγάει για να βάλει αντιλιακό στον Αναστάση, Καραναστάση πως λέγεται. Ο Αλέξης ο Τσίπρας σε κάποιο σκάφος είναι.
1: Προκαλώ με αυτά που λέω.

στα του Κωνσταντέλια. Βγήκε και η ανακοίνωση από την Dortmund. Περίμεναν προφανώς πρώτα να βγει η ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ. Και επίσημα λοιπόν στην οικογένεια της Dortmund ο Έλληνας Γιάννης Κωνσταντέλιας μέχρι το 2031.

Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βροχή μην ξαναπεριμένεις. Μπορείς να πλύνεις άνετα το αυτοκίνητό σου, δεν θα σου γκαντέμεις της γειτονιάς. Μέχρι και τους 35 θα φτάσουμε το Σάββατο το μεσημεράκι. Αύριο, όπως ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, πολύ καλές οι θερμοκρασίες. Την Παρασκευή, μία μέρα πριν το 35, θα έχουμε 33 με 34 βαθμούς. Αλλά όλο θα είναι πεντακάθαρο και ηλιόλουστο σκηνικό.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κονδύτο. Όπως Ελλάδα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Μερκούρια 2026.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
6: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
7: 30 Αυγούστου.
6: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
7: Σας περιμένουμε.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Έχουμε πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς δεν περιμένατε από μένα να το μάθετε. Αλλά έχουμε πρόβλημα ακόμη ένα στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Δυτικά από Τριανδρία μέχρι και για να στρίψετε στο Ρετζίκι. Αν γίνεται κάτι, εδώ είμαστε να μας ενημερώσετε. Δεύτερο μέρος και τελευταίο. Επαναλαμβάνω, 6 με 8 Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης και 8 με 11 Γιάννης Ρέπιτς. Με ξεφώνησες και μου άναψαν τα λαμπάκια. Τι να σε λέω και τι να με λες.
1: Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες

0: Τούρκο με ξεφωνήσεις.
1: Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά να θες να πας διακοπές
0: και, εσύ ώρες ατελειώτε,
1: και να υπάρχει εκεί πέρα δημοσιογράφος στο λιμάνι έτοιμος να σε γραπώσει. Κατευθείαν να άκου τι έγινε πάλι σήμερα το πρωί, άκου.
2: Και το δρομολόγιο είναι δημοφιλέστατο.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά εσύ?
3: Καλά, πώς το πάμε? Πάμε στα Σαντορίνη.
4: Ξέρεις πόση ώρα σε περίμενε την είχα στα πάρει?
3: Κάνα μισά ώρα, πέστα. Πέστα, τα λέω.
4: Πρώτη φορά Σαντορίνη?
3: Πρώτη φορά, ναι.
4: Θα μας ρίξει ένα χαμόγελο εδώ.
3: Γεια σας, καλημέρα.
5: Α, δεν είδα την
2: καλημέρα.
4: Καταλαβες, ήρθα πονηρά, ήρθα εκ του πονηρού. Να περάσετε όμορφα, κορίτσια. Περίμενε η μία φίλη.
1: Άσε μας ρε κύπα. Έλα. Νύφη ψάχνεις. Ήρθα εκ του πονηρού και την είχα στα μπάρι. Σε αυτά ρε καλοκαιριάτικα.
0: Αλή πασά.
1: Αλή πασά.

0: καρεκλιές, κουτουλιές και εκεί που λες ρε παιδί μου είναι καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, μην βαράει. Πάρ' τη δική σου τσιγάρη.
2: Μα βρίζουν.
0: Όλα θα είναι ήρεμα. Όλα θα είναι ήσυχα.
2: Κάτι τυπάκια.
0: Έτσι, σαν το τραγούδι.
2: Παίζουν.
0: Και ξαφνικά βάζεις το πρωί sky. Και τι πετυχαίνεις? Αυτό εδώ πετυχαίνεις. Για άκου.
3: Με το οποίο τα ακούω.
0: Ακούστε.
3: Είναι φοβερό το ύφος σας, η αλαζονία σας και ο τρόπος που μιλάτε. Και είναι ντροπή, γιατί αυτός ο κόσμος ξέρει. Ξέρει ποιον εκπροσωπείτε, ξέρει τι μας έκανε, ξέρει τι έγινε, ξέρει τις μαυροφορεμένες που τις έκανε μετά οι υφυπουργίνες. Και τα ακούω, αλλά...
0: Φτάνει, κυρία. Αλεξοπούλο από τη Νέα Δημοκρατία. Πείτε τους ότι τις καλοκαιρινές μέρες, τη θερινή περίοδο που λένε και στο χωριό μου, είναι ένα τσικ πιο κάτω το volume. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε και νούμερα τηλεθέασης το καλοκαίρι, γιατί και από αυτά ζούνε. Αλλά λίγο πιο κάτω. Τι φταίει το αυτή μας?

Μεγαλώνει το πρόβλημα στον περιφερειακό μέτωπο προς τα δυτικά. Ένα πρόβλημα έχουμε στο ύψος της Πηλαίας, το οποίο βέβαια ξεκινά από τη στροφή της Μουδανιών για να μπείτε στον περιφερειακό. Και ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και μετά το ύψος Ρετζικίου. Είμαστε τόσοι για να δημιουργούμε πλέον τέτοια προβλήματα? Πάτε καλά μωρέ, σηκωθείτε, φύγετε, πάτε πίσω. Yes, 2-3-10-5-13-000 και 23-11-82-10-50. Εάν περνάτε τώρα από εκεί, να μας ενημερώσετε λίγο.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ο Παναγιώτης είμαι.
0: Χαίρετε.
1: Περιφερειακό το πρόβλημα είναι μετά το κόμβο των μετεώρων. Είναι ένας γερανός ο οποίος κινείται με 5 χιλιόμετρα την ώρα στο δεξί ρεύμα. Δεν ξέρω, κάποια βλάβη. Μόλις προσπεράσουμε αυτόν τον γερανό που είναι ακριβώς μετά τον κόμβο της Νάπολης με μέτωπο δυτικά, ανοίγει ο δρόμος πεντακάθαρος.
0: Α, άρα αυτό μας προκαλεί το πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Ναι, είναι στο δεξί ρεύμα και αναγκάζονται όλοι να τον προσπεράσουν. Οπότε σταματάνε αναγκαστικά, γίνεται πέρδεμα. Μόλις περάσουμε αυτόν τον γερανό, ελεύθερα τα πάτε.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας.

Σας ευχαριστώ και για την απογευματινή σας παρέα. Για άλλη μια φορά θα το πω και ας κατατίσω ο γραφικός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είστε η καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά που θα μπορούσε να έχει ο Στάτους 107 και 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Κώστας στις 8 Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς ξανά μαζί αύριο, πρώτο Θεός, στις 11 το πρωί. Καλή σας συνέχεια.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχεράς. Σε νέα μεγάλη πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μέσα στο 2026, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg. Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να μειώσει κατά περίπου 1,2 δις ευρώ το απόθεμα των εντόκων γραμματείων. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Παράνομη ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της πυρκαγιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Οι νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις των Καραλή, Χρήστου και Σίσκου προάγουν τον ελληνικό αθλητισμό, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ευθεία απειλή κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα τους σπάσουν τα πόδια. Στην αθλητική επικαιρότητα, η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ πήρε και επίσημη μορφή, καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον γερμανικό κολοσσό. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε ένα δικό του παιδί, το οποίο εξελίχθηκε μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου και κατάφερε να γίνει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας της ομάδας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα είναι στη γερμανική ομάδα μέχρι το 2031.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 29 βαθμοί, στο Κιλκής 33, στα Γιαννιτσά 34, στις Σέρες 33 και στην Βέρεια 32 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει σε Καστοριά και Γρεβενά τους 32 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Όπα, όπα, με το, γιατί το περπάτησε στο τραγούδι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, εδώ ήμασταν. Α, μπράβο, έτσι ξεκινάμε. Έφυγε το ποντίκι λίγο, κουνήθηκε. Φωνάζω μόνος μου. Εσείς δεν βλέπετε, οπότε σου λέει κάποιος το πείραξε. Πιάνει αυτό πάντα. Έτσι ήθελα να το ξεκινήσω και ακούμπησε το ποντίκι, ήταν έτοιμο να κολλήσει δηλαδή, και ξεκόλλησε μονάχα, το έτρεξε το τραγούδι μονάχα. Πού πάζε τραγούδι. Και όπως λέει και ο αδερφός μου ο Γιαννάκης, καλή προσαρμογή.

0: εδώ λοιπόν και κάθε 6 με 8 για αυτή τη βδομάδα, μην το μπερδέψετε το θέμα, είναι περίοδος διακοπών του στάτους. Αυτή η βδομάδα θα είμαστε απόγευμα, 6 με 8, λείπει ο Αβδελάς. Γιάννης Ρέπης θα έρχεται, έχω καιρό να το δω. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μόνο πρωινή πάλι και ουσιαστικά μόλις μπει το Σεπτέμβριο, μόλις έρθει το Σεπτέμβριο, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του θα επανέλθουμε στα φυσιολογικά, στα καινούργια, στο νέο υπηρεσιακό έτος ουσιαστικά, το οποίο ξεκινάει πάντοτε, για όλους και για όλα, ξεκινάει το Σεπτέμβριο πάντα, έτσι, όχι το Γενάρη, νομίζετε το Γενάρη, το Σεπτέμβριο. Το Γενάρη ξεκινάνε κάτι δίαιτες, κάτι στόχοι και κάτι τέτοια πράγματα που βάζουμε στη ζωή μας. Ας πούμε, το πώς θα βελτιώσουμε τη σχέση μας, αν θα πάμε σε ψυχολόγο, αν θα πάμε σε διαιτολόγο, αν θα πάμε για γενικές εξετάσεις. Τον Ιανουάριο γίνονται αυτά. Αλλά το Σεπτέμβριο ξεκινάει δυνατά το υπηρεσιακό έτος για την χρονιά την οποία διανύουμε, έτσι. Ένα τελευταίο ξέσπασμα που λένε της όλης διαδικασίας. Υπηρεσιακό έτος, ακριβώς έτσι. Ναι, έτσι το λέμε. Έτσι το μάθαμε, έτσι το λέμε, αδερφέ μου. Γιάννη, τι να κάνουμε. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε σένα. Την αγάπη μου σε όλους. Τα μηνύματα που έχουν αρχίσει να έρχονται εδώ στον Status 107 και 7, πες 108 που λένε χοντρά χοντρά.
1: Πάνω στην πράσινη γραμμή.
0: Απογευματάκι Δευτέρας. Έτσι, με ωραίες μουσικές.

Έτσι Μανολάκη μου, αυτές είναι μουσικές για το απογευματάκι. Δεν πίνουμε τίποτα, ξεροσφύρι, περιμένω να έρθει ο Γιάννης ο Ρέπιτς. Ήρθα κατευθείαν στη δουλειά, γιατί ξέρεις τώρα, 6 ώρα είναι και νωρίς για μένα, ας πούμε. Τα παράτησα, ας πούμε, με τα σφυριά και τα αμόνια. Τα παράτησα κατάχαμα, ας πούμε, και λέω stop, αύριο πάλι. Καλό είναι αυτό, γιατί ξεκουραζόμαστε και λίγο. Όταν δεν έχουμε ραδιόφωνο το απόγευμα, μας πονάει μέση. Οπότε θα ανοίξω γραμμές να πούμε καλησπέρες, ευχές, τραγούδια, ό,τι άλλο θέλετε. Επικαιρότητα θα ρίξω μια ματιά. Άκουσα κάτι ανησυχητικό, δηλαδή ανησυχητικό, δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό. Άκουσα κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δελτίο το άκουσα. Τώρα ο Λεοντής το είπε, αν δεν κάνω λάθος. Ξεπληρώνουμε χρέος, κάτι δισεκατομμύρια θα δώσουμε. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό είναι αυτό τώρα ή κακό είναι? Είναι καλό. Κάτσε λίγο, το συζητήσουμε λίγο ρε παιδί μου, το βάλουμε κάτω, το δούμε. Θέλουμε να ξεπληρώσουμε ή δεν θέλουμε να ξεπληρώνουμε? Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο. Δηλαδή, μπερδεύομαι λίγο, γιατί εγώ στα οικονομικά δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν ξέρουμε. Άμα ξέραμε τίποτα πώς λειτουργούν τα οικονομικά, μαύρο φίδι που τους έφαγε. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γνωρίζεις και να είσαι ήσυχος, ας πούμε, χωρίς να αντιδράς. Αλλά επειδή έχουμε άγνοια και ζούμε ευτυχισμένοι μέσα στην άγνοιά μας, θέλουμε να κάνουμε τις οικονομίες μας, το κομπόδεμά μας, τις επενδύσεις μας και όλα αυτά τα οποία μας επιτρέπει το σύστημα, γιατί αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα κινούνται με το χρήμα. Η οικονομία είναι ένα παράξενο πράγμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, πώς εξελίσσεται, τι παράγει. Είναι πολλά. Άστο αυτό. Αλλά λέει ότι θα ξεπληρώσουμε και μάλιστα πρόωρα κάτι. Η ερώτηση είναι καλό αυτό τώρα ή είναι κακό? Γιατί προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, που έλεγε κάποιος, μα το χρέος μας είναι μεγάλο και εμείς, ας πούμε, λέμε ότι πάμε καλά, αλλά το χρέος αυξάνεται. Τον καθησυχάσαμε λέγοντας δεν έχει σημασία το χρέος αν μεγαλώνει. Όλοι χρωστάνε, και οι Ιάπωνες που είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένοι, και οι Αμερικάνοι που είναι πλούσιοι, και οι Ελβετοί χρωστάνε. Τώρα που χρωστάνε, δεν ξέρω. Λέμε ότι χρωστάνε στο μέλλον. Αλλά το θέμα είναι τι παράγουμε και τι ΑΕΠ έχουμε και κάτι τέτοια, ας πούμε. Τώρα λέει θα ξεφλήσουμε πιο πρόωρα, ας πούμε. Καλό είναι ρε φίλε αυτό τώρα? Κακό είναι, να πούμε? Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι γλιτώνουμε, λέει. Γλιτώνουμε κάτι λεφτά, δεν θα τα δώσουμε.

Ελευθέριος λέει καλό είναι, λέει, γιατί γλιτώνουμε, αν νομίζω, λέει, καλά 800 εκατομμύρια κάθε χρόνο από τόκους. Έλα ρε φίλε, 800 εκατομμύρια από τόκους, ε. Τόκους, 800 εκατομμύρια. Ξέρεις τι είναι η τόκη, ε. Η τόκη είναι λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν, ε. Είναι αυτό το... Τώρα δεν σας κάνω εξυπνάδες για την οικονομία. Σας είπα, είμαι σκράπας, αυτά δεν καταλαβαίνω μία. Δηλαδή, Χριστό δεν καταλαβαίνω από την οικονομία. Ευτυχώς δηλαδή. Ευτυχώς που δεν καταλαβαίνω και εγώ, δεν καταλαβαίνεις και εσύ. Αλλά αν καταλαβαίναμε τι γίνεται με την οικονομία, ωρε φίλε, τι είχε να γίνει, θα είχε πολύ πλάκα. Ήρθε ο λογαριασμός, λέει ο Κότσος, 43,26. Κατανάλωση του νερού είναι 13,26. Λετά, αλλά είναι φόροι. Μάλλον έτσι τα μαζεύουν. Από ιδιοσυνομική ευχέρεια, από ό,τι άκουσα στο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή από τα μαζέματα που έγινε, μάζεψε από εδώ, μάζεψε από εκεί, από επενδύσεις και από τέτοια πράγματα, προφανώς. Φώτη μου, καλά δεν τα λέω. Φώτης λέει, είναι, είσαι πολύ καλός, λέει, στο λόγο, λέει, τα πας πάρα πολύ καλά τα πράγματα, έτσι. Μαζεύτηκαν τα δισεκατομμύρια και λέμε να τα δώσουμε τώρα. Πού τα δώσουμε τώρα αυτά τα δισεκατομμύρια? Από εκεί που τα πήραμε. Απλά λίγο, απλά, μην τα κάνετε δυσύνθετα, να πούμε. Τα πάρουμε, τα δώσουμε πού, σε ποιο λογαριασμό, σε τράπεζα την παγκόσμια, πού τα δίνουμε τα εκατομμύρια ακριβώς, ξέρεις Βαγγέλη? Και εσύ δεν ξέρεις, αγόρι μου, ζούμε ευτυχισμένοι μέσα στην άγνοιά μας και ίδια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο προνόμιο το οποίο έχουμε. Η δυνατότητα να ζούμε ευτυχισμένοι στην άγνοια είναι μεγάλη, δεν είναι προνόμιο μεγάλο. Όσα περισσότερα πράγματα ξέρεις και κατανοείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη, αλλά και το βάρος. Πολλαπλασιάζει το θυμό, το στρες, την επίγνωση κάποιων πραγμάτων. Όταν είσαι στην άγνοιά σου, όλα καλά ρε φίλε. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων, αυτοί ξέρουν. Σιγά μην ξέρεις κι εσύ. First time.

εμένα, ο φίλος μου ο Φώτης, ο οποίος γνωρίζει, έχει 5 δράμια περισσότερη γνώση στα οικονομικά, μου λέει ότι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει, τώρα αν είναι ακριβές αυτό ή εν ανακρίβεια. Το Φώτη τα δικά σου, γιατί το πρωί μας έλεγε άλλα για το Μίχο και πήγαμε για μαλλιά, βγήκαμε κουρεμένοι. Έτσι, Φωτάκο. Άμα θέλεις, αγόρι μου, πες μας, να ξέρουμε κι εμείς, να έχουμε όπλα να ρίξουμε μια κατραπακιά, ας πούμε, για παράδειγμα, στο κατεστημένο, ας πούμε. Αλλά να ρίξουμε μια κατραπακιά να έχει ουσία. Άμα δεν έχει αντίκρισμα, τι να το κάνεις. Με κάλπικα χρήματα δεν μπορείς να αγοράσεις τίποτα. 3,5 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ε? Έτσι λέει ο Φώτης. Αυξημένα, λέει, και τα 251 εκατομμύρια έναντι του Δεκεμβρίου του 2025. Δεν τους πληρώσανε τους ιδιώτες, προφανώς τους χρωστάνε από το δημόσιο. Why? Αυτό θα κάνω κάθε απόγευμα εγώ τώρα, εσύ ρε Φωτάκο. Θα κάθομαι να διαβάζω link για την οικονομία. Έγινε ντε. Θα ανοίξω γραμμές. Μπας και υπάρχει και ένας άνθρωπος που με απλές κουβέντες μπορεί να μας βγάλει από τη λάσπη. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στην Καρολίνα, στην Ελένη. Γεια σου Εύα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Στο Χρήστο επίσης. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Κρατικά φέσια, λες, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ λογαριασμό του δημοσίου. Ποιοι χρωστούν και πόσα. Μέγιστο έγινε τον Ιούνιο το βουνό, λέει, των απλήρωτων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Με τα νοσοκομεία να βάζουν το μεγαλύτερο ψαλίδι στα χρέη τους. Αποκλιμάκωση όμως δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα, λέει, καθώς μαζί με τις άλλες εκκρεμότητες και επιστροφές φόρων κτλ. Ο λογαριασμός, λέει, βρίσκεται στο 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρωστάει το δημόσιο σε ιδιώτες. Αυτό είπα προηγουμένως, ρε Φώτη, τι να διαβάσει το link. Άσε που το link είναι και ψάρι, να πούμε. Το τρώμε 25 Μαρτίου. Στεφανάκο μου, σε κούρασα. Έλα γόρι μου, πάρε ένα τραγουδάκι αγαπημένο. Στην Αναστασία καλησπέρα επίσης. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας.

Ωραίος ο Χριστάκης. Γεια σου Χριστάκη μου, έλειψε. Θα σου πω λέει μια απλή μέθοδο για να καταλάβεις τα περί κρατικής οικονομίας. Τα έξοδα είναι πραγματικά, αλλά τα έσοδα είναι εικονικά και προπαγανδιστικά. Αυτά. Αυτά. Θα με πνίξεις πρωί πρωί. Το αυτά με κεφαλαία, έτσι. Να, κάτι τέτοια τα καταλαβαίνω. Μου είναι πολύ απλά, ας πούμε. Ευκολόπεπτα.

0: μου απαντήσατε όμως. Μόνο ένας είχε το θάρρος να μου απαντήσει και μου είπε μάλιστα ξεκάθαρο ο Ελευθέριος ότι βεβαίως και είναι καλό που ξεπληρώνουμε. Βέβαια, εγώ ρώτησα και επίσης πού τα πληρώνουμε. Αυτά είναι όμως ψηλή οικονομία, είναι μεγάλα μαθηματικά. Πώς το λένε, είναι ψαγμένα μαθηματικά, ανώτερα μαθηματικά. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά, θα φύγουν δηλαδή από τα δικά μας ταμεία. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή πόσα, 7 δισεκατομμύρια είπε. Πόσα δεν θυμάμαι τώρα πόσα να σου πω. Τα είπε στο δελτίο ειδήσεων. Κάποια δισεκατομμύρια. Έτσι. Είναι ένας λογαριασμός με ένα 7 μπροστά, με ένα 5, με ένα 6, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, και τα πολλά μηδενικά που συνθέτουν δισεκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Τα οποία τα έχουμε εμείς σε έναν λογαριασμό προφανώς. Θα φύγουν από εδώ και θα πάνε πού. Θα πάνε σε τράπεζα. Συγκεκριμένη, παγκόσμια. Θα πάνε σε κράτος, θα πάνε σε κράτη, θα πάνε σε ανθρώπους συγκεκριμένους, στο Γιώργο, στο Βασίλη, από ξέρω εγώ 2 εκατομμύρια εδώ, 3 δισεκατομμύρια εκεί κτλ. Κάτσε να πάρουμε μια απάντηση. Τα ξέρουν μερικοί, δεν μπορεί, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σου και σένα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα πώς γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Κάτσε να σε καταγράψω. Περίμενε, ότι αυτό. Η συνομιλία μας καταγράφεται για δική σου ασφάλεια. Έτσι, καταγράφεται. Ναι, πάμε.
1: Καταγραφεί.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ασφάλεια, δεν χρειάζεται ασφάλεια.
0: Για δική σου ασφάλεια, ναι.
1: Κοίταξε τι γίνεται.
0: Άκου τώρα.
1: Όταν παίρνει ένα εκατομμύριο από τόκο γλύφου, πληρώνει 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο, ναι, σωστό.
1: 90%.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρει αυτά, εγώ έχω πάρει, γιατί σου δώσα παιδιά.
0: Δεν πήρα από το
1: κουβλί. Γι' αυτό σε λέω,
0: ναι,
1: ότι αυτά που άμα δώσεις 1 εκατομμύριο και κάτι, μην το ρίσεις τόκους, αν το πληρώσεις πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Αν πήγαινε, παράδειγμα, εγώ τα έπαιρα για ένα χρόνο. Αν πήγαινε σε 5 μήνες θα τα πληρώσω.
0: Ναι.
1: Θα πληρώνω τα μισά τα λεφτά, τους τόκους δηλαδή.
0: Άρα θα γλίτωνες, ας πούμε, κάποια χρήματα.
1: Κατάλαβα. Έχει τα πράγματα, παιδιά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ας είναι και ο γιος μου λογιστής.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε από αυτά τα πράγματα.
0: Άμα είναι και ο γιος σου λογιστής. Καλά, ο γιος σου λογιστής άφησε να πάει σε το κογλύφους να πάρεις, ας πούμε, χρήματα.
1: Όχι τώρα.
0: Α, όταν ο γιος σου σπούδαζε. Κατάλαβα.
1: Σερβία για τρόγια.
0: Κατάλαβα.
1: Δούλεψε στην Έλεφα με τον Χρυσίδη.
0: Γιατί την έστειλε στη Σερβία να γίνει γιατρός και δεν έγινε εδώ στην Ελλάδα?
1: Γιατί?
0: Αφού είχατε
1: για
0: σπίτι
1: μια
0: εδώ.
1: Μια μονάδα δεν πέρασε και την έστειλα εκεί. Έπρεπε, ήθελε να σπουδάσει γιατρός.
0: Εκεί δεν χρειάζεται μονάδα.
1: Εκεί αν δεν πλέρωσα 40 εκατομμύρια δεν φύγω.
0: Στάκα ρε μάστορα, περίμενε ρε μάστορα λίγο. Η κοπέλα έδωσε εδώ πέρα στην Ελλάδα να περάσει και δεν πέρασε η ιατρική στην
1: Για μια μονάδα.
0: Ένα μόριο τέλος πάντων. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για ένα μόριο. Και τελικά πού πήγε να σπουδάσει?
1: Μετά την έστειλα στην Γιουγκοσλαβία.
0: Στην Γιουγκοσλαβία ιδιωτικό ήτανε.
1: Αλλά έγινε όμως γιατρός επιστήμονας ο μεγαλύτερος. Ρώτα στην Τέβησα.
0: Ναι, αλλά δεν πέρασε στην Ελλάδα όμως. Στην Ελλάδα δεν πέρασε.
1: Στην Αριδέα, ρώτα. Μετά ήρθε στην Ελλάδα, έδωσε εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Πέρασε και εδώ. Δηλαδή αναγνωρίστηκε.
0: Μετά.
1: Το πτυχίο της. Μετά πήγε για ειδικότητα στην Τέβησα 6 χρόνια.
0: Αχα.
1: Μετά πέρασε, πήγε, έδωσε εξετάσεις για να περάσει για χειρουργική, χειρουργός ήταν.
0: Αχα.
1: Μετά την πήρε Παπαγεωργίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Στο Παπαγεωργίου.
0: Να κρατήσουμε το τηλέφωνο σου αχρίαστη, να έχουμε κανένα μέσο ρε μάστορα.
1: Πέθανε.
0: Ρε φίλε, σοβαρά μιλάς
1: τώρα. Έχασα, Μπαρμπαγιάννη.
0: Γιατί μου το έπανες αυτό τώρα?
1: 54 χρόνια.
0: Με σκότωσες τώρα ρε άνθρωπε.
1: Την έχασα.
0: Με σκότωσε δηλαδή.
1: Αυτή πήγε για μεγάλο τρόπο.
0: Και με αφήνει να μιλάω τόσο.
1: Δεν ξέρω αν τον ξέρει τον Παύλο αυτό που έχει στην κλινική. Τον πώ το λέει, τον Μιλισσαδίδη.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Έχει κλινική στην Έλληνα.
0: Τέλο πάντων, τι να κάνουμε τώρα, πού να του ξέρω εγώ τώρα, Σιλένζεξ.
1: Τώρα την έχασα.
0: Αλλά
1: θέλω να σου πω να ξέρει,
0: ναι,
1: και να καταγραφεί αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα, να ξέρεις από μέρα.
0: Να σε καλά ρε μάστορα.
1: Εγώ έμπλεξα με το κογλύφους. Το ευτύχημα δουλέψανε, ήρθε η κόρη μου, δούλεψε καλά. Έφυγε και από το δημόσιο, δούλεψε έξω. Τα ξεπληρώσαμε όλα μετά και ο γιος μου. Αυτά είναι.
0: Και δεν σας πείραξε κανένας επειδή τα ξεπληρώσατε μια χαρά?
1: Τίποτα, όλα τίποτα. Δεν αφή. Κοίταξε, όταν δουλεύεις Μαρβαγιάννη, όταν δουλεύει όλη η οικογένεια είναι αγαπημένη.
0: Έτσι.
1: Μη φοβάσαι τίποτα.
0: Σωστό, ούτε του τσιγκογλύφου. Μάλιστα. Μάστορα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, με σκότωσες λίγο, αλλά καταλάβαμε τι ήθελες να πεις.
2: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιώργ!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

see and find how far to go. Everybody got the reason. Τι ωραία που τα λέμε, Μπουκάριο Γιάννη, ωραία πίτσε στο στούντιο. Χαιρετηθήκαμε. Δυνατό δάχτυλο έχει. Ποιο φίξ μου ήταν αυτό, τώρα το θυμηθήκα. Πω, τι φίξ μου, τι κανάλια είσαι, ρε φίλε. Σιδερά ήσουν παλιά. Μου έκανε μια χειραψία, μου έσπασε τα δάχτυλα να πω. Εγώ ο Κακομοίρη, μικρούλη να πω. Φλωράκο, καταλαβαίνει τι γίνεται. Ρε τι πάθαμε, ρε τι πάθαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα τεταρτάκι πριν τι 7. Επτά. Πολύ δυνατός, κύριε Γιάννη. Πάρα πολύ δυνατός. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μου κάνει μια χειραψία να νόμιζα πως ήταν ο. Πώς το λέγανε εκείνο τον μποξέρ, να πούμε. Μου έλειψε ο Γιάννης Ωρέπης, γιατί κάναμε καμιά κουβέντα. Α, τώρα για την οικονομία θα μπορούσα να μου εξηγήσει ο Γιάννης Ωρέπης, ας πούμε, αλλά μου εξηγήσε και ο φίλος μας, ο Λευτέρης. Μου έγραψε, ποιος μου έγραψε, ο Λευτέρης. Μου έγραψε στα μνημόνια θα πάνε, λέει, στο MSF. MSF. Και στα κράτη, λέει, που δανειστήκαμε κυρίως, λέει, σε Γερμανία, Γαλλία. Με 5% λέει, είχαμε δανειστεί. Και τώρα το γυρίσαμε το χρήμα πίσω και γλιτώσαμε και 800. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή, πώς λένε, όσο ψωνίζει, τόσο κερδίζει ένα πράγμα. Τέτοιο, δηλαδή, δώσαμε τα λεφτά πίσω που τα είχαμε πάρει και κερδίσαμε μετά. Δηλαδή κέρδος τώρα. Δηλαδή, είναι λίγο over the way η κατάσταση, αλλά ξέρω εγώ, είναι αυτό που λένε μέσα στην ατυχία μας τυχερή. Ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Σας είπα, δεν είναι το ατού μου οικονομία, εγώ δεν κατέχω. Ποδόσφαιρο και οικονομία, άλλοι ασχολούνται.

0: το μεταξύ, ο Λεοντής έκλεισε με ένα τραγούδι του Ραγκιτζή. Κάτσε ρε φίλε, το ξανακούσουμε λίγο, γιατί είχα λίγο μια απορία. Για να φύγουμε λίγο από το βαθύ θέμα της οικονομίας, να μπερδευτούμε. Ποιος είναι στη γραμμή, θέλει κάποιος εξηγήσεις, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέμε, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα ένα τραγούδι, αν γίνεται.
0: Για να δούμε.
1: Είναι το, μια μπαλάντα του Μάνου Χατζηδάκη, «Μια Παναγιά».
0: Μια Παναγιά.
1: Ναι, έτσι λέει το τραγούδι, είναι μια ωραία μπαλάντα.
0: Μια Παναγιά.
1: Λοιπόν.
0: Χατζηδάκης άθεος ήταν πάντως, να ξέρεις, έτσι δεν είναι. Ο Χατζηδάκης άθεος ήταν ο άνθρωπος.
1: Δεν πειράζει, αν το, θα το βρεις, βάλ το.
0: Μια Παναγιά, ναι, εντάξει.
1: Τώρα, όσον αφορά γι' αυτό εδώ πέρα, πιστεύω εσύ να κατάλαβες, έξυπνες εσύ όσον αφορά
0: τι?
1: Με το δάνειο. Λοιπόν,
0: δεν είναι ένα δάνειο, είναι πολλά, φαίνεται.
1: Άκουσε,
0: μαζί.
1: Άκουσε με λίγο να σου πω. Δανείζεις 100.000 για 10 χρόνια,
0: ναι,
1: παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τόκο τάσο, τόσο κλπ.
0: Ναι.
1: Από τα 100.000 πρέπει να πληρώσει 150, λένε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα.
0: Αχα.
1: Για τα 10 χρόνια. Εάν ναι, έχεις τη δυνατότητα και το ξεπληρώσεις στα 6 χρόνια, στα
0: ναι,
1: 5 χρόνια,
0: ναι,
1: το χρόνο, τα 5 χρόνια που θα πλήρωνε στους τόκους, που μπορεί να ήταν 20, 30, 40 χιλιάδες, αυτά αφαιρούνται από το σύνολο, που σημαίνει ότι θα πληρώσεις 110, 120.
0: Θα σου πω εγώ τώρα ένα άλλο μοντέλο. Ωραία εξυπνάδα αυτό. Πολύ καλό αυτό.
1: Ναι. Όχι, έτσι είναι.
0: Ναι, όχι, όχι δικιά σου εξυπνάδα. Εννοώ ωραίο τέχνασμα, γιατί γλιτώνεις λεφτά αφού πήρες πολλά, αντί να δώσεις και τα λοιπά. Λέω εγώ τώρα. Έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, σωστά?
1: Ναι.
0: Έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα. Δεν το χρησιμοποιείς. Το έχεις στην τράπεζα, σαν εγγύηση, ας πούμε. Πας στην τράπεζα.

0: Λάθος είναι αυτό, ε.
1: Βεβαίως, γιατί πληρώνεις.
0: Τότε οι επενδύσεις τι μορφή έχουν, τι είναι ένα.
1: Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Πληρώνεις με τον τρόπο που λες, πληρώνεις τον ταβαντζή.
0: Όπως λέει και η μάνα μου, άμα δεν έχεις λεφτά, δάνειο μην παίρνεις, ας πούμε. Μην παίρνουμε δάνειο.
1: Πληρώνεις τον ταβαντζή, 5% πληρώνεις τον ταβαντζή. Για ποιο λόγο.
0: Αχα.
1: Για ποιο λόγο, χαράσει να πληρώσει 5%. Πάρτο το εκατομμύριο,
0: ναι,
1: που παίρνεις μισό τα 100 τόκο,
0: ναι,
1: πάρει, κάνει τις επενδύσεις και θα κερδίσει 4,5% που θα έπαιρνες και θα τον πλήρωνες τον ταβαντζή, την τράπεζα.
0: Α, δηλαδή άμα πάρουμε ένα δάνειο, ας πούμε, για να κάνουμε, να επενδύσουμε, να κάνουμε κάτι να μας φέρει πλούτο, μια παραγωγική μονάδα, κάτι, ρε παιδί μου, να το 1 εκατομμύριο το κάνουμε 5.
1: Εάν δεν έχεις.
0: Τι σε πειράζει άμα το 1 εκατομμύριο το κάνεις 5 εσύ, ας πούμε, και χρωστάς 1,5, τι σε νοιάζει, αυτό 5 εκατομμύρια θα βγάζει.
1: Για ποιο λόγο να δώσεις επιπλέον 4,5% τα βαζιλίδικα
0: στον τράπεζα. Είδες που δεν γίνομαι αντιληπτός, γι' αυτό σου λέω με την οικονομία δεν τα πάω καλά εγώ.
1: Μήπως μπερδεύεις, Κώστα.
0: Μπερδεύομαι, βέβαια, το καταλαβαίνω ότι μπερδεύω.
1: Ο Γιάννης, αν είναι εκεί πέρα,
0: ναι,
1: ας εξηγήσει που θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζει.
0: Αχ.
1: Θα πληρώσεις επιπλέον 4.
0: Τι με νοιάζει εμένα να πληρώσω, αφού με το 1 εκατομμύριο θα κάνω τέτοια.
1: Για ποιο λόγο.
0: Μα
1: για
0: γιατί θα λόγο, έχω πολλά λεφτά. Μα αφού θα φτιάξω και επιχειρήσεις, θα βγάζω κέρδος παραγωγή.
1: Για ποιο λόγο να δώσεις επιπλέον 4,5%. Τότε δεν κατάλαβα. Για
0: μακάρι η πτωχή το πνεύμα τη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλη μου την αγάπη. Δεν πειράζει. Την αγάπη μου, όλη μου τώρα. Τραγουδάκι να ψάξω. Κάτσε λίγο να ακούσουμε λίγο αυτό. Θέλω κάποιο να μου εξηγήσει του στίχου. Γιάννη Ρέπιτς, άκουσε και εσύ λίγο το τραγούδι. Θέλω να μου πείτε τι λέει ο Ρακιτζής εδώ πέρα. Εγώ δεν κατάλαβα από τότε που βγήκε το τραγούδι μέχρι τώρα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μωρό μου φάλτσο. Δώσε λίγο βάση τι λέει, σε παρακαλώ. Τώρα αυτός η Τεριδόνα είχε εκείνη τη μέρα. Δεν μπόρεσε. Εγώ έχω τα αυτιά μου κάτι. Μωρό μου σε θυμάμαι.
2: Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
0: Εύκολο αυτό. Μου λείπουν τα στιθάκια στα φυσιά
2: εννοεί.
0: Τι είπε τώρα, πίσω, κάτσε λίγο. Τι είπε τώρα, κάτσε, γιατί δεν. Κάτσε, πάμε ξανά και είπε τα βυζάκια, πάμε, βέβαια.

0: είπε το. Τι είπε ρε Γιάννη. Τι είπε, όχι πες μου.
1: Τους κύκλους του ονείρου.
0: Του ονείρου χάζει, μάζει, φάζει. Χάζει, μπάζει. Τον εντέρεψαν τα στιθάκια. Έχει κι άλλο κομμάτι, κάτσε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Το βράδυ στη σκηνούλα μας. Τραγούδια που θες να τραγουδάμε. Το φάλτσο σου αβάστακτο. Εύκολο αυτό, ναι. Μωρό μου φάλτσο. Θα μικροφωνήσει, μην το ανοίγεις. Πάνε βάλε μικρό, έτσι, ακουστικά. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, ξανά, ξανά, είσαι το.

0: είπε, τι είπε, Γιάννη, τι.
1: Τι έχω συμπεμόλ ακόρντο στην καρδιά μου, ρε.
0: Ποιο, ξαναπες το λίγο.
1: Συμπεμόλ.
0: Συμπεμόλ, τι είναι αυτό.
1: Νότες, συγχορδία.
0: Συμπεμόλ. Η μπέ είναι τέτοια. Εγώ το μπέ νομίζω πως είναι παιδικά φρούτα είναι.
1: Συμπεμόλ είπε τώρα.
0: Άραξε το πάλι ένα ρέμο. Παιδιά, δεν κατάλαβα ποτέ αυτό το τραγούδι. Το λέω ειλικρινά, δεν κατάλαβα ποτέ αυτό το τραγούδι τι λέει. Ποτέ όμως. Ποτέ. Τώρα μου το εξηγούν εδώ πέρα. Εσείς το βλέπετε από το στίχο, βέβαια. Μου το βλέπετε από το στίχο. Είσαι το Σι μπεμόλ ακόρτο στην καρδιά μου. Αν και φάλσο. Το γκούγκλαρε εσύ, αλλά απ' έξω δεν μπορεί να το βγάλει κανείς. Ξέχασε το. Δώσε μου ένα ρέμο να ξεπλένουμε το ποτό μας.

γεια σου ρε Βαγγελάκη, γέλασες έτσι. Το έχω το στίχο, εγώ τον έχω το στίχο του Ραγκετζή. Μωρό μου, σε θυμάμαι, τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προσκέφαλος του ονείρου μου το χάζει. Ταιριάζει με το σκοτάδι το χάζει. Μωρό μου, σε θυμάμαι, με λάδια στο κορμάκι. Να πλατσουρίζει στα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήταν σκοτάδι. Μιλάμε για ελεύθερο στίχο. Τι φλανάκι ο Ρίτσος. Το βράδυ στη σκηνούλα μας τραγούδια των Doors. Εγώ Doors δεν έχω ακούσει ποθενά. Τον Doors να τραγουδάμε. Το φάλτσο σου αβάσταχτο, μα το φιλί σου με έστελνε, θυμάμαι. Μα ήτανε τώρα εγκόμενα για Doors. Είναι δυνατό με τα λάδια? Είδες κάποιον με λάδια να τραγουδάει Doors? Θα φας φαλιάρα δηλαδή, έλεος. Να μου έλεγες μια Φουρέιρα, το καταλαβαίνω. Με λάδια στο κορμάκι τραγουδάει Doors, είναι δυνατόν? Ποιος? Πότε?

Γεια σου Κατερινιό. Μα το ξέρω ότι δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να το γκουγκλάρεις το τραγούδι για να καταλάβεις τι είναι. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ένα σουρακιτζής και, και μια ορθόδοξη ελληνική εκκλησία. Καλησπέρα Χιλέα, και ο Χιλέας γελάει. Αγάπη, αίμα τώρα θα έσκανα δηλαδή. Έλεω.

Πάμε σε ένα κουλτουριάρικο για να αλλάξουμε την ώρα. Από εκείνα τα ωραία που δεν ακούω συχνά, για να ξεκαθαρίσουν και λίγο τα αυτιά μας. Αφαιρεωμένος στους παλιούς πάνω από 50. Πάνω από 54, 53, έτσι. Γεμάτα, άντε 51.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
11: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
12: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
12: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε επιστρέφουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
23: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
25: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
26: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
25: Γεια, συνέχισε.
26: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
25: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
26: Supermarket Kansas.
25: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άρα τι ωραία το. Πώς το λέγανε αυτό το, την ταινία αυτή με τον Patrick Swayze. Patrick Swayze. Πέθανε και αυτός ο χαμένος νέος. Ο Patrick ο χορευτής. Τι έξαλα που χορεύανε και απαγορευμένη ήταν αυτή η ταινία. Θυμάσαι τα έξαλα που κάνανε. Από εκεί χάλασε η κατάσταση, Βαγγελάκη. Θυμάσαι κάτι τριψίματα που κάνανε πάνω του. Και πήγε το καημένο το κοριτσάκι και έλα αθώο. Αθώα η ταινία, αλλά στην ουσία είχε πολύ γκλαμουριά. Αυτό δεν είναι το dirty dance, κάπως έτσι, κάτι με dirty, ένα dirty dance, κάπως έτσι λεγόταν. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Βαγγελάκη, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλό απόγευμα, μάλλον. Καλό βραδάκι. Ποιος είναι στη γραμμή, ελάτε. 10 λεπτά μετά τις 7 στον Στάτους. Ελάτε.
1: Ναι,
0: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το μικρόφωνο σας θέλει λίγο να το φυσήξετε στο επόμενο βενζινάδικο. Λίγο φύσιμα το μικρόφωνο, γιατί μπουκώνεις. Ακούγεται πολύ, πολύ χαμηλά. Δεν ακούγεσαι, ρε Γιαννάκη, δεν ακούγεσαι καλά. Για φύσα το λίγο, κανένα. Ένα έτσι
1: τώρα,
0: να.
1: Τώρα.
0: Α, κάπως καλύτερα. Ένα, δύο, λα.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει, κάπως καλύτερα. Σε ακούμε. Προσπαθούμε δηλαδή να σε ακούσουμε.
1: Θα να πω την καλησπέρα μου.
0: Ναι.
1: Και να ξεκινήσω με ένα ευχαριστώ το Σάββατο που την ευχάριστη εκπομπή. Που...
0: Το βραδάκι που κάναμε μέχρι τις 3 το βράδυ, ναι, ναι.
1: Και να σου πω και ένα. Δηλαδή. Και να ευχαριστώ μόλι έκτισα που έβαλε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και δεν το είχα δείξει, δεν μπορεί και να σκέφτηκε να το έβαλε αυτό για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα αυτό. Πάμε παρακάτω. Αυτό σχετικά με τη Σαββατιάτη και αυτή η εκπομπή που μα έκανε, αυτό μπορούσατε να το κάνετε κυλιόμενο. Δηλαδή, όλοι σα αυτοί κύριε παιδί, και εσύ και νεαροί, και εσύ δεν πρέπει.
0: Γιάννη μου, κάνουμε τόσες ώρες εκπομπή, δεν μας βαριέστε, δεν θέλει και το Σάββατο τώρα
1: ξανά. Είπα για έναν, όχι, είπα κυλιόμενο.
0: Κυλιόμενο θέλει ο Γιάννης.
1: Σήμερα εσύ, αύριο ρέτης, μετά αύριο λέω
0: ναι. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε έτσι γιατί υπάρχουν κενά. Είχαμε συνεργασία με τα παραπολιτικά, έχουν άδειες τα παιδιά, δεν κάνουν κάποια εκπομπή. Γιατί ήταν κενά το Σαββατό, είχα μόνο μουσικές, ας πούμε, ωραίες μουσικές και είπα να καθίσω.
1: Εγώ πιστεύω ότι άρεσε στο κοινό και εγώ λέω μια ιδέα, δεν λέω ναι. Εγώ και καλά κάνω και μου φαίνεται και κάποια άλλη φορά το είχα πει πριν από καιρό. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα.
0: Α, τόση ώρα λέγαμε άλλα, δεν το διατάφτα πια, Γιάννη, κατευθείαν πια στο διατάφτα, μην άσετε αυτά, δεν πειράζει.
1: Ναι. Εδώ είναι το διατάφτα, μια και είστε Καραζοβίτης, δεν ξέρω αν το κάνετε κουβέντα στο χωριό, ή τώρα που θα πας, και με ένα τηλέφωνο μπορείς να το διαπιστώσεις. Τι με έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε τα βράδια εδώ με τα κοάσματα των βατράχων, από όλα τα ποτάμια που έχουμε, τόσα πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν ακούσετε ένα βάθρο.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, βρε Γιάννη μου. Είναι λίγο κουραστικό αυτό που κάνεις τώρα, γιατί ακούγεσαι πολύ χαμηλά, λίγο πιο δυνατά. Όπως μιλάει, πώς ήταν ο Βενιζέλος, ας πούμε, παλιά που μου μιλούσε, ξέρω εγώ.
1: Παλιός αυτός που μας έφερε από την πατρίδα.
0: Ναι, ναι, αυτός που μιλούσε δυνατά.
1: Ο παλιός. Έχουν εξαφανιστεί τα βατράχια.
0: Τα βατράχια.
1: Τα βατράχια.
0: Τι να κάνουμε, ρε Γιάννη, όμως. Εδώ εξαφανίζονται άνθρωποι, ρε Γιάννη μου. Εδώ στη Γάζα δεν έχει μείνει κανένα Παλαιστίνιο τώρα. Τα βατράχια θα κοιτάξουμε.
1: Ρε, εντάξει, έτσι κι αλλιώ αυτό που ναι. Εξαφανίζονται οι άνθρωποι, αυτό δεν είναι
0: και λίγο. Δεν είναι και τίποτα. Ναι, τα βατράχια είναι το θέμα. Τέλος πάντων.
1: Γιατί, συγγνώμη, όχι. Ναι. Μην το κλείνετε έτσι. Είναι σοβαρό για μένα.
0: Γιάννη μου, το καταλαβαίνω, καλέ μου άνθρωπο, ότι είναι σοβαρό, αλλά εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να. Δηλαδή, εσύ λες εξαφανίστηκαν τα βατράχια. Εγώ δεν ξέρω αυτό το πράγμα αν ισχύει ή δεν ισχύει. Όταν λες εξαφανίστηκαν τα βατράχια.
1: Δεν τα άκουγε τα βράδια ή και την ημέρα όταν έβγαινε στην εξοχή, δεν άκουγε. Δεν τα έβλεπε να ξαναβουτάνε αυτό το και από εκεί.
0: Ναι,
1: ναι. Για μένα είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχω καμιά επιστημονική ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά και απλοί άνθρωποι είμαστε αφενείο.
0: Εντάξει, εντάξει Γιαννάκη μου, τώρα εντάξει, ναι πασαμό και το καταλαβαίνω, αλλά τώρα εγώ μπορώ να κάνω κάτι, λέει, ο Γιάννης λέει ότι έκανε μια παρατήρηση από την φύση, εξαφανίστηκε ο πληθυσμός των βατράχων, προφανώς μαλώναν τα βουβάλια, γι' αυτό ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να...
1: Εγώ δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, εγώ το έκανα, για χάρη να γίνεται κουβέντα
0: στο κουβέντα, αυτό. Πόσο να την αναπτύξουμε την κουβέντα επιστημονικώς.
1: Για εκατομμύρια μιλάμε όπως προηγουμένως μιλούσατε για εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ποτέ ένα εκατομμύριο, να είχα εκατομμύριο, να είχα μια εμπειρία να πω και 10 κουβέντες.
0: Εντάξει. Έγινε, Γιαννάκη μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, κόρη μου. Τα βατράχια λέει εξαφανίστηκε ο Γιάννης. Τι να, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος, να είναι ανησυχητικό αυτό το πράγμα. Έχουν κάνει καμιά πρόβλεψη οι επιστήμονες για τις μέλισσες. Ξέρω ότι άμα εξαφανιστούν οι μέλισσες πάνε να πει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Αλλά για τα βατράχια δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.

0: Κάτσε. Κάτσε λίγο να έχω μήνυμα. Έχω μήνυμα.
1: Λοιπόν, Κωστάκη, είμαστε εδώ στην Περαία. Το καρτάσιμο, πίνουμε καφεδάκι εδώ, τα φορόλ πήραμε. Καφεδάκι φορόλ. Λοιπόν, θα μας αφιερώσει ένα τραγουδάκι, αν θέλεις, το βάζεις, είναι το Φρανσουάζ.
0: Φρανσουάζ.
1: Αυτό είχαμε το σήμα όταν είχαμε το 1985 σταθμό στα Τουμπιά Χαλκιδικής με τον αδερφό μου.
0: Αχα.
1: Είναι ο Τάσο Μοντεκάρλο μαζί με τον Βαγγέλη τον Ινδιάνο.
0: Είναι
1: το σήμα της εκπομπής. Αν θέλεις, βάλτο μας να τα ακούσουμε. Φρανσουάζ.
0: Φρανσουάζ, Φρανσουάζ. Ρέπιτς, για βοήθα λίγο. Φρανσουάζ, δεν λέει εδώ ο παλιός DJ. Φρανσουάζ, για να το γράψουμε.

Γράφει Γιαννάκη, γράφει εκεί. Βλέπεις, βλέπεις μέσα σκοτάδια. Άρα μα δεν έχω τον Γιάννη, πού να βγάλω εκπομπή εγώ χωρίς τον Γιάννη το Ρέπιτς, ρε. Είναι δυνατόν. Φρανσουάζ, Φρανσουάζ. Όχι Φραγκοσυριανή, ρε Γιάννη. Όχι Φραγκοσυριανή, το ξέρω. Φρανκ Σινάτρα, Φρένα. Φραγκούλης Μάριος, Φρανκ Σινάτρα πάλι. Φρανσουάζ, Φρανσουάζ.

0: Για να δούμε, θα βγάλει και ένα Φρανσουάζ. Φρανσουάζ, αυτό είναι. Λες, για αυτό πρέπει να είναι. Παλιό πρέπει να είναι. Για να ακούσω, για να ακούσω.
1: Όχι,
0: δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Φρανσουάζ, αρτί.
0: Κάτσε ρε, μπορεί να είναι αυτό ρε. Τι δεκαετία σε αυτό, βλέπω μεγάλο μαλλί, δεκαετία του 70 είναι.
1: Ναι, αλλά είναι από ελληνικό συγκρότημα.
0: Από?
1: Φρανσουάζ, αυτό το τραγουδάει, ο Βαρδί.
0: Το Φρανσουάζ είναι ελληνικό.
1: Ναι, του Βαρδί.
0: Αυτό είναι ρε. Αυτό είναι σίγουρα, αφού είναι μουσικό σήμα μου. Αυτό είναι. Στείλε κι άλλο μήνυμα, μα το πέσαμε το τραγούδι, μα το πιάσαμε. 100% το είχε μουσικό σήμα, αφού το πιάνω, είναι ραδιοφωνατζή.
1: Ποιο Βαρδί το τραγουδούσε.
0: Ποιο Βαρδί μπορεί
1: να το. Να πούμε ελληνικό ήταν.
0: Ο Βαρδί τραγουδάει, κύριε, με το Καζαντζίδι που λέει το 2000, να πούμε, γίνανε όλοι να πούμε τραγουδισταράδε. 100% άνθρωπο αυτό θέλει. Κάτσε, θα μου στείλει μήνυμα.

Ευάγγελε, πάρε, στείλε μήνυμα να δούμε αν είναι αυτό ή αν είναι κάποιο του Βαρδί, μου λέει εδώ πέρα ο Γιαννάκης. Εγώ αυτό θα είχα μουσικό σήμα σε πειρατικό.

0: το ξέρω κι εγώ αυτό το τραγούδι. Παλιό είναι. Το παίζαμε, εγώ δεν το παίζα δηλαδή. Πολύ παλιό, παρακαλώ.
1: Δεν είναι, οι Βίκινγκ το τραγουδάν. Βίκινγκ λέγονται.
0: Πώς?
1: Παλιό τραγούδι, τη δεκαετία του 70.
0: Βίκινγκ.
1: Ναι, έτσι. Φρασουάς.
0: Φρασουάς.
1: Είναι ένα blues. Blues είναι το τραγούδι.
0: Blues είναι το τραγούδι.
2: Η Βίκινγκ είναι συγκρότημα που έκανε ο Αντώνης Βαρδής.
0: Η Βίκινγκ.
2: Βίκινγκ, Φρασουάς.
0: Ευρέσα το πω. Σας πάρει και σας σηκώσει. Έγινε γόλι να πούμε. Τι να γράψω να πούμε, βρέα γράμματα να πούμε. Εγώ δημοτικό έχω βγάλει να πούμε. Πού να γράψω με την τεχνητή νοημοσύνη μας έχετε γεμίσει. Γράφε εδώ πέρα να πούμε μια δουλίτσα σου είπα να κάνεις ακόμα δεν. Στείλ το μου σε ένα link που λένε. Τι πάθαμε βραδιάτικα. Να μου το στείλε ο Ευάγγελος. Κάτσε ρε, έλα ρε, εντάξει, το βρήκα. Άντε ρε, έλα ρε, Ευάγγελε, αφού μπορείς, γιατί δεν μου τα στέλνεις να πούμε έτοιμα να πούμε. Αφού εδώ δουλεύουμε φασόν, τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Φρανσουάζ.

το ξέρω κι εγώ αυτό το τραγούδι. Καλά, αυτό ήταν πολύ, αυτό ήταν παλιό. Αλλά μερικοί DJ, ας πούμε, δεκαετίες του 80, νομίζω ότι το μεταδίδανε κάποιες φορές, έτσι όταν έμπαινε καμιά σαραντάρα μέσα. Καμιά ζωντοχύρα όταν έμπαινε μέσα στην δισκοτέκ. Σαραντάρα, τις ξέραμε τις σαραντάρες, ήταν 2-3 στο χωριό. Ναι, παλιό δεκαετία του 70 είναι αυτό, όχι του 80, του 70 ήταν αυτό, βέβαια. Για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε λίγο. Βγάλε την αρήθεια, βγάλε την αρήθεια.

0: Ωραία πράγματα. Ποιον έχω στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου.
0: Καλώ τη Ρίτα, καλησπέρα.
1: Καλό υπόλοιπο από το καλοκαιράκι. Ό,τι,
0: ό,τι απέμεινε που λέει και η Θεοπούλα, ναι. Ό,τι περίσεψε μάλλον.
1: Εσύ δεν αγάπησες με τόσο πάθος.
0: Δεν αγάπησα εγώ, ναι. Δεν προσπάθησα, αλλά όσο και να σφίχτηκα, μόνο δεν είναι. Μόνο πυρετό ανέβασα.
1: Όλοι κάπως έτσι. Ήθελα να σου πω, να σου το πω ότι είναι blues το κομμάτι.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, είναι slow blues και ότι είναι πολύ, πολύ παθιάρικο. Εγώ εντάξει δεν είμαι και του 50, αλλά μετέπειτα από 60 κάπου τα ακούγαμε πολύ συχνά.
0: Ναι, και εγώ μέχρι και σε μένα έφτασε αυτό. Το θυμάμαι ότι κάποιοι γεροντιτζέοι, να πούμε, τα παίζανε αυτά τα τραγούδια. Όταν έμπαινε μια έτσι μεγάλη 30-40 στην δισκοτέκ, για να την προσεγγίσουν, βάζανε αυτό το τραγούδι και κάτι άλλο, να πούμε, ναι. Έτσι με γαλλικά και με τέτοια.
1: Μαμουνιές
0: καλά, ναι. Ωραία πράγματα. Να είσαι καλά.
1: Κοίταξε, είμαι εδώ πάνω στα βουνά ακόμη.
0: Πολύ ωραία.
1: Από εβδομάδα θα τα πούμε από κοντά.
0: Έγινε, γλυκά μου, να είσαι καλά. Καλό βραδάκι. Αθανάσιε, τι λέει ο Θανάσιος, τι μου δείχνεις τώρα, τι γίνεται τώρα. Όχ, μη μου λες τέτοια, ρε φίλε τώρα. Πότε έγινε αυτό, ρε Αθανάσιε. Ασλάν, καλησπέρα στη Σόνια επίσης. Για δώσε λίγο, έχει link. Τι έχουμε, κάτσε να δω τις ειδήσεις τι λένε, να πούμε, γιατί τώρα καινούργιο είναι αυτό, τώρα πρέπει να βγει. Ωραία, φίλε, τραγωδία είχαμε. Τρεις νεκροί από συντριβή ειδωτικού ελικοπτέρου, λέει. Αμάρε, παιδιά. Τρεις νεκρούς έχουμε από συντριβή ειδωτικού ελικοπτέρου. Τώρα μόλις ανέβηκε, μου το έστειλε ο Αθανάσιος. Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά. Βλέπω και το σχετικό βιντεάκι, το οποίο συσύφνο γίνεται αυτό. Τραγωδία. Τι να πω, δεν ξέρω. Μας έστειλε ο Ευάγγελος μήνυμα. Κάτσε να δούμε λίγο τι μας λέει ο Ευάγγελος.
2: Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πρώτος, είσαι Θεός, φίλε. Σε ευχαριστώ και εγώ και το καρτάσι μου εδώ τα σούλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν το σήμα της εκπομπής.
0: Ωραίος.
2: Εκεί στο χωριό δεν έρχονταν οι σαραντάρες, έρχονταν το 1985 καμιά 100 κοριτσάκια. Μαζευόταν εκεί γύρω-γύρω για να τις κάνουμε αφιερώσεις στο σπίτι και στην κυρία Αλπινίκη.
0: Ρε τι πάθαμε, ωραία πράγματα, να είσαι καλά. Ωραία χρόνια.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Τι σου θυμίζω. Καλά Ιωάννη έγραψες, ε. Αυτό το κλέβω και όλα στο βάζω και στα αγαπημένα. Αυτό το άκουγα και εγώ, ρε. Πω, πω τι μου θύμισε. Μεγάλωσα ρε φίλε. Πω, που αποθήκευσα τραγούδια που μου αρέσουν. Έστειλε ο Ιωάννης τώρα, θα σας κάνω κουρέλια, θα σας κάνω τώρα. Μα το έπαιζα εγώ αυτό το τραγούδι και το είχα και σήμα, δεν είναι δυνατόν. Άκου Γιαννάκη ρε πιτσάκου, πως ήσουν όταν είχαμε μουστάκια. Με αυτό θα ξεκινήσω αύριο το πρωί. Γεια σου ρε Ιωάννη, πω που έγραψε σήμερα ιστορία.

0: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα, Μπαρμπαγιάννη.
0: Ωραία, σας έφτιαξα σήμερα, έτσι, ε?
1: Έλα ρε, στην Μπαρμπαγιάννη.
0: Και τι
1: το
0: έχω,
1: χορεύαμε στα, στα πάρτι μπλουζάκι το προηγούμενο.
0: Είδες τι ωραία που ήταν με το Πασόκ, ρε, μόνο κακίες, ρε, έτσι.
1: Το καμπόικο είναι, μ' αρέσει.
0: Καμπόικο, αλλά Πασόκ είχαμε τότε.
1: Α, ναι, είχαμε. Όχι, καμπόικο για... ήμασταν.
0: Αχ, τι να κάνω, κλαίμε πικρά, γελάμε πικρά. Τελειά. Ε, τι πάθαμε στα γεράματα. Η Ευγενία λέει, αχ, τι με κάνεις, χορεύω, λέει. Είμαι 20 χρονών, ευχαριστώ. Γεια σου, Ευαγγελία. Ευγενία, συγγνώμη. Ευαγγελία, τη λοσέγγια. Είδες τι σου κάνω, βραδιάτικα. Έμα τώρα συνέχεια Χατζηγιάννη, Χατζηγιάννη και... σε περίπτωση που φτάνει, ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Ο καλός, ο κακός και ο, α, και ο άχρηστος. Γιαννάκη, επανέκδοση της ταινίας του Καμπόικο, του Western. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος ήταν. Εμείς θα το κάνουμε ο καλός, ο κακός και ο άχρηστος. Σήμερα η εκπομπή έτσι λέγεται. Ο καλός, ο κακός και ο άχρηστος.

0: Ωραία, βρήκαμε μουσικό σήμα για τον Αύγουστο. Μέχρι τέλη Αυγούστου με αυτό θα ξεκινάμε κάθε πρωί. Πάρε και ένα ωραίο, πάρε και ένα ωραίο. Σε κάνω σήμερα μαλακιά καραβίδα, θα σε κάνω σήμερα. Θα με κοιτάς μέσα στα μάτια. Ποιος είναι στη γραμμή, ποιος είναι, παρακαλώ?
1: Συνονόματός είναι.
0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραίος ο Χριστόφ, να τον ακούσουμε.
0: Ναι, ωραίος.
1: Μην ξεχάσεις όμως αύριο το πρωί να φέρεις και τα πιστόλια μαζί.
0: Γιατί?
1: Εξάσφαιρα.
0: Γιατί? Ωραίο, καλός, κακός και ο άχρηστος.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τον Θεό, δόξα τον Θεό.
1: Από πέρα έχει δροσούλα.
0: Ναι.
1: Φυσάει, έτσι, εντάξει.
0: Έχει κόσμο, έχει κόσμο.
1: Για καναπάνιο, ναι, ναι, πολύ κόσμο έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ κόσμο έχει.
0: Ωραία πράγματα, εντάξει. Να σε καλά, ωραία. Να σε καλά. Καλό βραδάκι, για χαρά.

να πω, δεν ξέρω. Γιαννάκη, αδερφέ μου, σήμερα εφαρμόστηκε εκείνο το ωραίο του Παπαγιαννόπουλου με τον Κωνσταντάρα που λέει «Τι χούφτωσες, τι χούφτωσες». Έτυπα. Ο Θεός να μας συγχωρέσει. Ο Θεός να μας συγχωρέσει. Αμαρτωλή. Αμαρτωλή. Αμαρτωλή αλλά και αθώη. Έχω και ελληνικές εκδόσεις, έτσι. Α, μπράβο.

0: Γεζαέλ. Γεζαέλ. Εβραϊκό πρέπει να είναι. Ε? Τώρα από την Παλαιστίνη μεριά είναι, από την άλλη μεριά δεν ξέρω, αλλά Γεζαέλ, Γιάννης Ρέπιτς, Γεζαέλ, εβραϊκό πρέπει να είναι το Γεζαέλ. Ελληνικό δεν είναι πάντως, έτσι. Στη Λάρισα δεν έχουν καμιά Γεζαέλ, έτσι. Κυριακούλα έχουνε, Βαρβάρα έχουνε, Τριανταφυλιά, Κερασιά, ναι, αλλά Γεζαέλ δεν έχουν Γεζαέλ. Γεζαέλ.
1: Τζεζαμπέλ.
0: Τζεζαμπέλ. Τζεζαμπέλ, λέει Γεζαέλ, έτσι το έγραφε, Γεζαέλ. Το έγραφε προηγουμένως. Τζεζαμπέλ, ποιο, Ιζαμπέλα. Ιζαμπέλα. Ιζαμπέλα. Στα Παλαιστίνια. Ποιο, αγγλικά.
1: Εβραϊκά.
0: Πώς την είπαμε,
1: Τζεζαμπέλ.
0: Τζεζαμπέλ. Τζεζαμπέλ. Τζεζαμπέλ. Ο Καλέμης πήρε τηλέφωνο. Εξαφανίστηκε, λέει, ο πληθυσμός των Βατραχών. Των Βατράχων.
1: Έχει δίκιο,
0: ναι, γιατί τον είπα, λέω, πλακώθηκε στο ξύλο στα βουβάλια τότε, γι' αυτό. Όταν πλακώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια, Γιαννάκη μου.

0: Πρέπει να μάθουμε γαλλικά, Βασιλάκι. Δεν γίνεται αυτό το βιζάζε. Δεν ξέρω τι σημαίνει βιζάζε. Παρακαλώ, έπεσες. Κάπου λέει μέσα στο τραγούδι βιζάζε. Να το, το είπε. Πάμε πάλι πίσω, πάμε λίγο πίσω. Άκου λίγο αυτό το βιζάζε. Τι σημαίνει βιζάζε? Γκαρντέ, κήπος. Βιζάζε. Αυτό με το βιζάζε, ναι. Πάγουν, έλα τώρα. Για κάτσε να ακούσουμε κανένα γαλλόφωνο, παρακαλώ.
1: Έλα να σου πω.
0: Για πες τι σημαίνει αυτό το βιζάζε. Δεν είναι αυτό που νομίζω.
1: Κοιτάζω το πρόσωπο.
0: Πώς?
1: Κοιτάζω το πρόσωπο.

Ντουλίπα, ξέρεις πως θα είμαστε κάποτε? Δηλαδή κάποτε, να σε λίγα χρόνια, θα είμαστε πως ακούγαμε εμείς το γούναρι. Άστε τα μαλάκια σου ανακατεμένα, τίναξε στην ανθισμένη αμυγδαλιά. Την ώρα που ακούγαμε ας πούμε AC/DC και ξέρω εγώ Deep Purple, και έβγαινε ο άλλος ο θείος να πούμε και έλεγε τίναξε στην ανθισμένη αμυγδαλιά. Έτσι θα φαντάζουμε εμείς σε λίγο με τους νεολαίους. Άκου που σε λέω, Ντουλίπα, όπως σε βλέπω και με βλέπεις αγόρι μου. Να με κάτι τέτοια και κάτι άλλα, και κάτι ζυνονός και κάτι ξέρω εγώ σε αγαπάω, αλλά θα γίνει η εποχή μας ρετρό. Μη σου πω και ο Λέξ παλιός είναι πλέον. Θα μείνουν σε αυτό το πλανήτη κάτι πονεμένες ψυχές.

Πώς έβγαιναν τρεις που ήταν στα νιάτα τους να πούμε ζέμπρεμιέ και τραγουδούσαν εκείνο το «Κελαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, κελαϊδίστε». Εντάξει, όταν σταματάει να κελαϊδάει το πουλάκι, μετά φαντάζει η κατάσταση να πούμε λίγο κωμικοτραγική. Δηλαδή θα βγαίνουμε εμείς κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο να παίξουμε ένα τραγούδι της Αλεξίου και βγαίνουμε τσιρικές λέει «Ποια είναι η Αλεξίου, ρε». Ρε, τι θα ζήσουμε σε αυτό το πλανήτη. Τι θα ζήσουμε σε αυτό το πλανήτη

0: είδαμε.
1: Έτσι είναι Παναγιωτάκη. Τα ακούγαμε εμείς αυτά τα τραγούδια, αλλά πίναμε και κανένα ποτό που λένε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κεφάλι. Και βγαίναμε έξω και ανεβαίναμε πάνω στη Harley. Και άμα δεν ήταν Harley που λένε, ήταν μια Virago στην τελική. Τώρα με τι κουράγιο ο πιτσιρικάς να τα ακούσει αυτά, βγει έξω, πάει το πατίνι, να πάει πού? Με το πατίνι, μωρέ. Που σε κλαίγαμε μέσα στο μαγαζί γιατί χώρισες και σε κλαίνε και στο δρόμο γιατί σε βλέπουν να κυκλοφοράς. Τι να σε κάνω, κλαμμένος θα πας, αγόρι μου. Ωπ, καλό στο μαράκι, καλησπέρα και σε σένα και χρόνια σου πολλά για προχθές και για τον εγγονό. Είπα στον αέρα, δεν άκουγες μάλλον εκεί την ώρα. Happy birthday to you, είπα.

0: Μου ζητάς τραγούδια, αλλά κλείνω εγώ, γλυκιά μου, τώρα. Κλείνω γιατί έχω ετοιμάσει και το τελευταίο θλιβερό για σήμερα. Καλά, αυτά δεν τα ακούτε τώρα κάθε μέρα, έτσι, δεν το συζητώ. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα, αυτά είναι για πολύ... Το έπιπλο πρέπει να είναι σκαλιστό, βαρύ, κανονικά, όχι αυτά τα καινούργια φορμάικες και τα λοιπά, ούτε λουστράτα που λένε. Κανονικό, χειροποίητο. Με λιονταρίσια πόδια.
1: Φίλε, τώρα που σε βρήκα λίγο στάσου,

0: σταματήσει.
1: Αύριο πάλι. Αύριο πάλι στις 6. Ένα διωράκι, 6 με 8. Σήμερα η εκπομπή, είπαμε, λέγεται Ο καλός, ο κακός και ο άχρηστος. Αύριο θα συνεχίσουμε με παρόμοια, έτσι, εκείνες τις παλιές εποχές. Λίγο καλοκαιράκι να βγάλουμε από μέσα μας αυτό το γκαϊμό, ρε παιδί μου. Θα πρέπει να κλείσω κάπου εδώ. Θα δώσω σκυτάλι σε Γιάννη Ρεπίτς, ο οποίος έρχεται σιγά σιγά. Εμείς αύριο το πρωί έχουμε εκπομπή πάλι κανονικά στις 6. Πρωινή όμως, έτσι, πρωινή εκπομπή. Καλησπέρα μου και στη Βούλα, η οποία μπήκε τελευταία και λέει τώρα μας τέλειωσες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια με Γιάννη Ρεπίτς.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 8. Ladies and gentlemen, please welcome.
7: Telebon.gr.
8: Fine. Yes, I'd love to.
9: Now, here comes the music.

Smooth Operator. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό απόγευμα. Βραδάκι σχεδόν. Από την έξυπνη πόλη μας της Θεσσαλονίκης, με 27 βαθμούς Κελσίου στο έδαφος, μερική ηλιοφάνεια, πολύ μερική. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τις 11, ο Γιάννης Ρέπιτς. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ψυχραιμία. Η χθεσινή ημέρα, βέβαια και οι προηγούμενες, ήταν πολύ δύσκολες. Υπάρχουν και προβλήματα. Δεν είναι όλα ευτυχισμένες στιγμές. Εχθές ήταν μια ημέρα που η μισή την περάσαμε στο Παπαγεωργίου, το νοσοκομείο, λόγω προβλημάτων με τη μητέρα μου, και παρακολούθησε όλη την κατάσταση με τους γιατρούς και τους ασθενείς, τους ανυπόμονους αυτούς ασθενείς, οι οποίοι τα θέλαν όλα και τα ήθελαν εκείνη τη στιγμή. Ένα μεγάλο μπράβο στους νοσηλευτές, στους γιατρούς και σε όλους τους ανθρώπους που συντόνιζαν αυτή την κατάσταση, η οποία δεν περιγράφεται. Πρώτη φορά είδα τόσο πολύ κόσμο στα επίγοντα και να στριμώχνονται μπροστά στη γραμματεία, όχι σε σειρά, κατά πλάτος, μέχρι που αγανάκτησαν τα δύο άτομα μέσα στη γραμματεία, δίνοντάς τους τον αριθμό προτεραιότητας και από τι ακριβώς υποφέρεται, κύριε.

Και πολλές φορές είναι πιο σωστό να ξεφορτώνεις αυτούς τους ανθρώπους από επιπόλαια προβληματάκια ασθενειών και τραυμάτων, χτυπημάτων που μπορούν να γίνουν και στο σπίτι με έναν επίδεσμο και με τα κατάλληλα εργαλεία. Από εκεί και μετά, αυτό που είδα, αυτό περιέγραψα, και σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση και προς τη μητέρα μου, αλλά και για το κουράγιο και την υπομονή τους απέναντι σε όλον αυτό τον όχλο, πραγματικά όχλος, ο οποίος φώναζε, έκλεβε τη σειρά άλλων και πάει λέγοντας. Μη σου τύχει, και ειδικά Κυριακή. Επίσης, αυτούς που θαύμασα και έδωσα και στους ίδιους κατηδίαν συγχαρητήρια ήταν οι διασώστες των ασθενοφόρων, οι τραυματιοφορείς. Η παραμονή μου στο Παπαγεωργίου τελείωσε με ένα περιστατικό που ήρθε αργά προς το απόγευμα και δυστυχώς ήταν θανατηφόρο για έναν νέο άνδρα. Δέκα λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7.

Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματά σας και για τις ευχές σας όσον αφορά τη μητέρα μου. Η μητέρα μου πάσχει από αυτό που πάσχουν όλοι οι υπερήλικες. Δηλαδή, από μια ιδιότητα ανθρώπινη που δεν θέλει να το παραδεχτεί κανείς ότι είναι γέρος και δεν μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει και να ξανακάνει βολτίτσες. Είναι η πέμπτη και φαρμακερή φορά που σηκώνεται για να περπατήσει εν τη απουσία μου, ενώ την έχω βάλει στον καναπέ. Και δυστυχώς σηκώθηκε για να περπατήσει, να πάρει νερό, να πιει και έπεσε με τα μούτρα. Για δεύτερη φορά σπασμένη μύτη, μάτια πρισμένα, χείλη ορθωμένα. Μέχρι και στο θάλαμο βραχίας που την έβαλαν στο κρεβάτι, ήθελε ρε φίλε να βάλει τα πόδια της κάτω και να σηκωθεί. Μετά από όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά και με την αγανάκτηση να ανεβαίνει στο κεφάλι. Αλλά πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το ξεπεράσεις? Δεν ξεπερνιέται. Ένα τσατσά για όλες τις γιαγιάδες και τους παππούδες που επιμένουν ότι μπορούν να περπατήσουν. When marimba rhythms start to play, στα 97 make me sway, και 117 κιλά. Like, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα χαιρετίσματά μου επίσης στην Τελέσιλα, στον Σάβα Καπαξή, στα είπα. Στη Χρύσα Γρηγοριάδου, στο Ντένις Μωυσή στο Κλίβελαντ και στον Καπετάνκο στην Καΐστερλη στην Κο, όπου είχαμε εγγένεια εκεί με το Ακροτήρι, ένα super special ξενοδοχείο, εξάστερο, με μπαλέτα, φοίνικες, ορχήστρες, δημοσιογράφους,

Οι διακοπές όμως δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Κάτσε που είσαι. Σιγά σιγά θα βρει το ρυθμό της η πόλης. Οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι κάποιοι τουρίστες από τα Βαλκάνια, την Δυτική Ευρώπη. Αυτό το έχω καταλάβει. Αυτό το έχω καταλάβει. Και κάποιοι έγχρωμοι πελατάκια που μας ήρθαν χωρίς να μας ρωτήσουν αν τους θέλουμε.

Οι Τούρκοι φωνάζουν στον υπόλοιπο κόσμο, ελάτε στην Τουρκία να δείτε τη σπηλιά του Ομήρου. Δεν εννοούν να καταλάβουν ότι αυτοί ήρθαν μετά την εποχή του Ομήρου, μετά την εποχή του Περικλέως, μετά την εποχή των Σπαρτιατών. Ήρθαν κάπου εκεί στον 13ο-14ο αιώνα, κατέβηκαν οι ορδές των Τατάρων από το βορρά. Ποιος Όμηρος Ερντογάν είναι δικό σου δηλαδή και ποια σπηλιά είναι δική σας? Αυτά τα μέρη τα καταλάβατε. Nothing more, nothing less. Τώρα ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν. Θα τους ταράξει στις βόμβες αν ανακατευτούν. Ζουρντάν μπουρντάν.

Τελικά τρεις είναι οι νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου στη Σύφνο και έπεσε σε περιοχή κατοικημένη. Διάσπαρα τα σπιτάκια τώρα εκεί στην πλαγιά. Πάντως μάστορας ο πιλότος, ο χειριστής Έλληνας. Το ζευγάρι που σκοτώθηκε είναι από την Αγγλία. Το ίδιο και ο χειριστής. Βέβαια, τι περισσότερο μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Σαπάκια. Έκανε ένα παράξενο θόρυβο πριν να πέσει. Στην τρέλα του κόσμου, ας προσθέσουμε και εμείς τη δική μας νότα.

Ναι, τελέσιλα έτσι όπως το είπα. Και έτσι όπως το θέτεις και εσύ. Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν ξέρω αν συμβαίνει μόνο στο Παπαγεωργίου, γιατί όταν ο πατέρας μου ήταν στο γεννηματά της Θεσσαλονίκης, ούτε επιστήμονες μπορείς να τους πεις αυτούς, ούτε νοσηλευτές, παρά μόνο συνδικαλιστές. Δηλαδή μιλάμε πριν από χρόνια βέβαια, ελπίζω να έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Είχαν εκλογές οι γιατροί και δεν επισκεπτόταν κανένας γιατρός τους ασθενείς, που μερικοί υπόφεραν, φώναζαν, αλλά έχουν εκλογές οι γιατροί, είχαν μάλλον. Από όποιο υπουργείο θα περάσει ο Άδωνης, αφήνει έργο, μπράβο του. Μπράβο του και ξαναμπράβο του. Έτσι να τα λέει στα ίσα. Για μερικούς στερούς ακτιβιστές και ρουβίκονες και τις λαρίσεις στο ποτάμι.

Θυμάμαι την ατάκα της ακτινολόγου όταν έβγαλε από το ακτινολογικό τη μητέρα μου και την έφερε εκεί που καθόμουν μπροστά για να τη μεταφέρουμε μετά στην αξονική. Μου λέει, Πόντια είναι η μαμά. Λέω, ναι. Λέει, φαίνεται 100%. Πόντια είναι, αγαπημένη κυρία μου ακτινολόγη, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό το πράγμα. Ρέτζι Μπουγκαλού, Μπουγκαλού.

Smooth Operator, That's Me. Μου γράφει ο Καρέτσας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τέλη, καλώς ήρθατε. Επίσης τον κύριο Κουλάκογλου Θανάση. Την Σόνια, η Σόνια η Τσεγκρίδου, η οποία γράφει, τι γράφεις εδώ. Συνεχίζει να πληκτρολογείς. Ναι Γιάννη, έτσι όπως τα λες, πριν ένα μήνα τρεις φορές πήγα για την κόρη μου Παπαγεωργίου και τι δεν είδαμε εκεί μέσα. Και μπράβο σε όλους τους νοσηλευτές, γιατρούς, την κράτησαν δύο φορές εισαγωγή στο νευρολογικό. Μπράβο, μπράβο, τους έχω να το λέω και τι δεν κάνανε. Πέντε αξονικές, μαγνητική, να δούνε άμα έπαθε εγκεφαλικό, κορίτσι 35 χρόνων, πόρισμα, παράλυση, μπέλ. Αλλά πάμε καλά, θα επανέλθει, θέλει χρόνο, είπανε. Περαστικά στη μητέρα, περαστικά και στην κόρη. Ανταλλαγή ευχών, Σόνια. Η Αναστασία Καραπιπερίδου. Χθες ήταν μια πολύ νορμάλ εφημερία για τα δεδομένα του νοσοκομείου μας. Το λέω με τα λόγου γνώσης γιατί δούλευα χθες βράδυ. Α, μάλιστα. Ήσασταν στο Παπαγεωργίου. Δουλεύετε εκεί. Εύχομαι να μην σας αξιώσει ο Θεός να γνωρίσετε τις χειμωνιάτικες εφημερίες μας. Το φαντάζομαι, κυρία Αναστασία, το φαντάζομαι. Εν τω μεταξύ, όταν φωνάζανε από τα ηχεία «Ρέπιτς, Ρέπιτς», πίστευα ότι μέσα στον Παπαγεωργίου είχαμε ακροατές, γιατρούς, νοσηλευτές και τα λοιπά και θα μου ζητούσαν αυτόγραφο, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ήτανε άλλη εφημερία. Λοιπόν, ο κύριος Ζακεστίδης Κώστας γράφει «Όλα καλά θα πάνε, νορμάλ είναι, δεν νομίζω να κάνουμε κάτι διαφορετικό, όταν και αν φτάσουμε στην ηλικία της και 207 να φτάσουμε». Θα θέλουμε να πίνουμε νερό. Ναι, αλλά να το πίνεις, γιατί η μάνα το κρατάει το ποτήρι στο νερό και δεν πίνει, πλατσουρίζει. Οπότε να πίνουμε νερό. Έτσι φίλε, έτσι και εγώ το σκέφτηκα πραγματικά, παρόλο που εκνευρίζομαι πολλές φορές. Τον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη, γεια σας, Λεωνίδας, ο Θωμάς ο Τρακατέλης, ξανά... Ξαδιάζω να συνδεθώ. Τι σημαίνει το ξαδιάζω, ευκαιρό δηλαδή, κάπως έτσι το μεταφράζω εγώ. Καλή βραδιά με ωραία μουσική στην παγκόσμια παρέα. Ακριβώς όπως το έθεσες. Αν είναι Νικολαίδου θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε διαφημίσεις, αλλά δεν θα μείνουμε στις διαφημίσεις. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι από τον instrumental από τον Μίνους και... Θα γυρίσουμε.

Μπαρμπαγιάννη, χάρηκα πολύ που σε είδα. Αλλά η κολόνια που φόρεσες και όταν έφυγες άφησε πολύ έντονη μυρωδιά στο χώρο. Θέλω αύριο να μου πεις ποια κολόνια είναι αυτή.

0: Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής Celebon. Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Ladies and gentlemen, please welcome
9: Celebon.gr.

άλλο ένα στοιχείο υπέρ. Ο κύριος Τωμάς Δραγατέλης μου γράφει: «Υπευλήθην και εγώ σε εγχείρηση αφαίρεσης όγκου στον δεξιό νεφρό τον Οκτώβριο του 24 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τα καλύτερα έχω να λέω για την ουρολογική κλινική του νοσοκομείου». Και βέβαια να τονίσουμε την καθαριότητα που επικρατεί σε όλους τους χώρους.

πολλά παράπονα από τους επισκέπτες σε πολλά νησιά της Ελλάδος που παραπονιούνται βέβαια για την εσχροκέρδεια όσον αφορά, ξέρετε, τα εστιατόρια, τα καφέ και πάει λέγοντας. Και για το ότι άλλα έβλεπαν στις φωτογραφίες για τα Airbnb και άλλα συναντούν στην πραγματικότητα. Όλοι στον κόλπο. Airbnb. Αποθήκες, παλιές βιοτεχνίες, σιδηρουργία. Airbnb, παιδιά. Κονόμα, γερή και γρήγορα. Και δυστυχώς με αυτά θα μείνουμε. Διότι από τον τουρισμό καμία χώρα δεν έγινε πλουσιότερη, παρά παρέμειναν φτωχές όπως ήταν. Διότι σκέψου, τα ξενοδοχεία που υπάρχουν, οι επιχειρήσεις εστίασης και ποτού είναι δημιουργίες εισερχόμενων επιχειρηματιών από άλλα μέρη, οι οποίοι κλείνοντας τη σεζόν παίρνουν τον οβολό τους και γεια σας, θα τα πούμε την επόμενη σεζόν.

0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν λεφτά. Οι Δήμοι έχουν μείνει από χρήματα. Έχετε πάρει πολλά όμως, παιδιά, έτσι. Αυτό το ότι δεν έχουμε χρήματα οφείλεται στην κακοδιαχείριση των δημάρχων και των δημαρχιακών συμβούλων, αντιδημάρχων κτλ. Όποιος και αν είναι. Μας έστειλαν ένα βίντεο από τα Χανιά, το οποίο προκαλεί σοκ, αλλά θα ακούσετε τον άνθρωπο που γύρισε αυτό το βιντεάκι και περιγράφει τι ακριβώς συνάντησε στην κάτω από την πύλη της Βηθλεέμ. Πρόκειται για μία πύλη η οποία ενώνει την πόλη, για τον επιδαπέδιο δημοτικό φωτισμό, το οποίο είναι ένα δημοτικό φωτιστικό, το οποίο υπάρχει στο πεζοδρόμιο, ανάβει στο πεζοδρόμιο, έτσι, για να δημιουργήσει εικόνα. Αλλά ακούστε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το φωτισμό και με το φωτιστικό.
1: Ο Κρήτης, ο Μπεντένι. Δεν θα μιλήσουμε εδώ πέρα για το αισθητικό κομμάτι που είναι εδώ πέρα καμένες οι λάμπες κάτω. Θα σας δείξω εδώ πέρα ότι μπορεί να γίνει θανατηφόρο τη στίχη. Πατάς το δρόμο.
0: Ναι.
1: Τάκ, και έχει ρεύμα.
0: Έχει βάλει το κατσαβίδι τώρα επάνω στο φωτιστικό.
1: Θα σκοτώσουμε γιατί είμαστε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν πατήσει κανένα τσιγκανάκι που περπατάνε εξυπόλυτα ή κανένας άνθρωπος με παντόφλες που είναι βρεγμένες, τον χτυπήσει το ρεύμα. Χτύπησε το σκύλο μου πριν λίγο. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Τελείως.
1: Δεν ξέρω τίποτα από την Ερακλή.
0: Τελείως όμως. Τελείως. Και δεν είναι μόνο ο δήμαρχος εκεί στα Χανιά. Όλοι οι δήμαρχοι είναι με τα χέρια ψηλά.

Και ρούμπα, μαμασίτα, Lost in You. Ο Brian May, ξέρετε, ως γνωστόν, όσοι ασχολείστε με τη μουσική και ειδικά με τους Queen, είναι ο κιθαρίστας των Queen, ο οποίος ήθελε να παίξει με την τεχνητή νοημοσύνη για να δει, να δει ο άνθρωπος με τα ίδια του τα μάτια και να διαβάσει με τα ίδια του τα μάτια τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Και γράφει στο Facebook, απλώς έπρεπε να το μοιραστώ μαζί σας. Ζήτησα από την Meta AI, την τεχνητή νοημοσύνη της Meta, να μου δείξει πώς ήταν το εξώφυλλο του άλμπουμ The Game. Μου έδωσε αυτό. Καλή δουλειά, ε! Αυτό είναι το είδος της νοημοσύνης που σύντομα θα κυβερνήσει τον κόσμο, έγραψε. Διότι το άλμπουμ του The Game δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό άλμπουμ. Απλά έβαλε και τους πέντε και τα πέντε μέλη μαζί με τον Freddie Mercury, τον αείμνηστο, σε μία φωτογραφία και υποτίθεται ότι αυτό ήταν το εξώφυλλο του The Game. Και συνεχίζει ο Brian May. Λοιπόν, ωραία. Ίσως αυτή είναι η στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά τώρα είμαι πολύ σοβαρός. Πιστεύω ότι το τίμημα που πρόκειται να πληρώσουμε για αυτή την αναπόφευκτη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ υψηλό. Πάρα πολύ υψηλό. Ξεπερνάει και τα Ιμαλάια. Σαμπόρ! Σαμπόρ!

Ο Δημήτρης Ολιάσης μου στέλνει από τις διακοπές του ένα πολύ ωραίο πραγματικά μπαράκι, με βίντεο μου το στέλνει όσον αφορά τη διακόσμηση, και ένα πρωτότυπο όνομα. Το μπαράκι αυτό στο Μονοδένδρι ονομάζεται Διψασμένη Αρκούδα. Έξυπνη η πινακίδα. Και μου γράφει ο Δημήτρης: ο μπάρμαν μου σύστησε ρακόμελο για να γίνω καλύτερα. Τι κατάφερα? Να σουρώσω. Αυτό κάνει το ρακόμελο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε, κύριε Δημήτρη. Αισθάνθηκες όμως καλύτερα? Σαμπόρ, σαμπόρ, σαμπόρ. Ωραιότατο μαγαζί.

λένε ότι τα καλοκαίρια ταιριάζει Latin. Και είπαμε να το κάνουμε έτσι, Latin Beach Bar της Λεμπονάτη εκπομπή. 8 και 52 λεπτά στον αέρα του κόσμου, Status 107.7. Ήρθε και η σειρά να στείλω χαιρετίσματα στο Atlantic City. Γεια σου Μαρία Βεζεριάννη και Γιάννη Φωτιάδη. Φιλαδέλφια, George Φωτιάδης, Vicky's Cold Cats. Ελπίζω να ακούει George, ο φίλος μας ο Πολωνός, ο Εβραίος, ο οποίος με είχε καλωσορίσει, αν θυμάσαι καλά, όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου στο μαγαζί. Νωρίς νωρίς το πρωί στους δρόμους.

λέγεται ότι μετά το 15 Αύγουστο επιστρέφουν όλοι οι εκδρομείς και οι αδειούχοι στις θέσεις τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπω εγώ, τουλάχιστον εδώ στο χάρτη αυτή τη στιγμή και στην περιφέρεια εκεί και στους υπόλοιπους δρόμους, εκτός από την οδό Λαγκαδά εκεί στο Βαρδάρι, η οποία έχει τη συνηθισμένη σειρά, και στην Νικόπολη στη Γέφυρα. Κατά τα άλλα μια χαρά. Και σε λεμπονάτα.

0: τι σημαίνει το σύμφωνο ΜΕΚΑ. Απλά νομίζω ότι θα κάνει πιο επιθετική η Τουρκία κατά της Ελλάδος. Και μια χαρά, έχουμε αρκετούς Πακιστανούς στη χώρα, οι οποίοι πρέπει να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, όσο νούπο, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, όσο νούπο. Μίλησε και ο Αντώνης Σαμαράς, διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα. Αυτά είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Για ποιον το λες άραγε, Αντώνη? Για ποιον το λες άραγε? Μα είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Πραγματικά είμαστε για γέλια. Αντί αυτή τη στιγμή να είναι ενωμένα όλα τα κόμματα, τα πατριωτικά, άσε τα αριστερόστροφα, αυτοί δεν έχουν καμία δουλειά και καμία σχέση με την πατρίδα και τον πατριωτισμό. Αλλά και εσύ, Αντώνη. Και εσύ, Αντώνη. Αντώνη, Αντώνη.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπη.

Δεν ήμασταν εδώ 15 Αυγούστου στη γιορτή της Μαρίας, της Δέσποινας και της Παναγιώτας και του Παναγιώτη. Οπότε να στείλω σήμερα πολλές ευχές. Καθόλου ετεροχρονισμένα. Για μια εβδομάδα ισχύουν οι ευχές. Και με την ευκαιρία, την πρώτη Δέσποινα που μας έστειλε μήνυμα, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, πολλές ευχές για την ονομαστική σας εορτή και ευχαριστώ για τις ευχές σας που μου στείλατε πριν. Έτσι τελέσυλα, σε λεμπονάτε Ελίνα.

0: Παρακαλώ, στο τηλέφωνο.
1: Γιάννη, τι μου κάνεις?
0: Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Με αυτό το τραγούδι άνοιξα κι άλλο πυράκι.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Σε λεμπόν.
0: Σε λεμπόν. Σε λεμπόν. Είναι ο Κάρλος Σαντάνα και το κομμάτι έχει τίτλο Φούφου. Να περάσω λίγο και στους φίλους μου, φίλες, τους φίλους στην ΚΟ. Μαζευτήκατε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.

Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του Status, Νεοκλή Χαλκοπιέ, Γιώργο Κουρούνη, την Κική Χατζηστεφανή Λίτσιου, την κυρία Τόνια, το Γιάννη Δρόσο. Μιχαλίτσα Ξενικού, γεια σου Μιχαλίτσα. Και σε ευχαριστώ για την παρεούλα εδώ και τα μηνύματα. Τον Λάμπρο το Παμπρίς, την Σέξι Μαρία Χατζιωάννου, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου Μαράκη. Τον Τζιοβάνι Μορέτο, τον Φώτη Τσιμπάκη, τον Μιχάλη Πονήρη και την Νταϊέν Κατζόγλου στην Αστόρια New York City. Ω ναι. Και τον Αλέξανδρο, τον Μέγα, τον Μέγα Βουλγαρίδη. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Είσαι για ένα κοκτέιλ νταμούρ.

Ευχές επίσης να στείλω στην Μαρία Πολιτοπούλου στην ΚΟ για τη γιορτή σου, Μαράκη. Ευχαριστώ πολύ. Τον Τόλι Στάμο, συμπέθερος και φίλος. Ωρα συμπέθερε. Την Ειρήνη Ρούσου, την κυρία Θόμη Πατρούδη και τις τρεις καλονές που έχουμε στο εξώφυλλο του Σελεμπών, την Ειρήνη Παπαδημητρίου, την Τέμη Παπαδημητρίου και την Κατερίνα Λιμπέρη. Ωραία χρόνια, κορίτσια, ε!

Είπαμε καρέτσα, σήμερα έχουμε γίνει beach club σε λεμπόν στάτους. Στο τρίτο πόδι Χαλκιδικής, στην Ουρανούπολη. Εκεί θα ήταν η έδρα μας, αν ήταν. Αν ήταν, αφού γιατί. Cocktail d'amour.

0: στα μέσα της δεκαετίας του 70 ο προσωπικός υπολογιστής δεν είναι ακόμη το αντικείμενο που κάθεται πάνω σε εκατομμύρια γραφεία. Η Microsoft βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. Η Apple δεν έχει καν ιδρυθεί. Όταν ο μεγάλος Έλληνας επιστήμονας, ο Μιχάλης Δερτούζος, αρχίζει να κοιτάζει πέρα από τις τεράστιες μηχανές των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων και βλέπει κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπει υπολογιστές να μπαίνουν στα σπίτια. Βλέπει ανθρώπους να συνδέονται μεταξύ τους μέσα από δίκτυα. Βλέπει την πληροφορία να μετατρέπεται σε οικονομικό αγαθό και ένα νέο χώρο στον οποίο θα αγοράζονται και θα πωλούνται υπηρεσίες και πράγματα, γνώση και προϊόντα, χωρίς ο αγοραστής και ο πολιτής να χρειάζεται να βρίσκονται στο ίδιο μέρος. Το 1976 προβλέπει ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 θα υπάρχει προσωπικός υπολογιστής σε ένα εκ των τριών ή τεσσάρων σπιτιών. Το 80 δίνει στο ακόμη πιο φιλόδοξο όραμά του ένα όνομα. Information Marketplace. Η αγορά της πληροφορίας.
1: Όταν εξηγήσει κάτι τόσο καλά ώστε να μην μπορεί να γίνει παρανόηση, θα γίνει.

Μπράβο στον Καραλή. Αργυρό μετάλλιο. Διστάζει να ξεπεράσει τον Ντουπλάντης, γιατί έχει να κάνει, λέει, με τον καλύτερο αθλητή. Και είναι σχεδόν σαν οικογένεια. Ο ένας συμβουλεύει τον άλλον. Αλλά δεν θα μείνει μόνο με το Αργύρο. Οραματίζεται και το Χρυσό. Εδώ είμαστε και εδώ είστε.

αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό μια περιγραφή της οικονομίας στην οποία ζούμε σήμερα. Και ο άνθρωπος που την διατύπωσε είναι ένας Έλληνας που ξεκίνησε από την Αθήνα για την Αμερική με μια υποτροφία Fulbright.

Λοιπόν, η ΜΕΤΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλα προβλήματα. Και επίσης έχει επανειλημμένα ιτηθεί στα δικαστήρια για το πώς οι πλατφόρμες της μπορούν να επηρεάσουν ανήλικους χρήστες. Ωστόσο, μία δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει αύριο ενδεχομένως να φέρει πολύ ριζικές αλλαγές στη λειτουργία τους. Συνολικά 30 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης έκαναν αγωγή πριν από 3 χρόνια κατά τη ΜΕΤΑ, το 2023, στην οποία υποστηρίζουν ότι παραβιάζει ομοσπονδιακούς και πολιτιακούς νόμους για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Παράλληλα διεκδικούν και αποζημιώσεις έως και ένα 3 εκατομμύριο δολαρίων, ενώ απαιτούν από τον τεχνολογικό κολοσσό να εφαρμόσει αλλαγές σε Instagram και Facebook, όπως η αφαίρεση των likes και του ατελείου του scroll. Συνεπώς, εάν η ΜΕΤΑ χάσει αυτή τη δικαστική μάχη, θα υποχρεωθεί να αναμορφώσει πλήρως το περιβάλλον στα social media. Τι ζητούν οι ενάγουσες πολιτείες από την ΜΕΤΑ? Ζητούν τα εξής: εφαρμογή συστήματος γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους, αλλαγές στους αλγόριθμους που χειραγωγούν την ντοπαμίνη των χρηστών, προσέξτε τώρα, την ντοπαμίνη, αφαίρεση φίλτρων που αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάζεις τις ρητίδες σου ενώ έχεις και τις ελιές που έχεις να δείχνεις φιλτραρισμένος, εντάξει. Καλύτερα όρθιος παρά γονατιστός. Επίσης ζητούν κατάργηση της αυτόματης αναπαραγωγής βίντεο. Απαγόρευση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών από το ίδιο άτομο. Κάτι που έκανα εγώ στις αρχές βέβαια όταν μπήκα στο Facebook και δεν μπορώ να τις αφαιρέσω, δεν μπορώ να τις σβήσω, να τις εξαλείψω. Και αυτό θα πρέπει να περάσει, να καταργηθούν. Επίσης κατάργηση του περιεχομένου που εξαφανίζεται μετά από λίγο όπως τα Instagram stories, γνωστά. Πρόκειται για στοιχεία που έχουν κεντρικό ρόλο στην εμπειρία του χρήστη και τα οποία είναι σχεδιασμένα για να διατηρούν την προσοχή των εφήβων και των παιδιών για όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει η αγωγή. Για να δούμε τη συνέχεια. Τη συνέχεια, διότι επιπλέον οι πολιτείες καταγγέλουν ότι η ΜΕΤΑ δυσκολεύει τους νέους να αποσυνδεθούν με συνεχείς ειδοποιήσεις που τους επαναφέρουν στις εφαρμογές.

0: Και ακόμη οι 30 και πολιτείες, 32 αναφέρουν επίσης ότι η ΜΕΤΑ επέλεξε να εκμεταλλευτεί τους νέους προκειμένου να τους προκαλέσει εθισμό, στοχεύοντας την αύξηση των χρηστών και την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Αυτό μου θυμίζει εκεί στη δεκαετία 70 τον πόλεμο που ξεκίνησε κατά των εταιριών καπνού. Για να ελαττώσουν και να σταματήσουν το καπνίσμα οι νέοι και γενικά οι μανιακοί του καπνίσματος. Σήμερα λοιπόν η χρηματιστηριακή της αξία βρίσκεται κοντά στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια παρακαλώ της ΜΕΤΑ. Τώρα από τη μεριά της η ΜΕΤΑ αρνείται τις κατηγορίες όπως θα έκανε κάποιος ο οποίος αμήνεται και προσθέτει ότι διαφωνεί έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς και είναι βέβαιη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία θα αναδείξουν τη διαχρονική μας δέσμευση για την υποστήριξη των νέων. Αυτά ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε σχετική ανακοίνωση. Εγώ να προσθέσω, δεν πάτε πουθενά ρε παιδιά, θα πληρώσετε το τίμημα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Αν ρίξουμε μια ματιά στα κραυγαλαία γεγονότα της ζωής μας, θα δούμε ότι είναι σαν να υπάρχει ένας κοσμικός φαρσέρ που κάνει πλάκα.

9:35 λεπτά στο αγαπημένο σας radio STHUS 107.7 all around the world. It's Celebon Monday night. 17 Αυγούστου. Πρόσεξε τώρα δύο λέξεις ή μάλλον δύο ουσιαστικά που αλλάζοντας τον τόνο αποκτάει άλλη βαρύτητα το καθένα. Παναγιώτης, Παναγιώτης. Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Παπασταύρου. Γεια σου φίλε. Σ' άρεσε ο Παναγιώτης. Το έχετε δει, το έχετε πει κι εσείς, ας πούμε. Συχνά μιλάμε για πράγματα που αγαπάμε, όπως ένα άνετο πουλόβερ. Αυτό το πουλοβεράκι το αγαπάω. Μου ταιριάζει, έχει το χρώμα που θέλω και δεν παλιώνει, δεν ξεφτίζει ρε παιδί μου. Ή μια καινούργια φωτογραφική μηχανή, λατρεία. Λατρεία φωτογραφική μηχανή. Αλλά αυτή η φράση αγαπάω και τα λοιπά δεν εκλαμβάνεται γενικά κυριολεκτικά. Είναι ένα είδος, ξέρεις τώρα, συναισθηματικής συντομογραφίας. Αντί να πεις μου αρέσει πολύ, την αγαπάω αυτή τη μηχανή. Τη χρησιμοποιούμε γενικώς για να εκφράσουμε την αγάπη μας για πολύτιμα αντικείμενα. Ουσιαστικά την προτίμησή μας. Γιατί μας κάνει τη ζωή εύκολη. Η ζωή και ο έρωτας όμως είναι περίπλοκα πράγματα. Και μερικές φορές οι άνθρωποι δηλώνουν ρομαντική αγάπη για άψυχα αντικείμενα και δημιουργούν και έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με κούκλες του σεξ, μαξιλάρια σώματος ή ολογραφικά άβαταρ φανταστικών χαρακτήρων. Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνήθως στις νοτιοανατολικές χώρες της Ασίας, βλέπε η Ιαπωνία, Κορέα. Και ένα παράδειγμα είναι ο Ιαπωνέζος Ακιχίκο Κόντο, ο οποίος το 2018 παντρεύτηκε την Χατσούνι Μίκου, μια τραγουδίστρια pop που δημιουργήθηκε μέσω υπολογιστή και έγινε και διάσημη για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε βιντεοπαιχνίδια και τις περιοδίες της με τη Lady Gaga. Ο Κόντο ξέρει όμως ότι η Μίκου δεν είναι αληθινή, αλλά η αγάπη του για αυτήν είναι αληθινή. Έτσι ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα νέο είδος αγάπης για τα πράγματα. Και όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι έχουν ερωτευτεί ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Τόσο προσωπικά, προσαρμοσμένους συντρόφους που δημιουργούνται από δημοφιλείς έτσι οι εφαρμογές. Βλέπε ρεπλικά. And tell me why. Live together with the machines.

Και η ιστορία συνεχίζεται. Συνεχίζεται καθημερινά. Με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT και το Claude να προσφέρουν αγάπη μηχανική. Και έτσι η αγάπη για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται. Η ιστορία πάει λίγο περισσότερο προς μια παράκαμψη που κάνουν οι περισσότεροι φιλόσοφοι, ιδεαλιστές, όπως η Γαλλίδα φιλόσοφος δήθεν, η Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Είναι η γυναίκα η οποία περιέγραψε στο βιβλίο της «Το δεύτερο φύλλο» πως ιστορικά οι γυναίκες καλούνται να εγκαταλείψουν τα δικά τους έργα, στόχους και ενδιαφέροντα για να αφοσιωθούν πλήρως σε αυτά του συζύγου τους. Ολόκληρη ύπαρξη μιας γυναίκας, γράφει η Μποβουάρ, προσαρτάται από το δικό του και γίνεται ένα παράσιτο ταυτότητας. Η υπερήφημη φιλόσοφος Σιμόν ντε Μποβουάρ και πολλοί φιλόσοφοι νεότεροι ξεχνούν πρώτα απ' όλα τη φύση του ανθρώπου, την φύση της γυναίκας και την φύση του άντρα. Όχι το φύλο, την φύση. Και τα ένστικτα του κάθε όντος. Τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης είναι παράσιτα ταυτότητας ενός νέου και τελειοποιημένου είδους. Δεν έχουν εσωτερικό κόσμο, κανένα δικό του σύμπαν, και ως εκ τούτου δεν έχουν έργα, στόχους ή ενδιαφέροντα να εγκαταλείψουν. Σήμερα πολλές είναι και οι γυναίκες οι οποίες δεν εγκαταλείπουν τα ενδιαφέροντά τους, τους στόχους τους, το επάγγελμά τους που υπεραγαπούν, για να γίνουν μητέρες και, αν θέλεις, νοικοκυρές σε ένα σπίτι. Μητέρες να μεγαλώσουν υγιή και έξυπνα παιδιά σε ένα κόσμο όλο και δυσκολότερο. Το οποίο το παραλείπει αυτό η Σιμόν ντε Μποβουάρ με τον περίφημο φεμινισμό της, που έχει καταστρέψει αρκετούς θηλυκούς εγκεφάλους. Ναι, υπάρχει αρσενικός εγκέφαλος και θηλυκός εγκέφαλος, κορίτσια, λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η φύση. Το σύμπαν τους έχει προσαρτηθεί στο δικό μας. Μιλάμε για τις μηχανές τώρα, τις παράξενες και τις περίεργες. Η ντε Μποβουάρ, εντωμεταξύ, έχει επίσης και ένα όνομα για το άτομο που δέχεται αυτή την αφοσίωση. Το όνομα είναι Είδωλο. Το να είσαι δηλαδή είδωλο μπορεί να ακούγεται δελεαστικό. Αλλά η ντε Μποβουάρ βλέπει αυτή την εμπειρία και ως μια υπαρξιακή παγίδα. Το είδωλο επιλέγει την ασφάλεια του να λατρεύεται, αντί του κινδύνου να γίνει πραγματικά γνωστό και μερικές φορές να αμφισβητηθεί από κάποιον ίσο. Αν το κατάλαβαν οι φεμινίστριες, έχει καλώς.

Άρα και γιατί τα μικρά κοριτσάκια θέλουν να παίζουν με τις κούκλες τους ως μαμάδες, να χτίζουν σπιτάκια όμορφα, να βάζουν τα κρεβατάκια εκεί που πρέπει. Και ένα βιντεάκι που είδα πριν από μέρες, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι ένα ζευγαράκι παιδιών. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Το αγοράκι να είναι γύρω στα 5,5-6 ετών. Το κοριτσάκι 4,5-5 εκεί κοντά, μικρούλι και αυτό, και την κρατάει από το χεράκι και περπατάνε σε ένα πεζοδρόμιο. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας σκύλος μπροστά τους και ενστικτοδός το κοριτσάκι πηγαίνει πίσω από το αγοράκι και το πιάνει από τους ώμους, προσπαθώντας να προφυλαχθεί. Τι κάνει το αγοράκι? Τι κάνει το αγοράκι? Απλά το έδειξε το χεράκι του, δίνοντάς του να καταλάβει ότι είναι φιλικό προς το σκύλο. Ο δε σκύλος, δεν ξέρω και από ράτσες, ήταν μεγαλός όμως, αλλά υπήρχε και συνοδός του σκύλου, ο οποίος ήρθε αργότερα, αφού είδε το σκύλο να πλησιάζει τα παιδιά, να τον μαζέψει. Αλλά ο σκύλος πλησίασε τον πιτσιρίκο και του έγλειψε το χεράκι που είχε προτείνει, το δεξί του χέρι. Και έτσι η ιστορία τελείωσε με το κοριτσάκι προστατευμένο από τη φύση του άνδρα. Ο άνδρας έχει τη φύση του σπορέα, του προστάτη και του σπορέα, βεβαίως, του Δία.

τις αριστερόστροφες που βρίζουν την οικογένεια και ακόμα δεν τους έχουμε μαζέψει. Βρίζουν επισκέπτες στη χώρα μας και κυρίως τους Ισραηλινούς. Οι τίμοι και ενάρετοι

Εν τω μεταξύ έχω μάθει ότι κάτι τέτοιες διαδηλώσεις, εκτρώματα, θα αντιμετωπίζονται με ρομποτικά σκυλιά, ήδη είναι ήδη έτοιμα από την εταιρεία Boston.

Θα σταθώ λίγο σε αυτό το μήνυμα που μου έστειλε η κυρία Κατερίνα Γεωργαλίδου από το Κρόνιγκεν της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, κυρία Κατερίνα. Μου γράφει, ξέχασες τα τακούνια της μαμάς. Κάθε μαμά έχει το λιγότερο ένα ζευγάρι γόβες σπασμένες από την κορούλα της. Χώρια τα κατεστραμμένα κραγιόν.

εν τω μεταξύ, κύριε Μητσοτάκη, για να γίνει και πιο εύκολο το έργο σας, ξεκίνησε ούτως ή άλλως μία συνεργασία μεταξύ των αστυνομιών της Ιταλίας και της Ελλάδος, κοινές περιπολίες, Έλληνες αστυνομικοί με Ιταλούς στη Ρώμη, κοινές περιπολίες, Ιταλία αστυνομικοί με Έλληνες αστυνομικούς στην Αθήνα. Θα επεκταθεί το μέτρο και στις άλλες μεγάλες πόλεις. Όμως, κάτι τέτοιες περιπτώσεις με διάφορους μπαχαλάκηδες, δείτε πώς τους αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί αστυνομικοί. Δείτε πώς τους αντιμετωπίζουν οι Γερμανοί αστυνομικοί και πάρτε έτσι ένα παραδειγματάκι, όπως και τους περίφημους Ρωμά, οπαδοί της Ρώμα, της Ιταλίας. Γεια σου Δημήτρη Λιάση, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.

Καλώς ήρθατε, κυρία Μαρία Αλβανού, τον κύριο Κώστα Κολτσιάκη. Μεγαλώνει η παρέα μας συνεχώς. 9 και 57 λεπτά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ladies and gentlemen.
10: Celebon. Με τον Γιάννη Ρέπη.
11: Music.
12: Music. Music. Music. Music.
11: Opens your mind.

She's in love. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Χρήστος. Δεν θέλει να πω επίθετο, δεν πειράζει. Δεν θα μας τρελάνει και το επίθετο. Απλά ο Χρήστος. Και μου γράφει: ήμουνα φίλε διακοπές σε ένα ελληνικό νησί, όνομα και μη χωριό, σε μια παραλία νορμάλ, με ζευγάρια, οικογένειες, ήσυχοι όμως. Και ξαφνικά, με την άκρη του ματιού μου αριστερά, βλέπω να πλησιάζουν δύο μαντράχαλοι, κρατώντας ο κάθε ένας ένα καροτσάκι με ένα μικρό παιδάκι μέσα, ούτε ενός έτους, φαινόντουσαν ότι είναι γιαβράκια. Καθίσαν παράμερα να μείνουν κοντά στους θορυβώδεις μπαμπάδες και μαμάδες και στα πιτσιρίγια, και έβγαλαν τα μωράκια από τα καροτσάκια, τα κάθισαν στις πετσέτες και βέβαια το γυάλιζαν το πόμολο και άρχισαν να χαριεντίζονται οι δύο μαντράχαλοι. Και αυτό τώρα το πράγμα το ρωτάω όλους αυτούς που επιτρέπουν αυτό το έσχος δημοσίως, που επιτρέπουν αυτό το έσχος δημοσίως, ακόμη και η Εκκλησία. Πού γίνεται η ζημιά? Σε ποιον γίνεται η ζημιά? Σε αυτά τα βρέφη. Σε αυτά τα βρέφη που όταν μεγαλώσουν και αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους και αρχίσουν και βλέπουν στο σχολείο ότι κάποια παιδάκια έρχονται, τα παίρνουν κάποιες κυρίες με μακριά μαλλιά και τα κούνια, και κάποια άλλοι, κάποιοι κύριοι με τη γραβατούλα τους ή χωρίς γραβάτα, με τισέρτ και μπράτσα μεγάλα, και αναρωτιούνται τώρα. Σίγουρα θα αναρωτηθούν και θα γίνει αυτή η ερώτηση προς τους δύο μαντράχαλους. Και ποιον θα φωνάξει μπαμπά ή μαμά το παιδάκι? Φυσικά αυτόν τον μαντράχαλο που μαγειρεύει και φοράει την ποδιά. Εν πάση περιπτώσει, η ανομαλία έχει κατακλείσει τον κόσμο και αυτό το πράγμα, όπως και η βίβλος το γράφει, όπως και η ελληνική ιστορία και μυθολογία αν θέλετε, για τις πόλεις που έκαψαν, πόλεις στις οποίες συνέβαιναν αυτά ακριβώς τα ίδια. Ομοφιλοφιλία, διαφθορά, ανομία. Δεν χρειαζόντουσαν αυτές οι πόλεις πλέον σε μια κοινωνία η οποία έχει από τη φύση της ένα δρόμο να ακολουθήσει. Τις έκαψαν ολοκληρωτικά, μαζί με κάθε ζωντανό όν που υπήρχε. Και στη βίβλο μπορείτε να το βρείτε, στα Σόδομα και Γόμορα και άλλες δύο πολιτείες που δεν θυμάμαι το όνομά τους, αλλά και στην ελληνική μυθολογία, όπου ο Δίας με τον Ερμή κάνουν ένα ταξιδάκι σε μια έκφυλη πόλη. Ζούμε ξανά τη Βαβέλ, αν θέλεις, ναι, Άννη, γιατί όχι. Από ό,τι έχω καταλάβει, μεγάλες δυνάμεις είναι έτοιμες με το δάχτυλο στο κόκκινο κουμπί. Και μιλάμε τώρα για πυρηνικά όπλα, δεν μιλάμε για συμβατικές βόμβες. Εκεί έχει πάει το πράγμα και αρχίζει και αγριεύει. Όσκαρ Ντε Λεόν

Φίλοι μου Φωτεινή Τσόκαφωτοπούλου, γεια χαρά. Το Κωνσταντίνο Φωλιά, το Γιάννη Πανέρα, το Δημήτρη Παρτσαλίδη. Στον έβεσμο τον Ισίδωρο Μπίμπα. Γεια σου Ισίδωρε. Κριστίνα Παπούλια του Athens. Ράνια Καστελοριζιώτου, γεια σου κύριε Θεοχάρη. Μιχάλης Καρτοφίλης. Επίσης στο δικηγόρο της εκπομπής μας, στο Δημήτρη Γαλή. Μεγαλία, μπράβο Δημήτρη, συγχαρητήρια.

Είστε πολύ καλοί, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Μεγάλωσε η ομάδα και αυτό οφείλεται στον καπετάν Κωστή Καΐσερλη. Ευχαριστώ, καπετάν Κωστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνει και ρεπορτάζ από τις μουσικές εκδηλώσεις στο νησί. Να συνεχίσω με τον Αντώνη Παζίνα στην Αυστραλία. Γεια σου, φιλαράκι. Χαιρετίσματα και στους εκεί συμπατριώτες, οι οποίοι ρωτούν, συνέχεια σε ρωτούν, τι ακούς ρε φίλε συνέχεια και στέλνεις χαιρετίσματα. Γιατί μας ακούνε κι αυτοί. Νίκος Παντελίκηζης, Στέργιος Αργυρίου, ο Νίκος Γιωτζής, η Μαρία Κρασά και ο Γιάννης Παπαζαχαρίου. Ευχαριστώ τα παιδιά από την ΚΟΟ.

Έχουμε και αυτές καλά, μου το είπες, μου το υπενθύμησε Σάβα Καπακτσή. 15 Αύγουστο γιορτάζουν και οι Παρθένες. Η Παρθένα Ποντιόπων. Βεβαίως, βεβαίως. Το χρησιμοποιούν πολύ οι πόντι να ονομάζουν τα κοριτσάκια τους Παρθένα. Γεια σου Σάβα Καπακτσή. Καλά λες ρε φίλε, καλά λες.

Να και τα χαιρετίσματα από την Go, αλλά από ένα ζευγάρι Θεσσαλονικαίων. Από την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο Κυριαζόπουλο. Μου στέλνουν χαιρετίσματα από τις διακοπές τους που είναι στην Go.

Λοιπόν, όσοι σκέφτεστε να επισκεφτείτε την Go, μέχρι τον Οκτώβριο θα υπάρχει κόσμος, λίγος κόσμος, αλλά καλός. Οπότε θα είστε πιο άνετα, θα μπορείτε να επισκεφτείτε διάφορα μέρη, τα οποία δεν τα ξέρετε. Να σας συστήσω λοιπόν, και ειδικά στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο, να πάτε στα Θερμά. Είναι μια περιοχή βραχώδης, με ιαματικές πηγές, θιούχες πηγές, που εκβάλλουν μέσω του ηφαιστείου της Νησίρου, παρακαλώ. Α, είστε και στην Ολυμπιακή Ακτή της ΚΟ.

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο. Διάφοροι τύποι να ερωτεύονται δέντρα, αγελάδες, σπουργίτια, πίνακες ζωγραφικής και να τα παντρεύονται. Και ψάχνουν τώρα να βρούνε σε όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι, αυθεντική αγάπη. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, αλλά μήπως είναι αυτή η πρόγνωση λίγο προωρή. Διότι προσέξτε, οι εταιρείες τεχνολογίας υπόσχονται την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης με αυτόνομα συστήματα σχεδιασμένα να επιδιώκουν πολύπλοκους, πολυβάθμιους τόπους με ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία. Δηλαδή δεν θα γίνουν οι σύντροφοί μας στην τεχνητή νοημοσύνη λιγότερο προσκολλημένοι στον κόσμο μας, λιγότερο ευλαβικοί. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Θα δούμε επίσης αν ο ευλαβικός τους χαρακτήρας τους κάνει τόσο αξιαγάπητους εξ αρχής. Και μιλάμε για μηχανές τώρα.

Χρειάζεται να σε υπενθυμίσω, φίλε οδοντοτεχνίτη Σάβα Καπαξή, όπως μου γράφει και ο Καρέτας, οι Παρθένες μου γράφει γιορτάζουν 8 Ιανουαρίου.

0: Επίσης, πολλά χαιρετίσματα στην υπέροχη παρέα, στο ωραίο καστροϊκή, στη Γαλήνη. Φίλε, την κυρία Ελένη Χαρίτου και τον κύριο Τάσιο, σας ευχαριστώ κάθε βράδυ εδώ στην παρέα.
1: Ναι. Μένας... Και Ελένη Λουκά, είμαι παλιοκουμού.
0: Σταμάτα Μαρή, πού πετάχτηκε αυτή. Αχ, πού πετάχτηκε αυτή. Βρε Μπαρμπαγιάννη, εσύ κάνεις αυτά τα κόλπα. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα.
2: Ναι.
1: Και Ελένη Λουκά, είμαι παλιοκουμούνια.
0: Εσύ το έβαλες. Η Ελένη Λουκά, υπερασπίστρια της πατροπαράδοτης οικογένειας. Υπόψη είναι παντρεμένη η κυρία Λουκά, έχει και δύο παιδιά, αλλά δεν πάβει να βγαίνει και να υποστηρίζει την πίστη της.

κυρία Γεωργαλίδου, είναι, δεν είναι φτιαχτά έτσι κι αλλιώς από την εμφάνιση του ανθρώπου στον πλανήτη μέχρι να καταλάβει τι του συμβαίνει, που βρίσκεται, ποιος είναι, γιατί είναι έτσι. Έκανε πολλές χαζομάρες, πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να τα κάνει. Και ας πάρουμε το προβατορικό αμάρτημα, όπως λέει η βίβλος. Του είπε του Αδάμ, θα ζεις αιώνια, θα έχεις όλα τα καλά του κόσμου, θα σου φτιάξω για ένα τέρι. Αλλά μην κάνεις αυτό. Μην φας από αυτό το δέντρο τον καρπό. Και μην παραπιθιαστείς από ένα φίδι που υποτίθεται ότι είναι το κακό. Γι' αυτό το λόγο ερωτεύονται τα λάχανα. Είναι αντιδράσεις σε όλες τις θρησκείες και στις κατασκευές κοινωνικής μηχανικής που εμπνέονται κάποιοι επιστήμονες στα σκοτεινά και βάζουν τον κόσμο σε μια ρέγουλα που δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε πολέμους για να αλλάξει και ο πολιτισμός, για ένα restart της ανθρωπότητας, διότι έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο. Οπότε τι επομένει? Να αλλάξουμε μηχανή, γιατί δεν τραβάει το αυτοκίνητο.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
2: Άγγελα Μέρκελ, you hear me? I'm Ελένη Λουκά. You are Satan person, Schäuble. Satan. You will destroy you. You.
3: Ladies and gentlemen.
4: Σελεμπόμ. Με τον Γιάννη Ρέπη.
5: Music.
6: Opens your mind.

Κάποτε, εκεί δεκαετία 80, δημιουργήθηκε μία πόλη στη Νορβηγία με το όνομα Χριστιανία. Αυτή η πόλη ξεκίνησε για να φιλοξενεί βαριές περιπτώσεις ναρκωμανών και άλλων χρηστών ουσιών, ως το χώρο τους να μην περιφέρονται στις πόλεις, στους δρόμους της πόλης, στα χάλια που ήταν. Μετά από λίγα χρόνια έκλεισε η Χριστιανία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, βάλτε σε ένα νησί 200 ομοφιλόφιλους άνδρες. Σε ένα άλλο νησί βάλτε 200 λεσβίες γυναίκες. Σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι θα τελειώσει η ζωή επάνω σε αυτά τα νησιά? Δεμασιά των κοραζών, γένεσης. Αυτή η μαντράχαλη άραγε με τα δύο πιτσιρίκια Λουκά Μακούς. Δεν μεγάλωσαν με μαμά και μπαμπά. Willy DeVille.

μην το ψάχνουμε και πολύ. Δηλαδή, η επιχείρηση που πουλάει μια άλλη πραγματικότητα είναι σημερινές. Είναι σημερινή. Η απόλυτη ίσως σύνδεση με τη σημερινή Silicon Valley βρίσκεται στο The Three Stigmata of Palmer Eldritch. Είναι ένα βιβλίο, αν θέλεις ένα δοκίμιο, του Palmer Eldritch, όπου σε αυτό το δοκίμιο μυθιστόρημα, αν θέτσι, πες το και έτσι, γράφτηκε το 1965, ένας επιχειρηματίας επιστρέφει από τα άστρα και προσφέρει στους ανθρώπους ένα προϊόν που τους επιτρέπει να μπαίνουν σε φανταστικούς κόσμους, όπου μπορούν να πραγματοποιούνται οι επιθυμίες τους. Μόνο που οι κόσμοι αυτοί περιστρέφονται τελικά γύρω από τον ίδιο τον Eldritch. Το προϊόν δεν αλλάζει απλώς την εμπειρία των πελατών του, καταλαμβάνει την πραγματικότητά τους. Αυτή η αναλογία με τη σημερινή οικονομία της τεχνολογίας είναι δύσκολο να αγνοηθεί, διότι οι μεγαλύτερες πλατφόρμες του κόσμου δεν πολλούν πλέον μόνο υπηρεσίες. Διαμορφώνουν το πληροφοριακό περιβάλλον μας, μέσα στο οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πολιτική, την κοινωνία, τους άλλους ανθρώπους, ακόμη και τον εαυτό τους. Και βέβαια, όπως κάνουν όλοι, σχολιάζουμε για οποιοδήποτε θέμα. Όταν η επιστημονική φαντασία γίνεται business plan, υπάρχει και μια δεύτερη μεταμόρφωση. Ιδέες που κάποτε αποτελούσαν ακραίες επιστημονικές υποθέσεις γίνονται πλέον επενδυτικά αφηγήματα δισεκατομμυρίων. Άλλες ιδέες ακραίες που κάποτε αποτελούσαν όχι επιστημονικές, δολοφονικές υποθέσεις γίνονται πλέον challenge σε διάφορες πλατφόρμες για νέα παιδιά ή και για ενήλικες. Το είχε πει το 1960 ο φυσικός Freeman Dyson. Είχε μιλήσει για την ιδέα γιγαντιαίων κατασκευών γύρω από ένα άστρο, οι οποίες κατασκευές θα ήταν ικανές να δεσμεύσουν την ενέργεια του άστρου. Ο ίδιος βέβαια αντιμετώπιζε με αρκετή επιφύλαξη τις υπερβολικές εκδοχές αυτής της ιδέας. Αλλά σήμερα παρόμοια οράματα δεν τροφοδοτούν μόνο μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, μπαίνουν σε παρουσιάσεις εταιριών και χρηματοοικονομικά μοντέλα. Η άγρια επιστημονική φαντασία έχει γίνει καύσιμο για εξίσου άγρια χρηματοοικονομική κερδοσκοπία. Ξεπεράσαμε πλέον τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Μπαίνουμε στην εποχή των τρισεκατομμυρίων. Και κάπου εδώ, ο κόσμος του Φίλιπ Ντικ συναντά απόλυτα τον δικό μας. Το επιχειρηματικό σχέδιο, η ιδεολογία και η φαντασίωση αρχίζουν να γίνονται ένα. Και το σημαντικότερο, φέρνουν και το τέλος των πολιτικών κομμάτων.

Τραμπ, Έλον Μάσκ και η κατασκευή παράλληλων κόσμων δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνολογία. Συνδέουν τον κόσμο και με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέποντας ιδιαίτερα στον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηριστικά των ισχυρών, αλλά βαθιά αυτοαναφορικών προσώπων που κατοικούν στα μυθιστορήματα του Φίλιπ Ντικ. Στα βιβλία του, η δύναμη που μοιάζει αρχικά να κινεί τα νήματα του κόσμου συχνά αποδεικνύεται πολύ λιγότερο μεγαλειώδης. Πίσω από την τρομακτική συνωμοσία μπορεί να βρίσκεται ένας ανασφαλής, ζηλόφθονος ή αιμονικός άνθρωπος. Στο Ιούμπικ, για παράδειγμα, μια φαινομενικά πανίσχυρη δύναμη που καταδιώκει τους χαρακτήρες αποδεικνύεται τελικά κάτι πολύ πιο πεζό και ανθρώπινο. Αυτή ακριβώς η ιδέα έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή όπου η πολιτική, τα social media, η διασημότητα, οι influencer και η επιχειρηματική εξουσία έχουν δημιουργήσει τεράστιους μηχανισμούς έτσι και μηχανικούς προσωπολατρίας. Καλό είναι να πάρουμε κάποια μαθήματα από ένα συγγραφέα που έζησε μέσα στην παράνοια, ο οποίος είπε ότι το πρώτο είναι ότι οι δυτικές κοινωνίες ίσως φοβούνται τους λάθος κινδύνους. Οι κυβερνήσεις ανησυχούν δικαιολογημένα για γεωπολιτικούς αντιπάλους, όπως η Κίνα, αλλά ενδέχεται να υποτιμούν πολύ πιο παράξενες απειλές. Δηλαδή, δισεκατομμυριούχους που μπορούν να αναδιαμορφώνουν το πληροφοριακό περιβάλλον εκατομμυρίων ανθρώπων, τεχνητές πραγματικότητες που γίνονται πιο ελκυστικές από τις πραγματικές και μηχανές που είναι όλο και δυσκολότερο να ξεχωρίσεις από ανθρώπους. Το δεύτερο είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι αναγκαστικά ο εχθρός. Ο Ντικ δεν παρουσιάζει πάντοτε τις μηχανές ως δυνάμεις που θέλουν να καταστρέψουν τον άνθρωπο, αλλά μπορούν και να λειτουργήσουν ως σύμμαχοί του απέναντι σε πολιτικά συστήματα καταποίησης. Ήδη άρχισε η εποχή της ακύρωσης των πολιτικών κομμάτων.

είναι περασμένη ώρα και γι' αυτό το λόγο οι δρόμοι είναι άδειοι και από αυτοκίνητα, αλλά εδώ στο κέντρο της πόλης και από ανθρώπους. Και είναι και Δευτέρα. Τουλάχιστον η εβδομάδα ξεκίνησε ωραία, δροσερά, από το πρωί, μια χαρούλα. Και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα, στους 26 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία εδάφους εδώ στην Σαλαμίνος. Δεν έχετε παράπονο. Αλλά δεν βλέπω κανένα στο δρόμο να του ευχηθώ καλή λευτεριά.

εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, πόση ώρα σκρολάρετε στο κινητό τηλέφωνό σας? Όταν είστε μόνοι, ας πούμε, στο σπίτι, τα παιδιά είναι σχολείο ή παίζουν έξω με τα άλλα παιδάκια. Περαστικά σου, Δημήτρη Λιάση. Ήταν η βροχή που απολάμβανες εκεί στα Ιωάννινα. Λοιπόν, ο Φίλιπ Ντίκ. Μιλάει για το τρίτο και σημαντικότερο. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι ο σκοπός της τεχνολογίας δεν μπορεί να επιβάλλεται αποκλειστικά από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που αποφασίζει ποιο πρέπει να είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Και όμως αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι αυτό που δεν εξαφανίζεται. Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως η ισχυρότερη ιδέα που άφησε πίσω του ο Φίλιπ Ντίκ. Πραγματικότητα είναι αυτό που όταν σταματήσεις να το πιστεύεις, δεν εξαφανίζεται. Δηλαδή, ας πάρουμε τους άθεους, οι οποίοι λένε ότι είμαι άθεος. Αυτούς τους μιμούνται και άλλοι. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι άθεοι στον πλανήτη. Αλλά βλέπεις ότι αυτό που σταμάτησες εσύ να το πιστεύεις, σπούμε τον Θεό, δεν εξαφανίζεται. Υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει ο Θεός για κάποιους άλλους. Αυτούς που πιστεύουν. Σε ένα κόσμο λοιπόν με deep fakes, πολλά ψέματα και ψέματα που φτάνουν σχεδόν στην παραφροσύνη και με μια γενική τεχνητή νοημοσύνη αλγοριθμικών feeds, πολιτικών παράλληλων πραγματικοτήτων και δισεκατομμυριούχων που μιλούν για το πρεπεπρωμένο και το μέλλον της ανθρωπότητας, η φράση ακούγεται σχεδόν σαν οδηγία επιβίωσης. Για τον Φίλιπ, η διέξοδος από τον παραλογισμό δεν βρίσκεται σε κάποια ακόμη μεγαλύτερη τεχνολογική ουτοπία. Βρίσκεται στα μικρά και απτά πράγματα. Δηλαδή στις ανθρώπινες σχέσεις, στην καλοσύνη, στην υπομονή, στη συνέπεια και σε ό,τι εξακολουθεί να υπάρχει όταν καταρρεύσει η φαντασίωση. Ίσως λοιπόν κοιτούσαμε τόσα χρόνια προς λάθος κατεύθυνση. Η Silicon Valley μας έμαθε να σηκώνουμε το βλέμμα στα άστρα, στον Άρη,

Πες υπερσυνδεδεμένο, γεμάτο μηχανές που μοιάζουν με ανθρώπους, ανθρώπους που κατασκευάζουν δικές τους πραγματικότητες και πανίσχυρους επιχειρηματίες που θέλουν να μας πείσουν να κατοικήσουμε μέσα σε αυτές τις πραγματικότητες. Είναι με άλλα λόγια τρομακτικά κοντά στον κόσμο που ο Φίλιπ Ντικ είχε ήδη φανταστεί πριν από 60 χρόνια.

λειτουργήσαν μια χαρά τα social media. Ξεκινήσαμε με καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στις φίλες μας, στους φίλους μας. Μετά φωτογραφίες από εδώ, από εκεί, είμαστε εδώ, είμαστε εκεί. Απαραίτητο στα στοιχεία μας. Δηλαδή το Facebook είχε όλα τα στοιχεία μας που δεν είχε, ας πούμε, μια... ο Δήμος, ας πούμε. Και πολλούς υπόπτους τους συνέλαβαν μέσω Facebook. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Facebook είναι ο μεγάλος ρουφιάνος. Αυτό σημαίνει ότι εμείς με την απίθανη ελαφρότητα της νοημοσύνης μας δώσαμε τα στοιχεία μας σε κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι βρίσκονται στη Silicon Valley. Και το μυαλό τους είναι πως θα βγάλουν λεφτά από εμάς, γιατί εμείς είμαστε τα προϊόντα. Και το κατάφεραν. Σε κάποιες συσκευές που δημιουργούνται φανταστικοί έρωτες, φανταστικοί κόσμοι, φανταστικά παιχνίδια, για να πάρεις την πρώτη θέση, χωρίς να υπάρχει ίχνος αλήθειας σε όλα αυτά. Ένας εικονικός κόσμος. Το να επιστρέψουμε το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρουν τι λένε, δεν ξέρουν πού να πατήσουν, είναι αγράμματοι, δεν ξέρουν από εξωτερική πολιτική, δεν γνωρίζουν τίποτε από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τους έχει καταλάβει και αυτούς και τους έχει βαθμολογήσει βέβαια.

είναι παραδείγματα διαχρονικών αρχών που λειτουργούν. Και ένα παραθυράκι στο μυαλό κάθε ανθρώπου που θεωρείται άνθρωπος τέλος πάντων, με σκέψη και με επιλογή και με γούστο, καταλαβαίνει ότι μόνο ζημιά του κάνουν όλα αυτά και θα πρέπει να κάνει τι. Εδώ είναι το θέμα. Πώς επιστρέφεις στην πραγματική πραγματικότητα. Μπαρμπαγιάννη, μην ξανακάνεις με την Ελένη Λουκά κανένα αστείο, γιατί τελειώνουμε. 10 και 57 είναι. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω με ένα κομμάτι του Κάρλος Σαντάνα, που θα σας αρέσει βέβαια, γιατί είναι και ο Πλάσιντο Ντομίνγκο μαζί του. Θα ήθελα να σας πω για το τέλος, ανταγωνιστείτε με τους αθάνατους. Μη μασάτε καθόλου. Αυτοί είναι ύπουλοι. Ας γίνουμε κι εμείς λίγο. Και ας τους κοροϊδέψουμε. Καλή εβδομάδα. Ο χρόνος κυλάει χωρίς να μας ρωτήσει. Ακολουθούμε κι εμείς αυτή τη χρονική διάρκεια μέχρι το τέλος. Νόβους. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τους χαιρετισμούς σας. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

θάνατο σαν άλλη ζωή για μένα. Και τη καρδιά μου χτύπη φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησε.

0: Status FM. Χαμηλώνουμε τη μουσική όταν υπάρχει λόγος.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

κράτησε απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Από την καρδιά πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα.

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή για σένα.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.